0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή μετά από πολύ μεγάλη έρευνα, έρευνα δεκαετιών θα έλεγα έτσι, για να είμαστε σαφείς και ακριβείς, και θα σας παρουσιάσουμε μια συγκλονιστική ιστορία η οποία μας πάει πίσω 3 δεκαετίες. Και όσο κι αν σας ακούγεται υπερβολική η λέξη συγκλονιστική, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής σε αυτήν, μαθαίνοντας την ιστορία που έχω ετοιμάσει να σας πω. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας και ότι η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 το πρωί, έτσι ώστε για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πολυζωνικοί, δηλαδή πιάνουμε και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και την ζώνη της άλλης πλευράς στην Αυστραλία. Θα μιλήσουμε σήμερα για έναν πρώην Ελληνοαμερικάνο θανατοποινήτη, που η ποινή του πλέον έχει μετατραπεί σε ισόβια, αλλά είναι μια ιστορία πραγματικά ανατρεπτική, όπως θα την ακούσετε και όπως θα την μάθουμε, και με τη βοήθεια της αδερφής του, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση αφορά τον Ελληνοαμερικανό Παναγιώτη Παπασάβα, ο οποίος πριν από 29 χρόνια καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών στη θανατική ποινή στο κομμάτι της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς έφτασε σε αυτή την καταδίκη, θα δούμε γιατί ο Παναγιώτης υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει πράξει αυτά για τα οποία τον κατηγόρησαν στο δικαστήριο, και θα δούμε πώς προσπαθεί τώρα μετά από 29 χρόνια έγκλειστος σε φυλακές υψίσης ασφαλείας να βρει την ελευθερία του και να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στη Φλόριντα κοντά στην αδερφή του και κοντά στον πατέρα του. Παράλληλα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει τότε που συνάντησε από κοντά τον Παναγιώτη Παπασάβα το 1999, τότε, το τότε είναι τότε, πριν από 28 χρόνια δηλαδή. Τότε λοιπόν συνάντησα τους γονείς του στο Νιου Τζέρσεϊ που έμεναν και μίλησα με τη μητέρα του, θα την ακούσουμε, η μητέρα του η οποία δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή. Θέλω να πω μια καλημέρα στην Μαρία Παπασάβα στην Φλόριντα. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Φαντάζομαι...
1: Καλά, έτσι πως είναι, πρωί είναι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, γιατί εκεί είναι 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά επικοινωνήσαμε και κρίναμε μαζί ότι είναι καλό να είσαι και εσύ παρούσα στην συνέντευξη αυτή για να μας πεις τα πράγματα που γνωρίζεις για τον αδερφό σου και την υπόθεσή του. Ο μπαμπάς είναι εκεί κοντά σου, ο πατέρας σου είναι κοντά σου?
1: Μένει μια μισή ώρα μακριά από μένα.
0: Ναι. Η μητέρα σου πότε έφυγε από τη ζωή, Μαρία?
1: Σε 2000 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το Σεπτέμβριο του 2000. Θέλω να πω ότι όταν επισκέφθηκα τους γονείς σου τότε στο Νιου Τζέρσεϊ, ήταν ακόμα νοπή η ιστορία με τον αδερφό σου. Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και όχι μόνο μου άνοιξαν το σπίτι και με υποδέχτηκαν, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά βρέθηκα εκεί και με αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη αγάπη. Τότε ήμουν ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Α και έχουν περάσει από τότε 27 χρόνια. Συνάντησα και τον αδερφό σου τότε, είχα μπει στις φυλακές μετά από πολλά αιτήματα, στο τέλος μου έδωσαν την άδεια και συνάντησα ένα παιδί που, εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό που θα πω, Μαρία, αλλά ήταν σοκαρισμένος από όλα αυτά τα οποία ζούσε, ήταν σοκαρισμένος από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε, και εκείνο που μου έλεγε συνέχεια είναι ότι δεν το έχω κάνει, δεν έχω διαπράξει εγώ το έγκλημα. Θες να μου πεις λίγο, Μαρία, τις προσπάθειες που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα και που έχεις βρεθεί κοντά με τον αδερφό σου?
1: Για τώρα?
0: Ναι, ναι, τώρα, το τελευταίο διάστημα.
1: Προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ για τον αδερφό μου. Είχα γράψει το κράτος εκεί στο New Jersey για βοήθεια. Πολλές φορές είχα πάρει τηλέφωνο δικηγόρος μόνο να διαβάσουν τα χαρτιά που έστειλε ο Παναγιώτης και τίποτα. Όλη την ώρα λέει δεν το έκανα. Βοήθησε. Και όσο μπορώ να τον βοηθήσω, μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει ακόμα, χρειάζεται ακόμα παραπάνω βοήθεια ακόμα.
0: Ναι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θα το εξηγήσουμε είναι ότι ο Παναγιώτης δεν έχει την οικονομική άνεση, ούτε εσείς φυσικά, να αναλάβει την υπόθεσή του ένας δικηγόρος. Συνήθως είναι δικηγόροι που είναι πολιτιακοί δικηγόροι, οι οποίοι ενδεχομένως και να μην κυνηγούν την υπόθεση όπως θα έπρεπε και να μην αφήνουν κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την ιστορία του Παναγιώτη. Θέλω να πούμε λίγο την ιστορία του Παναγιώτη και, ακούγοντας, Μαρία, κάποια πράγματα, αν είναι κάπως διαφορετικά από ό,τι θα τα πω εγώ, γιατί δεν τα έχω ζήσει και προφανώς τα ξέρεις καλύτερα από μένα, θα ήθελα να παρέμβεις και να με διορθώσεις. Πάμε πίσω στο βράδυ της 25ης Απριλίου του 1996. Τότε έχει βγει ένα ένταλμα σύλληψης για τον Παναγιώτη Παπασάβα για μία άσχετη με την ιστορία μας υπόθεση. Φτάνει η αστυνομία στο σπίτι του Παναγιώτη, έμενε τότε με τους γονείς του, στο Άισλιν του New Jersey, και ψάχνει τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, μόλις βλέπει την αστυνομία, πανικοβάλλεται και τρέπεται σε φυγή. Φεύγει από το σπίτι του με τα πόδια, ντυμένος μόνο με τα ισόρουχά του, και καταφέρνει να φτάσει λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι του, σε ένα σπίτι που βρήκε ένα άνοιγμα και μπήκε στο υπόγειο αυτού του σπιτιού, η ιδιοκτήτρια του οποίου ήταν η Mildred Place, 64 ετών τότε, μια γυναίκα η οποία ζούσε μόνη της. Η Mildred Place είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από νυχτερινή εκκλησιαστική λειτουργία και η ώρα του συμβάντος που περιγράφουμε ήταν περίπου 10 το βράδυ. Χωρίς να γνωρίζει ότι κρύβεται ο Παναγιώτης Παπασάβα στο υπόγειό της, σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με μία φίλη της σε μία τηλεφωνική επικοινωνία η οποία διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Τώρα, η πορεία και η συνέχεια είναι τα γεγονότα που θα σας δώσω από την πλευρά που μας έχει εξηγήσει ο Παναγιώτης Παπασάβας, αλλά και από την πλευρά των δικαστικών αρχών, για να συμπεριλάβουμε όπως πρέπει και τις δύο πλευρές. Η αστυνομία ανακάλυψε το άψυχο κορμί της Mildred Place στο κάτω μέρος της σκάλας του υπογείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Στην κορυφή της σκάλας υπήρχαν τα σκουλαρίκια της και δύο κουμπιά από ένα πουλόβερ που φορούσε, μαζί με μία ζώνη και ένα κολάρο, το οποίο επίσης φορούσε, που φαίνονται ότι είχαν κοπεί από ένα ψαλίδι. Η νεκροψία βρήκε ότι υπήρχαν πολλές σωματικές κακώσεις και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κυρίως στα πλευρά της άτυχης Mildred Place, αιμορραγία, εσωτερική, εκδορές και πολύ μόλοπες. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από την πτώση της Mildred Place από το πάνω μέρος της σκάλας στο υπόγειο που βρισκόταν ο Παναγιώτης Παπασάβας. Ενδείξεις σεξουαλικής διείσδυσης δεν υπήρχαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Γενικός Εισαγγελέας που έφτασε στο σπίτι της Mildred Place πήρε όλα όσα υπήρχαν εκεί ως αποδεικτικά στοιχεία και υποστήριξε ότι ο Παναγιώτης Παπασάβας που είχε μπει στο σπίτι της Αμερικανίδας 64χρονης είχε μπει εκεί για να πάρει ρούχα και να ντυθεί και πήρε στη συνέχεια χρήματα και πιστωτικές κάρτες και στη συνέχεια άκουσε τη Mildred Place να φτάνει στο σπίτι. Εκεί πανικοβλήθηκε, βγήκε από το υπόγειο και έγιναν αυτά που έγιναν. Δεν ξέρουμε άμα έγιναν εκείνη την περίοδο ή αργότερα, γιατί ο Παναγιώτης Παπασάβας ισχυρίζεται κάτι το εντελώς διαφορετικό. Φεύγει όμως παίρνοντας το αυτοκίνητό της και τρέπεται εκ νέου σε φυγή. Στο διάστημα αυτό, και ενώ έχουν συμβεί αυτά τα γεγονότα, η Mildred Place όντως έχει πέσει από τις σκάλες. Ο Παναγιώτης Παπασάβας υποστηρίζει ότι υπήρχε μία αντιδικία με την ίδια, ήρθαν στα χέρια, προσπάθησε να την αποφύγει, εκείνη φώναξε, γλίστρησε και έπεσε μόνη της. Φτάνοντας μετά την πτώση στο υπόγειο, πέφτοντας στο υπόγειο, ο Παναγιώτης Παπασάβας λέει ότι πήγε να δει αν αναπνέει, είδε ότι ακόμα έχει τις αισθήσεις της όπως υποστηρίζει, πανικοβλήθηκε, πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε και μετά από μερικές μέρες ή και ώρες παραδόθηκε ο ίδιος στην αστυνομία του Νιου Τζέρσι. Εκείνο που λέει ο Παναγιώτης Παπασάβας και το έχει γράψει μάλιστα και σε μια επιστολή που απέστειλε στις 21 Ιουνίου του 2020 στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι την ημέρα εκείνη υπήρχαν δύο άνδρες την ώρα του συμβάντος που περιφέρονταν γύρω από το σπίτι της Mildred Place και ισχυρίζεται ότι ναι μεν τραυματίστηκε η Mildred Place από την πτώση μετά την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους αφού εκείνη συνειδητοποίησε ότι είχε μπει κάποιος διαρρήκτης όπως τον υπολόγισε στο σπίτι, αλλά ο Παναγιώτης Παπασάβας ισχυρίζεται ότι ο θάνατός της προήλθε ώρες αργότερα και έχει προσπαθήσει να το αποδείξει αυτό σε διάφορες εφέσεις που έχει κάνει σε βάρος της δικαστικής απόφασης, λέγοντας ότι υπήρχαν δύο ύποπτοι, ο ένας επωνόματι Τζέφρι Κερέκες, ο οποίος είχε βγει στη γειτονιά και έλεγε ότι βρίσκεται εκεί ψάχνοντας να βρει έναν κατά συρροή δολοφόνο. Πριν συμβούν όλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη είχε κινήσει υποψίες στην γειτονιά. Αυτόν υποψιάζεται και καταδεικνύει ο Παναγιώτης Παπασάβας ως τον υπαίτιο ή έναν εκ των δύο υπαιτίων, γιατί λέει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι αυτός που έφτασε βλέποντας ανοιχτή την πόρτα, όπως ισχυρίζεται ο Παναγιώτης Παπασάβας, της Mildred Place και αποτελείωσε την ήδη τραυματισμένη 64χρονη Αμερικανίδα. Επίσης υπάρχει ένας δεύτερος γείτονας την ημέρα εκείνη, ο Πάτρικ Σαβόια, ο οποίος περπατούσε το σκύλο του την ημέρα και την ώρα του συμβάντος και όπως λέει ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για παιδεραστία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στο δικαστήριο κατηγορώντας τον Παναγιώτη Παπασάβα. Μαρία, πολύ δύσκολη ιστορία για να την καταλάβουμε, ε?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι εσύ θα ήθελα να μου πεις πώς τα έχεις μάθει τα γεγονότα από τον Παναγιώτη και τι πιστεύεις ότι έγινε εκείνη την ημέρα και οδήγησε τον Παναγιώτη στη φυλακή, αρχικά ως θανατοποινήτη και στη συνέχεια τώρα ως ισοβήτη. Μαρία, με ακούς?
1: Okay.
0: Θέλω να μου πεις πώς έχεις μάθει εσύ τα γεγονότα και αν σε διευκολύνει να πεις και μερικές λέξεις στα αγγλικά για να εκφραστείς καλύτερα, θα βοηθήσω εγώ στη μετάφραση. Μη σε ανησυχεί αυτό.
1: Από αυτό που όταν είχα μάθει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Προσπαθώ να σκέφτομαι. Ήμουνα 13 χρονών ήμουνα. Και το εγώ θυμάμαι από το Σιονίζ, η μάνα μου και ο πατέρας μου. Είχα ακούσει από τότε, δεν θυμάμαι τώρα, κοντά 30 χρόνια ήμουνα μικρή. Μόνο πολύ τρεφορεμένη ήταν η γιονής μου.
0: Ναι. Τι είχες ακούσει και πώς είχες νιώσει τότε τους γονείς σου για αυτά που έλεγαν για την υπόθεση του Παναγιώτη?
1: Οι γονείς μου I don't remember. I just remember how devastated my parents were. And
0: όπως μας λέει η Μαρία, δεν θυμάται καλά γιατί ήταν 13 χρονών, αλλά θυμάται πόσο πληγωμένη, απογοητευμένη και προβληματισμένη ήταν οι γονείς της. Συνέχισε, Μαρία. Δεν είναι εύκολο.
1: Hello?
0: Δεν είναι εύκολο. Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Oh, okay. Oh no, I'm sorry. My Greek isn't the greatest.
0: Ναι. Καταλαβαίνω και τη συγκίνησή σου όμως και τη δυσκολία για κάτι που δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις τον αδερφό σου 30 χρόνια στη φυλακή και να μεγαλώνεις μικρή όπως λες και εσύ 13 χρονών και να μαθαίνεις ότι τον αδερφό σου ενδεχομένως να τον εκτελέσουν για κάτι για το οποίο λέει ότι δεν έκανε. Ε?
1: Ναι. Yes, όλοι οι ανθρώποι, οι γειτόνους μας κοίταξε, you know, τραβά μας κοίταξαν. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο, τα παιδιά ήταν πολύ, they were very mean to me. Talked about my family, talked about my brother. My, you know, we tried so hard to defend him, and you know, I saw the toll that it took on my parents. I remember crying so bad in the courtroom. It was very hard, and at the time, being 13 years old, no child should, you know, have to face or go through any of it. It was very difficult. It's a situation that, you know, very difficult for a 13-year-old at the time.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει η Μαρία Παπασάβα είναι ότι πέρασε μια πολύ δύσκολη εφηβική ηλικία στα 13 της, όταν όλη η γειτονιά τους κοίταζε άγρια στο σχολείο. Υπέστη σίγουρα bullying για τον αδερφό της, για την οικογένειά της γενικά. Ακούγονταν πράγματα που η ίδια στην ηλικία των 13 ετών δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Έκλαιγε πάρα πολύ έντονα και δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Και γενικότερα ήταν μια πολύ δύσκολη ιστορία. στην οποία προσπαθούσε να υποστηρίξει και να αμυνθεί για τον αδερφό της και όλα όσα είχε μάθει από την πλευρά του για αυτά που δεν έκανε, όπως έλεγε. Μαρία, εσύ πιστεύεις ότι ο Παναγιώτης θα μπορούσε να είχε άλλη τύχη? Δηλαδή, το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση, ο Παναγιώτης λέει κάποια άλλα πράγματα, ο εισαγγελέας έλεγε κάποια άλλα πράγματα. Πιστεύεις ότι εδώ δόθηκε μεγάλη βάση σε αυτά που έλεγε ο Παναγιώτης και βγήκε μια απόφαση γρήγορα που τον καταδίκασε σε θάνατο?
1: Yes, I believe that, you know, he didn't have a right to a fair trial with an attorney. It all started with the first lawyer that he had, and that lawyer basically said that he did it, and he got that conviction, and even with the death penalty. Now, even though they reversed the death penalty on him because there were much harsher crimes than what they're saying he committed, others that did worse did not receive the same punishment. And just the fact that the U.S. government, you know, the court system will not grant him a new trial, they're blocking his Sixth Amendment, if I remember correctly, the right to an attorney, and that's what he is fighting for.
0: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει τώρα έχει να κάνει με την έκτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, όπως μας λέει η Μαρία Παπασάβα, που δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη να έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του με έναν δικηγόρο. Ο δικηγόρος που ήταν πολιτιακός δικηγόρος, τοποθετήθηκε δηλαδή μετά από πολιτιακή απόφαση τότε στη δίκη, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκε τον Παναγιώτη, αλλά είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος είπε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος υπεράσπισης τώρα, ότι ναι, είναι υπεύθυνος όλων όσων κατηγορείται ο Παναγιώτης και ότι είναι εγκληματίας. Έτσι και καταδικάστηκε αρχικά με τη θανατική ποινή, που είναι φυσικά η χειρότερη ποινή που θα μπορούσε να είχε λάβει. Γύρισε όμως η ποινή σε ισόβια, γιατί υπήρχαν άλλες υποθέσεις που ήταν πολύ πιο σκληρές από τον Παναγιώτη. Αυτό που προσπαθεί τώρα να πετύχει ο Παναγιώτης είναι να έχει το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, και είναι αυτό το οποίο ζητάει. Προφανώς ζητάει να του αποδοθεί το δικαίωμα να έχει έναν δικηγόρο. Έχει κάποια κόστη αυτό φυσικά, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σχεδόν 3 δεκαετίες έγκλειστος στις φυλακές. Ζητάει λοιπόν μια νέα δίκη ο Παναγιώτης Παπασάβας, και ζητάει να καταθέσει και πάλι τα στοιχεία της ιστορίας για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μαρία, τι χρειάζεται να γίνει σε αυτή την περίοδο για να οδηγηθούμε σε αυτή τη νέα δίκη? Τι χρειάζεται να έχει ο Παναγιώτης? Πώς μπορεί να βρει αυτό τον δικηγόρο? Πόσο είναι το κόστος και τι προσπάθειες έχει κάνει για να βρεθούν άνθρωποι από την Ομογένεια και από την Εκκλησία? Ξέρω ότι έχει προσπαθήσει την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, έχει προσπαθήσει ο Παναγιώτης να βρει μια υποστήριξη.
1: Yes, he is trying to get a lawyer. I know personally, I have reached out to lawyers. I have wrote letters with no response. Peter has asked me to write letters to the clemency board, that as well. My father wrote one, I wrote one. A lot of supporters of Peter have written, but now you asked about the cost of a lawyer.
0: Yes, ne.
1: I have seen some of them want $10,000. I've heard some want $20,000. Peter is just trying to get, you know, to get the help with a lawyer, you know, and help raise money to get one that will fight for him. He like I said, I can only do what I can from my end here. You know, I have been writing the clemency boards. I have been trying to reach out to all these people that Peter, you know, requests that I speak to on his behalf. And to hear not a response back, it's very hard. So, you know, we're reaching out to wherever we can to help get support, whether a lawyer is willing to help fight for him or help raise money to get a lawyer to help him and bring him home.
0: Αυτό που προσπαθεί να κάνει η οικογένεια και η αδερφή του και ο ίδιος βέβαια ο Παναγιώτης Παπασάβας είναι να βρει έναν δικηγόρο. Το κόστος το οποίο μας εξήγησε η Μαρία Παπασάβα ξεκινάει από 10 και φτάνει μέχρι και 20.000 δολάρια για να υπερασπιστεί τον Παναγιώτη, έτσι ώστε να του δοθεί ευκαιρία για μια νέα δίκη και να γλιτώσει την ποινή των ισόβιων στην οποία έχει καταδικαστεί πλέον. Υπάρχει μια επιτροπή, Executive Clemency Board, η Επιτροπή Επιοίκειας, ας την πούμε στα ελληνικά, στην οποία έχουν προσφύγει με επιστολές πάρα πολλοί κόσμος και ομογενείς, και αυτό που χρειάζεται να γίνει κυρίως από την ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι να ενδιαφερθούν για την υπόθεση του Παναγιώτη και να προσφερθούν να βοηθήσουν και σε οικονομικό πλαίσιο, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 29 χρόνια στη φυλακή δεν έχει την δυνατότητα πολύ εύκολα να συγκεντρώσει το ποσό των 10 ή 20.000 δολαρίων. Και ενδεχομένως και από εδώ από την Ελλάδα υπάρχει αυτή η, πώς το λένε, η προσδοκία, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, τουλάχιστον με βάση αυτά που μου έχει γράψει στα γράμματά του ο Παναγιώτης, και θα εξηγήσω για τα γράμματα. Σε ένα από αυτά τα γράμματα που έχουν έρθει εδώ, έχουν έρθει τρεις φάκελοι από τον Παναγιώτη Παπασάβα εδώ στην ΕΡΤ, στο γραφείο μου. Γράμματα που έχουν φύγει από την πολιτιακή φυλακή του New Jersey, από το Trenton. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, υπάρχει μια κατάσταση που έχει συμπληρωθεί από την Επιτροπή Επίοικειας, που λένε ότι ο Παναγιώτης είναι άψογος στη διαγωγή του, ότι είναι ένας κρατούμενος ο οποίος βοηθά με κάθε τρόπο και συνεργάζεται με κάθε τρόπο, ένας ο οποίος δεν δημιουργεί ποτέ προβλήματα, και την έχουν υπογράψει αρχιφύλακες και φύλακες που γνωρίζουν και είναι σε καθημερινή βάση δίπλα στον Παναγιώτη. Κάποια ονόματα θα σας δώσω, γιατί έχω εδώ μπροστά μου τις υπογραφές: Senior Officer Forst, Cobra, Bilardo, Murugesan, Lebron, Mendes, Cantaritis, πρέπει να είναι Έλληνας ομογενής αυτός, Nieves, Villavicento, Bernard, Santos και Gunderson. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να κάνουμε το εξής, και ξέρω ότι θα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να ακούσουμε μαζί τη μητέρα σου, τότε που την είχα επισκεφθεί στο σπίτι μαζί με τον πατέρα σου το 1999. Το υλικό είναι αμοντάριστο, ακριβώς όπως το είχαμε καταγράψει τότε με την κάμερα του Α, και είναι η συνέντευξη που είχε δώσει η μητέρα σου, Φωτεινή Παπασάβα, σε μένα για την υπόθεση του Παναγιώτη.
2: Πιάνουν υποθέσεις και δεν πληρώνεις, ας πούμε, μόνο και μόνο για να διαφημίσουν τον εαυτό τους, ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν...
3: Δηλαδή, εσείς προσπαθήσατε να βρείτε κάποια περίπτωση που να σας ήταν και να εφαρμοζόταν και για τη δική σας τσέπη. Δηλαδή, να μην είχατε και το πρόβλημα το οικονομικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχατε χρήματα.
2: Δεν έχω.
3: Και δεν έχετε για να κυνηγήσετε την υπόθεση, να βρείτε δικηγόρους να υπερασπιστούν τον Παναγιώτη.
2: No, δεν έχω.
3: Υπάρχει λοιπόν αυτό το ταμείο, το οποίο, το λέω και εσάς τώρα που δεν το γνωρίζετε, ναι, είναι, λέγεται The Peter Papasavas Defense Fund και απαντάει στον αριθμό PO Box 755, περιοχή είναι Manville, εδώ στη Νέα Ιερσέη, και ο ταχυδρομικός κώδικας 08835, και έχει ανοιχτεί αυτό το ταμείο για να υποστηρίξει την προσπάθεια του Παναγιώτη.
2: Το ξέρω ότι αυτή η κοπέλα από την αρχή, αυτή πήγαινε και βρίσκεται το Παναγιώτη δύο φορές την εβδομάδα. Είναι σαν καθολικιά παπάς. Και αυτή του κάνει τα πάντα, να του γράψει μες στο ίντερνετ, να τον βοηθήσει με λεφτά που καμιά φορά δεν είχε. Μέχρι Μέχρι τώρα ακόμα είναι η μόνη που τον εβοήθησε τόσο πολύ. Και είναι η μόνη που έμεινε, ας πούμε, και αυτή προσπαθά να μάθει πραγματικά τι έγινε εκείνη την ημέρα που ετελείωσε η δίκη και του δώσανε την ποινή θανάτου. Γιατί κάτι έγινε, αλλά δεν μπορώ να...
3: Ξέρετε, γνωρίζετε, έχετε ακούσει, έχετε μάθει από δικούς τους ανθρώπους η ποινή θανάτου πότε θα εφαρμοστεί?
2: Όταν την εδώσανε τότε μου είχαν πει 6 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου. Αλλά μετά μου είπανε δεν γίνεται τώρα, πρέπει να το κάνει appeal 2-3-4 φορές, δεν ξέρω πόσα, μέχρι που να γίνει. Αλλά έχω μάθει ότι η Whitman προσπαθεί να τη βελτιώσει.
3: Είναι η κυβερνήτης της Νέας Ζηλανδίας.
2: Ναι.
3: Κλείνοντας, τι ευχή θα θέλατε να δώσετε για να λήξει όσο το καλύτερο δυνατό γίνεται αυτή η υπόθεση?
2: Η ευχή μου είναι να βρεθεί κανένας καλός δικηγόρος και να το βοηθήσει του Παναγιώτη, γιατί είναι μεγάλη αδικία να του πάρουν τη ζωή του για ένα πράγμα που δεν το έχει κάνει.
3: Πώς αισθάνεστε εσείς σαν μητέρα που ξέρετε ότι ο γιος σας είναι καταδικασμένος σε θάνατο και ότι δεν αλλάξει η απόφαση θα τον εκτελέσουν?
2: Είναι πολλές φορές που προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Αυτό με έχει... με έχει πονέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι με τι τρόπο. Αλλά δεν μπορώ. Γιατί όταν δεν έχεις το χρήμα, δεν μπορείς. Εγώ θα ήθελα έτσι να βρισκόταν κανένας δικηγόρος που να το βοηθήσει το παιδί.
3: Εσείς θέλετε να... Έχετε κάποια άλλη διεύθυνση, κάποιο άλλο αριθμό που θα θέλατε να δώσετε ή να παραμείνουμε σε αυτόν που έχει ήδη ανοιχτεί στον λογαριασμό του Παναγιώτη για την υπεράσπισή του?
2: Θα προτιμούσα...
3: Γιατί θυμάμαι ότι μου είχατε πει και νωρίτερα που μιλάγαμε ότι στις αρχές μόλις έγινε η δίκη υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα, δεν είχαν μάθει τους αριθμούς του τηλεφώνου σας, υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα απειλητικά προς εσάς από διάφορους και αναγκαστήκατε να αλλάξετε και τα τηλέφωνά σας και ουσιαστικά να μην απαντάτε, να μην βγαίνετε σε τηλεφωνήματα διαφόρων που σας ενοχλούσαν.
2: Δεν ενοχλούσαν εμένα, ενοχλούσαν πιο πολύ τη μικρή, τη Μαρία.
3: Η οποία είναι?
2: Είναι 15 χρονών και πάει σχολείο και στο σχολείο ακόμα την έχουν...
3: Έχουν πληροφορηθεί δηλαδή την...
2: Ναι, είναι πολλές φορές που λένε να κοίταξε η αδερφή του δολοφόνου και πάει και την βλέπει ψυχίατρος στο σχολείο.
3: Σε μια τρυφερή ηλικία δηλαδή τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στη μικρή είναι πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γι' αυτό μερικές φορές σκεφτήκαμε να φύγουμε από εδώ, γιατί δεν μπορώ για τη μικρή. Γίνεται πάρα πολύ. Είναι πολλές φορές έρχεται από το σχολείο και είναι... Και κλαίει και λέει «Μάμη, κοίταξε αυτό και αυτό συνέβη». Και πήγαμε, πότε ήταν, προπερασμένη Κυριακή πήγαμε στο Παναγιώτη και τα είπε η Μαρία στο Παναγιώτη ότι ήταν ένα παιδί που την έβρισε. Και ο Παναγιώτης στενοχωρέθηκε πάρα πολύ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Ξέρεις τι άλλο...
4: Νίκο, θα κοιτάς εμένα, κοιτάς την κυρία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και θα κάνεις, θυμάσαι την πρώτη ερώτηση.
3: Την πρώτη ερώτηση θα κάνω, έτσι.
4: Εντάξει.
3: Κάτσε να τη θυμηθώ.
4: Τα χέρια σου κάτω,
3: κάτσε να τη θυμηθώ. Κάτσε να τη θυμηθώ.
4: Λοιπόν, έτσι εδώ. Και πάμε.
3: Κυρία Φωτεινή, μιλήστε μας λίγο για την οικογένειά σας. Πόσα άτομα είστε, τα παιδιά σας και το σύζυγό σας, το όνομά του.
2: Ο άντρας μου λέγεται Χρήστος Παπασάβας. Έχω τον Εμμανουήλ Παπασάβα, είναι ο γιος μου ο μεγάλος. Έχω τον Ευστράτιο Παπασάβα, ο δεύτερος μου γιος.
4: Μισό λεπτό.
3: Εντάξει. Κυρία Φωτεινή, μιλήστε μου λίγο για την οικογένειά σας. Πόσα άτομα είστε, τα παιδιά σας και τον σύζυγό σας.
2: Έχω 4 παιδιά. Ο σύζυγός μου λέγεται Χρήστος. Τα παιδιά μου λέγονται Εμμανουήλ, Ευστράτιος, Παναγιώτη και Μαρία.
3: Εντάξει. Τι λέγαμε για το δικηγόρο που μου είχατε πει για τα χρήματα.
2: Ναι, όταν αισθάνεται guilty, γιατί ήσταν λεφτά στο Παναγιώτη. Ποιος δικηγόρος το κάνει αυτό. Το είδατε κανένα δικηγόρο να πληρώσει? I don't think so. Και ό,τι του ζητούσε ο Παναγιώτης του τα δίνει εκείνος, δεν είναι.
3: Αλλά τελικά όταν σας πήρε την ημέρα που σας πήρε και σας είπε για, για την απόφαση,
2: ναι.
3: Ο ίδιος σας την ανακοίνωσε, όχι, ο δικηγόρος
2: του. Όχι. Πώς τη λένε?
3: Η Λίντα.
2: Η Κάρο, αλλά αυτή που δουλεύει μαζί με τον δικηγόρο, ναι. Που πηγαίνουν και παθαίνουν όλα αυτά. Αυτή με πήρε τηλέφωνο. I'm so sorry. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Κάναμε το παν. Τι έκανε το παν, αφού δεν έκανατε τίποτα, ούτε.
0: Επαναλαμβάνω ότι αυτό που ακούσατε είναι αμοντάριστο, ακριβώς όπως ήταν το υλικό που καταγράψαμε τότε το 1999 με την κάμερα του Αλφα στο σπίτι της οικογένειας Παπασάβα. Πάμε να κάνουμε το εξής. Ο Παναγιώτης έστειλε μέσα από τις φυλακές ένα μήνυμα σε βίντεο, το έχουμε μετατρέψει σε ηχητικό μήνυμα, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο για να ξεπεράσει την ποινή που του έχει επιβληθεί.
5: Hello Ελλάδα, hello Μίσο Αγγελίδης. Δεν έχω πολύ ώρα να μιλήσω, αλλά χρειάζομαι βοήθεια. Έκανα 30 χρόνια για ένα murder που δεν έκανα commit και θέλω να πάω σπίτι με τον πατέρα μου που είναι 81 χρονών και μένει μόνος του στο Φλόριντα. So please, είμαι στο δικαστήριο τώρα, χρειάζομαι δικηγόρο. Δεν έχω δικηγόρο τώρα, αλλά είμαι στο δικαστήριο τώρα. I need help, please help me. Thank you for all your help. And I want to go home. Please help me. Thank you.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μαρία, τώρα να σε ρωτήσω, πώς τότε ήσουν μια μικρή κοπέλα και μας περιέγραψε και η μητέρα σου τι βίωσες εκεί σε επίπεδο bullying στο σχολείο. Να σε ρωτήσω πώς αισθάνθηκες, τώρα βαρύ είναι αυτό, που άκουσες τη μητέρα σου να μιλάει για τον αδερφό σου, άκουσες τη μητέρα σου μετά από τόσα χρόνια.
6: When I heard her voice, the hairs on my arms stood up. I haven't heard her voice in so long. And to hear her continue to talk, it brought back so many memories. And the way that her voice, how, you know, you can tell how devastated she is. And I remember seeing her crying and stressing out about this whole situation, you know, a mother's love for her son, you know, it was heartbreaking just to relive that, even just for the few minutes you played that video. It brings back everything over the it's been, mom's been gone, what, 20, almost, this September will be 26 years.
0: Μαρία λέει το εξής, ότι ήταν ανατριχιαστικό να ακούσει τη φωνή της μητέρας της. Έφερε πίσω μνήμες από τότε. Ένιωσε τη φωνή της να είναι γεμάτη απογοήτευση για όλα όσα συνέβαιναν τότε. Ένιωσε και κατάλαβε ότι η μητέρα της έκλαιγε καθημερινά και το βίωνε μέσα στο σπίτι για την εξέλιξη αυτή που υπήρχε. Υποστήριζε με σθένος ότι το παιδί της είναι αθώο και δεν έχει να κάνει μόνο για την αγάπη που μπορεί να είχε ένας γονέας για το παιδί, αλλά ήταν αυτό το οποίο πραγματικά πίστευε μέχρι την τελευταία μέρα που έφυγε από τη ζωή. Συγγνώμη Μαρία που σε βάλαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Σε βάλαμε να ακούσει όμως και τον Παναγιώτη και θέλω να σε ρωτήσω, τώρα μένετε πολύ μακριά και για να καταλάβει ο κόσμος, το New Jersey από τη Φλόριντα είναι μία μέρα με το αυτοκίνητο για να μπορέσεις να επισκεφθείς και τρεις ώρες με το αεροπλάνο. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο. Πήρα το αυτοκίνητο και πήγα και είδα τον Παναγιώτη. Εσύ τελευταία φορά που είδες τον Παναγιώτη στις φυλακές του Τρέντον, πότε ήταν?
1: Σκέφτομαι. Πολλά χρόνια. 2012 νομίζω.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 14 χρόνια από τότε.
1: Ναι. Εγώ δεν είχα πάει στο Jersey για πολλά χρόνια. Είχα πάει για ένα γάμο ή 2011 ή 2012, κάπου εκεί.
0: Ναι. Αλήθεια Μαρία, φύγατε από το New Jersey για όλα αυτά που περιέγραφε η μητέρα σας, για να γλιτώσετε από την κατακραυγή του κόσμου και να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα σε μια άλλη πολιτεία που δεν θα γνωρίζουν την ιστορία του Παναγιώτη και δεν θα σας χαρακτηρίζουν οικογένεια εγκληματία?
1: Εγώ νομίζω... Ζητάς γιατί φύγαμε από το New Jersey?
0: Ναι.
1: Η μητέρα μου είχε καρκίνο. Είχε καρκίνο μέσα στο κόκαλο, το bone marrow.
0: Ναι.
1: And,
0: στο μυαλό των οστών, το μεταφράζω στα ελληνικά.
1: Ναι, τελικά, you know, ο πατέρας μου σταμάτησε να δουλέψει η μητέρα μου. She couldn't work anymore. And... the expenses of the household were too much for one income of my father's. So they ended up selling the house, and they had previously purchased a house in Florida one summer when we went on vacation, and, you know, and with my mother having cancer, we had family here, and my mother wanted to go to Moffitt Cancer Institute in Tampa. So they decided to, you know, they had to sell the house. They sold the house and we moved into the house in Holiday so mom could be able to go to this cancer institute to help her fight her battle with cancer.
0: Ναι. Εκείνο που έγινε όταν αρρώστησε η μητέρα με καρκίνο του μυελού των οστών, αναγκάστηκε να σταματήσει να εργάζεται. Δεν μπόρεσε, μας λέει η Μαρία, να κρατηθεί με έναν μόνο μισθό το σπίτι στο New Jersey, οπότε αναγκάστηκαν να το πουλήσουν και να μετακομίσουν στην Φλόριντα που υπήρχε η οικογένεια και όπου είχαν πάρει ένα σπίτι παλιότερα, και κυρίως για να μπορέσει να μπει στο Ινστιτούτο, το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο της Τάμπα, η μητέρα, και να προσπαθήσει να δώσει τη μάχη για την ζωή της. Μαρία, εδώ έχω όλα τα στοιχεία από τα γράμματα που μου έχει στείλει τα τελευταία ο Παναγιώτης. Καλά, ο προηγούμενος φάκελος τον οποίο τον κατέβασα, τον είχα φέρει μαζί μου όταν επέστρεψα από την Αμερική στην Ελλάδα. Είναι ένας φάκελος ο οποίος ουσιαστικά είναι μια κούτα ολόκληρη με τα στοιχεία του Παναγιώτη και της υπόθεσης του. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας αριθμός, ο αριθμός κρατουμένου του Παναγιώτη, που είναι Peter Papasavas SBI 00069480B, και υπάρχει και ένα σύστημα επικοινωνίας με τον Παναγιώτη το οποίο λέγεται JPay. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι είναι, Μαρία. Θες να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό το JPay και πώς μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει απευθείας με τον Παναγιώτη, αν και εσύ γνωρίζεις?
1: Ναι, JPay is an app on the phone.

0: relatively easy to do. It just, you know, his name and his inmate number, and it helps us keep in more contact, because it's a lot easier sometimes than by phone.
1: Λοιπόν, αυτό το JPay είναι μια εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά που σου επιτρέπει να στείλεις απευθείας βίντεο και φωτογραφίες στον κρατούμενο, και είναι οπωσδήποτε, όπως μας λέει η αδερφή του, η Μαρία Παπασάβα, ο αμεσότερος και ευκολότερος τρόπος επικοινωνίας και σε καθημερινή βάση. Τώρα, μπαίνοντας κατεβάζοντας αυτή την εφαρμογή, το JPay, πώς μπορούμε να ψάξουμε και να βρούμε τον Παναγιώτη? Βάζοντας το όνομά του, πώς ακριβώς μπορούμε? Γιατί ο Παναγιώτης μου γράφει εδώ στο γράμμα, ο ίδιος δεν ξέρει. Μου λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί καλά-καλά. Ρώτησε για να μάθεις. Και ρωτάω εσένα που προφανώς το χρησιμοποιείς και ξέρεις καλύτερα.
0: Yes, it's a typical application where you create an account. And it gives you an option to search for an inmate. If I remember correctly, it asks what state, what institution, and then you write, you know, the first and last name plus the inmate number.
1: Ωραία, λοιπόν. Είναι μια εφαρμογή στην οποία μπαίνεις, καταγράφεσαι, αποκτάς δηλαδή όνομα χρήστη και κωδικό, δημιουργείς λογαριασμό και μετά σου δίνει την ευκαιρία να μπεις και να αναζητήσεις πρώτα απ' όλα με το όνομα της πολιτείας, εκεί θα βάλετε New Jersey, το όνομα των φυλακών είναι οι πολιτιακές φυλακές του Τρέντον, και στη συνέχεια το όνομα που είναι Peter Παπασάβας, όπως το ακούτε, Peter Παπασάβας με 2V, και τον αριθμό που σας έδωσα νωρίτερα, το 000 69 41 80 B. Αυτός είναι ένας άμεσος και εύκολος τρόπος επικοινωνίας με τον Παναγιώτη, ο οποίος περιμένει σαν μάνα εξ ουρανού τον κόσμο και τους φίλους της εκπομπής και όλους όσοι βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που μας ακούνε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, παντού όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, να επικοινωνήσουν μαζί του. Και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και ασφαλής, και ο ίδιος μπορεί να τον διαχειριστεί χωρίς να υπάρχουν, καταλαβαίνετε, παρεμβάσεις. Θυμάμαι, Μαρία, εγώ τότε που είχα κάνει την αίτηση για να επισκεφθώ τον Παναγιώτη, πρέπει να είχα κάνει 10 αιτήσεις, έτσι, επέμενα, και στο τέλος μου είπαν ναι. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν μπορούσες να βρεις εύκολα τα στοιχεία του Παναγιώτη, όπως τώρα που μου λες ότι υπάρχει αυτό το JPay, και βάζοντας τον αριθμό και το όνομα του Παναγιώτη μπορείς να τον βρεις και να μιλήσεις μαζί του. Και θυμάμαι ότι ήταν πολύ δύσκολη και η έρευνα, και θέλω να το πω, γιατί τότε δεν ήταν όπως είναι σήμερα τα πράγματα με το διαδίκτυο ή με το AI που βάζεις ένα όνομα Peter Παπασάβας και σου βγάζει 100 πληροφορίες. Τότε η έρευνα που είχα κάνει για να εντοπίσω τους Έλληνες θανατοποινήτες στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών, τελικά βρήκα 3. Έτσι, ήταν ο Παναγιώτης Παπασάβας, ήταν ο Φωτόπουλος στη Φλόριδα, τον οποίο επίσης επισκεφθήκαμε, και άλλος ένας τρίτος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα για να είμαι ειλικρινής, έχουν περάσει και 3 δεκαετίες. Πώς είχε γίνει αυτό? Βρήκα ποιες είναι οι πολιτιακές φυλακές υψίστης ασφαλείας σε κάθε μία από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, και έγραψα γράμμα ως δημοσιογράφος ενδιαφερόμενος για μία έρευνα που κάνω, ζητώντας τη λίστα των ονομάτων των θανατοποινητών κάθε φυλακής, δηλαδή κάθε πολιτείας. Και στη συνέχεια, ενώ κατέφταναν οι λίστες, καταλαβαίνετε ότι αυτό πήρε πάνω από 6 μήνες, ξεχώριζα ένα-ένα τα ονόματα να δω αν έχουν κάποια ελληνική κατάληξη. Και κατέληξα στον Παναγιώτη Παπασάβα, έτσι γνωριστήκαμε, στον Φωτόπουλο στη Φλόριντα, και από Δέλτα ξεκινούσε το τρίτο όνομα, δεν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων άμα ψάξω τα κοιτάπια μου θα το θυμηθώ. Λοιπόν, Μαρία, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα, πρέπει να πας για ύπνο, να ξεκουραστείς, γιατί αύριο έχεις δουλειά, σήμερα δηλαδή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, θέλω να σου υποσχεθώ ότι θα τα ξαναπούμε, ότι θα ασχοληθούμε ξανά με την υπόθεση του Παναγιώτη. Αυτή ήταν...

0: Μόνο η αρχή. Λαμβάνω εδώ πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τον Παναγιώτη με ερωτήσεις που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Θα απαντηθούν το καθένα ξεχωριστά και θα επιμείνουμε στον τρόπο επικοινωνίας για να επικοινωνήσει ο κόσμος με τον Παναγιώτη. Μαρία μου, εύχομαι το καλύτερο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως θέλεις και να δεις κάποια στιγμή τον αδερφό σου κοντά σου να δικαιωθεί με βάση αυτά που υποστηρίζει ο ίδιος ότι είναι αθώος εδώ και 3 δεκαετίες.
1: Να, ευχαριστώ. Thank you so much.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να δώσεις χαιρετισμούς και στον πατέρα σου, τον είχα γνωρίσει και τον μπαμπά σου τότε, και στον Παναγιώτη με την πρώτη ευκαιρία που θα μιλήσετε. Θα προσπαθήσω και εγώ τώρα με το σύστημα, έτσι όπως μου είπες, να επικοινωνήσω μαζί του, να γραφτώ στην εφαρμογή και να επικοινωνήσω μαζί του. Καλή σου νύχτα εκεί, γιατί πρέπει να κοιμηθείς και λίγο. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στην Ευρώπη, καλημέρα στην Ασία, καλημέρα όπου υπάρχουν Έλληνες. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Thank you so much. Take care.
0: Έγινε λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι σχετικό. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο Be Proud to Be in New Jersey. Μιλάει για την πολιτεία του New Jersey και αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είσαστε συντονισμένοι. Είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου. Συνήθως έχουμε αυτό το ραντεβού την Πέμπτη τέτοια ώρα με το αποτύπωμα, μάλλον την πολιτιστική εκπομπή που κάνω εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Τις Τετάρτες όμως πλέον, 12 με 1, σε αυτό ακριβώς το ραδιοφωνικό χώρο. Που ακούγατε μέχρι τώρα τις κουβέντες μακρινές με την Νατάσα Βυσαρίων, στην αγαπημένη συνάδελφο. Θα είμαστε παρέα λοιπόν και τις Τετάρτες εδώ. Έχουμε στο νου μας τις κουβέντες μακρινές, δηλαδή τη σχέση μας με την ομογένεια, τη διασπορά, αλλά έχουμε επίσης και πολύ στο νου μας τις διαπολιτισμικές σχέσεις, τις γέφυρες μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών και άλλων πολιτισμών. Και σήμερα αυτό ακριβώς θα κάνουμε, θα μιλήσουμε για τέτοιες γέφυρες, ακριβώς γιατί έχουμε μπροστά μας εδώ στην Αθήνα, αλλά και όχι μόνο στην Αθήνα, διότι ορισμένες φορές επεκτείνονται, τα καλά πράγματα επεκτείνονται. Έτσι λοιπόν έχουμε το φεστιβάλ ΛΕΑ, Λογοτεχνία εν Αθήνες ξεκίνησε να λέγεται, γι' αυτό και ΛΕΑ, Λογοτεχνία εν Αθήνες, το φεστιβάλ ΛΕΑ που είναι μια πολιτιστική και λογοτεχνική γέφυρα μεταξύ Λατινικής Αμερικής, Ελλάδας και Κύπρου πλέον. Έχουμε λοιπόν την επέκτασή του από την Αθήνα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λευκάδα, στην Πάτρα και στη Λευκωσία και στα Χανιά. Λοιπόν, άρα το ΛΕΑ πλέον δεν είναι μόνο λογοτεχνία εν Αθήνες, αλλά εν Ελλάδη κατά κάποιο τρόπο, και τις σχέσεις της Ελλάδας με αυτήν τη λογοτεχνία, την τόσο αγαπημένη στο ελληνικό κοινό της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο. Και έτσι ξεκινήσαμε κιόλας με το τραγούδι Λατινο Αμερικά από τους Κάγε Τρέθε και την Τότο Λαμποσίνα, μια έτσι φωνή των ηθαγενών της Λατινικής Αμερικής, η οποία μάλιστα σήγησε πρόσφατα, πολύ χαρακτηριστική για την Κολομβία, η Τότο Λαμποσίνα, και σε αυτό το τραγούδι έτσι συμπράττει με τους Κάγε Τρέθε και μιλάνε για τη Λατινική Αμερική, μιλάνε για αυτή την κουλτούρα που βεβαίως και έχει παίξει τεράστιο ρόλο η ευρωπαϊκή κουλτούρα στη τελική της μορφή, ακριβώς γιατί μέσω της αποικιοκρατίας κατοικήθηκε και από Ευρωπαίους, αλλά πάντα θα έχει ένα στοιχείο ηθαγένειας, αυτόχθονου πολιτισμού και ένα υπόβαθρο το οποίο είναι ζωντανό και συνδιαμόρφωσε το πολιτισμικό της χαρακτήρα. Ίσως γι' αυτό είναι και τόσο ιδιαίτερη η πολιτισμική της ταυτότητα και τόσο αγαπητή κιόλας, τουλάχιστον όσον αφορά τη λογοτεχνία εδώ στην Ελλάδα. Σκεφτείτε μορφές της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας, τι να πούμε τώρα, εντάξει είναι πάρα πολλές. Ας μιλήσουμε για κάποιες που θα μιλήσει στο φεστιβάλ φέτος στο ΛΕΑ. Το φεστιβάλ φέτος στο ΛΕΑ θα έχει αφιερώματα στο Μάρκες, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Κολομβία επίσης, Χόρχε Λουίς Μπόρχες, τι να πούμε, Αργεντινή, και Εδουάρδο Γκαλεάνο από την Ουρουγουάη. Έτσι, τρεις βασικές μορφές, είναι πάρα πολλές όλες αυτές. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με την Αντριάννα Μαρτίνεθ, η οποία είναι η ιδρύτρια και η διευθύντρια του φεστιβάλ ΛΕΑ. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, για να καταλάβετε, φέτος είναι η 18η έκδοση αυτού του φεστιβάλ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε πώς η Αντριάννα και άλλοι άνθρωποι βέβαια μαζί της ξεκίνησαν πριν 18 χρόνια αυτή την ιστορία, δηλαδή το να προσπαθήσουν να φέρουν σε επαφή την ελληνική κουλτούρα και λογοτεχνία με τη λατινοαμερικάνικη, ιβηροαμερικάνικη και ισπανική και ισπανόφωνη, αλλά και λουζόφωνη και στα πορτογαλικά γραμμένη λογοτεχνία. Όλοι λοιπόν η βιβλιοαμερικάνικη λογοτεχνία και η ισπανική λογοτεχνία, να τη φέρουν σε επαφή με τα ελληνικά δεδομένα, ακριβώς ίσως επειδή έβλεπαν κιόλας τη σχέση που ήδη υπήρχε και την μεγάλη αγάπη του αναγνωστικού κοινού της Ελλάδας προς αυτά τα κείμενα, προς αυτή τη γραφή, προς αυτό το αίσθημα το λογοτεχνικό που εκφράζουν οι Λατινοαμερικάνοι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν πριν 18 χρόνια, δειλά-δειλά. Είχανε μάλιστα τότε και ένα περιοδικό, το θυμάμαι, El Sol de Atenas λεγότανε, ο ήλιος της Αθήνας, ο αθηναϊκός ήλιος, που ασχολιόντουσαν με όλα αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά ξεκίνησαν το φεστιβάλ και
18 χρόνια μετά, το φεστιβάλ Λέα, πραγματικά χωρίς να υπερβάλλουμε, είναι ένα σημείο αναφοράς της πολιτικής ζωής της Αθήνας και όχι μόνο, όπως είπαμε πριν. Συνεργάζεται με πάρα πολλούς πολιτιστικούς φορείς και χώρους πλέον, εννοείται με το Δήμο της Αθήνας, με το Μουσείο της Ακρόπολης, εννοείται με το Ινστιτούτο Θερβάντης της Αθήνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, το Ινστιτούτο Γκέτε, το Κέντρο Τεχνών και του Πάρκου Ελευθερίας του Δήμου Αθηναίων, με βιβλιοπωλεία. Έχει λοιπόν γίνει ένα σημείο αναφοράς, γίνεται συνήθως τέτοια εποχή, τον Ιούνιο, συγκεντρώνει το βλέμμα μας, την προσοχή μας, έχει συζητήσεις, έχει προβολές, παρουσιάσεις βιβλίων, πάρα πολλά πράγματα, και φέτος έχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τίτλο και θεματική. Φέτος μιλάει για τη λογοτεχνία ως χώρο ελευθερίας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Αντριάννα Μαρτίνεθ για το φεστιβάλ, για τη φετινή του έτσι έκδοση. Πριν όμως από αυτό, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, και πριν από αυτό πάμε να και μετά να δούμε, να εστιάσουμε σε 2-3 έτσι προσωπικότητες που θα τιμήσει φέτος το φεστιβάλ, πριν συναντήσουμε την Αντριάννα Μαρτίνεθ, η οποία θα μας δώσει έτσι τη γενική εποπτεία του τι συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία ενσωματώνει, περικλεί, συμπεριλαμβάνει αυτή τόσο ζωντανή γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ιβεροαμερικάνικης λογοτεχνίας και πολιτισμού.

Να είμαστε πάλι εδώ. Ξέχασα να σας πω πριν πώς μας ακούτε, τους τρόπους δηλαδή ακρόασης. Εν κίνηση εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Διαδικτυακά κυρίως μας ακούτε από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreece.air.gr, vogue.air.gr και erteco.gr, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Λοιπόν, και με άλλους τρόπους, δορυφορικά, σε Ευρώπη, Αφρική κτλ. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας, παραδοσιακός τρόπος, thevoiceofgreece@air.gr, ακόμα πιο παραδοσιακός από το τηλέφωνο, εδώ στο στούντιο 210-6066-439, και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα Earth Facebook και Voice of Greece Earth Instagram. Επίσης όμως μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μάλιστα έτσι αρκετά άμεσα από το Viber και το WhatsApp που έχουν πάρα πολλοί Έλληνες έτσι στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι και γενικώς οι άνθρωποι στο εξωτερικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν πάρα πολύ το WhatsApp, χρησιμοποιούν πάρα πολύ το WhatsApp, πολύ περισσότερο από το χρησιμοποιούμε εμείς εντός Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν και Viber και WhatsApp με το στο νούμερο 69-300-78-283, 69-300-300-300 δηλαδή, 78-283. Επίσης να αναφέρουμε τον αγαπημένο μας ηχολήπτη στην κονσόλα του ήχου, τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη. Αυτά λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε για το ΛΕΑ. Να πούμε ότι ξεκινάει 8 του μήνα, τώρα δηλαδή, σε δύο μέρες, σήμερα έχουμε 6, 8 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 22-23 Ιουνίου, και θα ήθελα λοιπόν πριν συναντήσουμε την Ανδριάνα Μαρτίνε, την ιδρύτρια και τη διευθύντρια του φεστιβάλ ΛΕΑ, να πούμε δύο κουβέντες για τα τιμόμενα πρόσωπα φέτος, τους λογοτέχνες, κάποια από τα τιμόμενα πρόσωπα, γιατί είναι πολλά. Γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ την πρώτη μέρα, 8 του μήνα λοιπόν, στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας. Είναι ένα αφιέρωμα στο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, λέγεται 40 χρόνια αιωνιότητας. Σε αυτό συμμετέχουν ο Δημήτρης Καλοκύρης και ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Ο Αχιλλέας Κυριακίδης, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας από τους βασικούς μεταφραστές των σημαντικότερων λογοτεχνών της Λατινικής Αμερικής στα ελληνικά και από τους πρώτους που ξεκίνησαν να μεταφράζουν αυτά τα κείμενα στα ελληνικά. Και τον Μπόρχες βέβαια, ο Αχιλλέας Κυριακίδης λοιπόν, σε μια συζήτηση που συντονίζει ο Γιάννης Δούκας πλέον, και να το πούμε και αυτό, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το θέμα. Έχουν μπει πάρα πολλοί καινούργοι και σημαντικότατοι μεταφραστές από τα ισπανικά και τα πορτογαλικά στην ελληνική, στον ελληνικό εκδοτικό κόσμο, στα ελληνικά, στην μεταφρασμένη λογοτεχνία τέλος πάντων από τα ισπανικά. Ακριβώς και γιατί το κοινό το ελληνικό δεν πάβει να ενδιαφέρεται και να διαβάζει. Λοιπόν, Χόρχε Λουίς Μπόρχες λοιπόν, να σταθούμε έτσι δύο λεπτάκια σε αυτόν και στον Εδουάρδο Γαλεάνο, νομίζω το αξίζουν ιδιαίτερα. Γεννημένος το 1899 στο Buenos Aires βέβαια, στην Αργεντινή, Αργεντίνος, πέθανε το 1986. Ο Μπόρχες είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή. Ο ίδιος ήταν καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας στα Πανεπιστήμια του Buenos Aires. Είναι, θεωρείται, μια από τις πιο επιδραστικές έτσι, φιγούρες, μορφές της διεθνούς λογοτεχνίας, όχι μόνο της λατινοαμερικάνικης, γιατί έχει επηρεάσει συγγραφείς σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, πολλοί λένε ότι χωρίς τα γραπτά του Μπόρχες, που συνδύαζε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε δοκίμιο, φιλοσοφία, λογοτεχνική αφήγηση, ποίηση. Ένας άνθρωπος λοιπόν των γραμμάτων, ο οποίος έφτιαξε ένα δικό του μείγμα, να το πούμε κάπως, συνδυάζοντας όλα αυτά τα είδη λόγου που εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο αυτονόητο ότι μπορούσαν να συνδυαστούν. Φτιάχνει λοιπόν μια καινούρια, ανοίγει ένα καινούριο δρόμο. Και σε αυτό πάνω σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο η δική του γραφή, στο να αναπτυχθεί αυτό που μετά έγινε έτσι το μεγάλο, πώς να το πούμε, χαρακτηριστικό της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας, αυτό που ονομάζουμε μαγικός ρεαλισμός, αυτό που ονομάζουμε μαγικό ρεαλισμό, μαγικός ρεαλισμός, δηλαδή μια περίεργη μίξη λογοτεχνής αφήγησης του στοιχείου του φανταστικού, το οποίο ο Μπόρχες εισήγαγε πολύ δυναμικά, αλλά και όλα αυτά με έναν τρόπο συνδυασμένα στο να μιλάνε για την πραγματικότητα, στο να μεταφέρουν
με ένα πολλές φορές πιο άμεσο ακόμα τρόπο την πραγματικότητα, το ρεαλισμό. Εξού και μαγικός ρεαλισμός το χαρακτηριστικό λοιπόν αυτό, στο οποίο πολλοί έχουν πει ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο ακριβώς αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, δηλαδή το στοιχείο των αυτόχθονων, των ηθαγενών, των Ινδιάνων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, της Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής, ακριβώς μέσα από μια οπτική η οποία τι έκανε, έβλεπε το χρόνο σαν μια κυκλική διαδικασία και όχι σε μια ευθύγραμμη διαδικασία όπως η δυτική, έτσι, οπτική, και μπορούσε να εντάξει το μύθο, την θεότητα, με ένα δικό της τρόπο στην καθημερινότητα, στην καθημερινή πρακτική, στη γλώσσα, άρα και στη λογοτεχνία. Ο Μπόρχες λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θεωρείται έτσι, ότι έφτιαξε τη βάση πάνω στην οποία μετά αναπτύχθηκε ο μαγικός ρεαλισμός, όπως το γνωρίσαμε μέσα από τον Μάρκες, μέσα από τον Κορτάσαρ, μέσα από το Βαργκαζιώσα, μέσα από πολύ σημαντικούς έτσι, λογοτέχνες. Το φεστιβάλια λοιπόν ξεκινά τη μέρα εκείνη που ξεκινά, 8 του μήνα είπαμε, του Ιουνίου, με ένα αφιέρωμα στο Χόρχε Λουίς Μπόρχες και τα 40 χρόνια αιωνιότητας. Και συνεχίζουμε με το αφιέρωμα στον Εδουάρντο Γκαλεάνο, άλλη μορφή επίσης σημαντική. Αυτό θα γίνει στις 12 του μήνα, πάλι στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας. Εκεί λοιπόν θα είναι ο Κώστας Αθανασίου, είναι μεταφραστής ο Κώστας Αθανασίου, επίσης πολύ σημαντικός μεταφραστής τα τελευταία χρόνια ισπανοφωνής και λογοτεχνίας, και η Τιτίκα Δημητρούλια, για να μιλήσουν για αυτή τη μορφή, πραγματικά μια πολύ σημαντική επίσης μορφή, τον Εδουάρντο Γκαλεάνο, ο οποίος είναι από την Ουρουγουάη. Εκείνος γεννήθηκε το 1940, πέθανε το 2015. Ήταν δημοσιογράφος επίσης ο Εδουάρντο Γκαλεάνο, αλλά και συγγραφέας. Έχει καταφέρει και αυτός να αφήσει το αποτύπωμά του, ακριβώς γιατί έχει συνδυάσει τη δημοσιογραφική οπτική, τη γραφή, με τη λογοτεχνία, και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα της ιστορικής μνήμης των λαών της Λατινικής Αμερικής, εξού και το φοβερό του βιβλίο «Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής», το 1971 βγήκε αυτό το βιβλίο, έχει αφήσει εποχή, θεωρείται από τα σημαντικότερα του έργα. Ακριβώς εκεί κάνει ιστορική ανάλυση, οικονομική ανάλυση, πολιτική ανάλυση των χωρών αυτών, της εκμετάλλευσης που έχουν δεχτεί μέσα από την απεικιοκρατία, τις εξαρτήσεις, την τριτοκοσμικότητα, αλλά και την αντίσταση και τις δυνατότητες διάνοιξης νέων οριζόντων. Όπως είναι μια ιστορία που ισχύει μέχρι σήμερα αυτή, γι' αυτό και πάντα ο Εδουάρντο Γκαλεάνο είναι σημείο αναφοράς για τους Λατινοαμερικάνους. Έτσι λοιπόν τιμά το φεστιβάλια και αυτή την υπέροχη μορφή τον Εδουάρντο Γκαλεάνο, λένε οι διοργανωτές της εκδήλωσης στο Ινστιτούτο Θερβάντες, είπαμε στις 12 του μήνα, για τον Εδουάρντο Γκαλεάνο, λένε ότι πρόκειται για ένα ταξίδι στο έργο ενός από τους σπουδαίους αφηγητές της Λατινικής Αμερικής, του οποίου η γραφή κατάφερε να συνυφάνει αριστοτεχνικά την ιστορία, τη μνήμη και τη λογοτεχνία με μια μοναδική φωνή. Αυτό το αφιέρωμα λοιπόν μας προσκαλεί όλους να επισκεφτούμε εκ νέου το σύμπαν του Εδουάρντο Γκαλεάνο, εκεί που το ποιητικό και το πολιτικό συνδιαλέγονται για να φωτίσουν τις πληγές και τις ελπίδες της Ηπείρου. Αυτής της Ηπείρου της Αμερικής, και βέβαια μιλάμε πάντα για την Νότια Αμερική, για τη Λατινική Αμερική. Θέλησα να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο μορφές, γιατί το φεστιβάλ έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα, και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε την Αντριάννα Μαρτίνε, να δώσουμε έτσι μια πιο πανορανική εικόνα του τι θα συμβεί και του τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Αθήνα, στη Λευκάδα, στη Λάρισα, είπαμε σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Έχουμε κάποιο θέμα τεχνικό και δεν μπορούμε να συναντήσουμε την Αντριάννα Μαρτίνε. Θα τη βρούμε στην πορεία, ελπίζουμε. Πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια για το φεστιβάλ, το οποίο είπαμε ξεκινάει σε λίγες μέρες, 8 του μήνα, εδώ στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο Θερβάντες. Είναι πολλά όσα μπορούμε να αναφέρουμε. Ας δούμε κάποιους από τους σημαντικούς προσκεκλημένους που θα είναι φέτος, γιατί κάθε χρόνο έχουμε πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους από την Ιβερική Χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική. Φέτος λοιπόν έχουμε από την Κολομβία τον Έκτορ Αμπάθ Φασιολίνσε, έχουμε επίσης τον Ομάρ Φιγκερόα, έχουμε τον Ιβάν Ονάντρα, ο οποίος είναι γραφίστας, γιατί εκτός από λογοτεχνία γίνεται και ένα σημαντικότατο, μια σημαντικότατη έκθεση γελιογραφίας, θα τα δούμε σιγά σιγά. Έχουμε λοιπόν από την Ισπανία σημαντικούς λογοτέχνες, έχουμε από το Μεξικό Εδουάρδο Γκαλίντο Φλόρες, από τη Γουατεμάλα Ροντρίγκο Ρέι Ρόσα, έχουμε από Νικαράγου, από Περού, από Πορτογαλία, από Ουρουγουάη και πάρα πολλούς Έλληνες βέβαια προσκεκλημένους που θα συμμετάσχουν. Μεταξύ αυτών είναι ο Μανώλης Ανδριωτάκης, είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος είναι μεταφραστής και καθηγητής μετάφρασης και ακριβώς ασχολείται με αυτό που λέγαμε έτσι στην αρχή, τις λογοτεχνικές γέφυρες, και με ένα πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον θέμα εδώ για μας που έχουμε έτσι αυτή την διαπολιτισμική οπτική. Τι δηλαδή? Ναι, εμείς στην Ελλάδα διαβάζουμε πάρα πολύ λογοτεχνία από τη Λατινική Αμερική, όπως είπαμε, μεταφράζουμε και διαβάζουμε. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν υπάρξει μεταφραστές οι οποίοι μεταφράζουν από τα ελληνικά στα ισπανικά νέες φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας, και έχει αρχίσει λοιπόν να υπάρχει και το αντίστροφο ρεύμα, δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον από τους αναγνώστες στη Λατινική Αμερική για την ελληνόφωνη, την ελληνική λογοτεχνία. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος λοιπόν θα είναι σε μια στις 9 του μήνα σε μια συζήτηση ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα, και θα μας μιλήσει και εδώ κάποια στιγμή στην εκπομπή για αυτή την ενδιαφέρουσα έτσι αντίστροφη, πώς να το πούμε, αυτό το αντίστροφο ρεύμα του να διαβάζουν και οι Λατινοαμερικάνοι ελληνική λογοτεχνία. Έχουμε λοιπόν και Έλληνες προσκεκλημένους, ιδιαίτερα σημαντικούς. Τι άλλα, το φεστιβάλ έχει μέσα, είπαμε, την έκθεση γελιογραφίας, πολλά στρογγυλά τραπέζια με συζητήσεις σημαντικές, με το κεντρικό θέμα, την ελευθερία ως χώρο, την λογοτεχνία ως χώρο ελευθερίας. Έχουμε επίσης εργαστήρια μετάφρασης, επαγγελματικές ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, επιμορφωτικές ομιλίες, αφιερώματα, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αφήγηση ιστοριών, προβολές ταινιών. Μια ολόκληρη, έτσι, ένα ολόκληρο σύμπαν. Όσον αφορά την έκθεση γελιογραφίας, θα γίνει στο Ινστιτούτο Θερβάντες, θα ξεκινήσει 9 του μήνα. Εκεί είναι η τρίτη έκθεση γελιογραφίας του ΛΕΑ. Γιατί έχει γίνει και τις προηγούμενες χρονιές και είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης και αυτό, γιατί συμμετέχουν και Έλληνες γελιογράφοι, όπως είναι ο Σολούπ, ο αγαπημένος μας Σολούπ, ο οποίος έχει τα βιβλία του, κάποια από αυτά, όπως ας πούμε το Αϊβαλί, έχει μεταφραστεί και έχει εκδοθεί στα ισπανικά και έχει κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε λοιπόν αυτή τη γέφυρα και από την αντίστροφη πλευρά, από την Ελλάδα προς τις ισπανόφωνες χώρες, πέρα από τη λογοτεχνία, από το graphic novel και από την ίδια τη γελιογραφία, που είναι ένα είδος που ανθεί ιδιαίτερα και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα. Έχουμε και στην, πλέον και την Αντριάννα Μαρτίνεθ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είπαμε ιδρύτρια και διευθύντρια του φεστιβάλ ΛΕΑ εδώ και πολλά χρόνια. 18 φέτος, Αντριάννα. Καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ γιατί πάντα μας υποστηρίξεις με το φεστιβάλ ΛΕΑ.
0: Βέβαια. Είναι για μας έτσι μια πολύ σημαντική υπόθεση, ακριβώς γιατί γεφυρώνει, όπως λέτε και πολύ ωραία κι εσείς. Είναι γέφυρα και πολιτισμική και λογοτεχνική, αλλά και είναι μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και όλου αυτού του πολιτισμού του Ιβηροαμερικάνικου, της Ισπανίας, της Λατινικής Αμερικής, που τόσο πολύ αγαπάμε κι εμείς και νομίζω ότι και εκείνοι μας αγαπάνε.
1: Πάρα πολύ σας αγαπάμε, γι' αυτό μπορούμε και έρχομαστε και έχουμε και πάρα πολλούς συγγραφείς που όλοι ξέρουν και διαβάζουν και μας αγαπάνε και εδώ στην Ελλάδα, οπότε νομίζω ότι είμαστε όντως αυτή η γέφυρα ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και από πέρυσι Κύπρο.
0: Για να δούμε γι' αυτό, επεκτείνεται το φεστιβάλ, φέτος πρώτη χρονιά δεν είναι, Λάρισα.
1: Φέτος πάμε για πρώτη φορά στην Λάρισα.
0: Και για δεύτερη φορά στην Κύπρο.
1: Για δεύτερη φορά στην Κύπρο, στην Λευκοσία, για δεύτερη φορά στην Πάτρα και έχουμε 11 χρόνια που πάμε στη Λευκάδα. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε, είναι η δεύτερη χρονιά που πάμε σταθερά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί από την αρχή πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήταν κάθε χρόνο. Mm-hmm. Από πέρυσι και φέτος έχουμε... έχουμε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη κάποιες μέρες.
0: Πολύ ωραία. Πάντως για τη Λευκάδα έχω να πω και επειδή είναι και ιδιαίτερη πατρίδα μου, έτσι, γιατί από εκεί για την καταγωγή μου, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Από τα πρώτα μέρη που έφυγε από την Αθήνα ήταν η Λευκάδα, 11η χρονιά στη Λευκάδα το φεστιβάλ.
1: Ναι, είναι η Λευκάδα, είναι πολύ σημαντική για μας. Ναι.
0: Όμορφα. Έλεγα λοιπόν πριν σε συναντήσουμε τηλεφωνικά για την εικόνα του φεστιβάλ φέτος, αναφερθήκαμε σε κάποιες από τις μορφές που κάνει αφιέρωμα και στην έκθεση γελιογραφίας που θα γίνει στο Ινστιτούτο Θερβάντες. Εσύ όμως θα μας τα πεις όλα και καλύτερα. Για πάμε να δούμε. Δούμε λοιπόν το θέμα της έκθεσης και ας δούμε και τα τιμόμενα πρόσωπα μετά.
1: Ναι, φέτος έχουμε δύο εκθέσεις. Η μία που είναι η τρίτη φορά που την κάνουμε. Κάνουμε ένα διαγωνισμό παγκόσμιο για γελιογραφία. Φέτος ο τίτλος του διαγωνισμού ήταν «Λογοτεχνία και ελευθερία». Έχουμε πάρει πάνω από 400 έργα πρωτότυπα από όλες τις χώρες του κόσμου, όχι μόνο από την Ιβηρική Αμερική, η Ελλάδα. Έχουμε πάρει και από την Κίνα και από το Ιράν και από την Αμερική. Και διαλέξαμε 65 για αυτή την έκθεση. Το πρώτο βραβείο είναι να συμμετέχει στην έκθεση βιβλίο της Γουαδαλαχάρας και το δεύτερο βραβείο είναι 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε την ημέρα των εγγενειών θα πούμε ποιος νίκησε και το δεύτερο και το πρώτο βραβείο.
0: Ποιοι πήραν το βραβείο από τους γελιογράφους που συμμετάσχουν.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι. Μέσα σε αυτή την έκθεση έχουμε επίσης και ένα μικρό αφιέρωμα στο βραβείο Λα Κατρίνα. Mm-hmm. Το βραβείο Λα Κατρίνα είναι το βραβείο που δίνει την Φιλ Γουαδαλαχάρα, την έκθεση βιβλίο της Γουαδαλαχάρας, το H, τη συνάντηση των γελιογράφων, για τη ζωή ένας γελιογράφος, όπως Κίνο, ας πούμε,
0: ο
1: η
0: Κίνο,
1: Νάνη. Οπότε θα κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτούς που έχουν κερδίσει 25 χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια αυτό το βραβείο. Και η δεύτερη έκθεση που θα γίνει στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, που ξεκινάει 11 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουνίου, είναι μια έκθεση αφιερωμένη στον Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι τρεις καλλιτέχνες από την Κολομπία, η Χούλια Γκερέρο που είναι ζωγράφος, ο Μαρφιγουρέο Ατούσιος που είναι γελιογράφος και ο Ιβάνο Νάτρα που είναι φωτόγραφος. Mm-hmm. Ο φωτογράφος, οπότε και ο κάθε ένας δείχνει το δικό του Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες. Και είναι μια έκθεση, ας πούμε, του Ιβάνο Νάτρα, είναι για την ζωή του Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες στη Νέα Υόρκη, που δεν του άρεσε καθόλου Και έχει και φωτογραφία και κάποια από τα κείμενα που έγραψε ο Γάου για τη Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή. Πολύ ωραία. Κολομβία, λοιπόν, νομίζω υπάρχει άλλο αφιέρωμα στο Μάρκες, δεν είναι φέτος?
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Μάρκες, γιατί έρχεται και ο διευθυντής του Ίδρυμα Γάβο, ο Χάιμε Αβέλιο, ο οποίος ίδρυσε με τον Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες αυτό το Ίδρυμα για να προωθήσουν και την δημοσιογραφία, την σωστή δημοσιογραφία σε όλο τον κόσμο. Της Ιβηρικής Αμερικής. Οπότε θα έρθει ο Χάιμε, θα μιλήσει για τον Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες μαζί με την Βικτωρία Κρητικού και τον Μαγκρίνη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο στις 16 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε, λοιπόν, είπαμε αφιερώματα Μάρκες, μίλησα εγώ για τον Εδουάρδο Γαλεάνο, για τον Μπόρχες, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές στις οποίες θα γίνει αφιέρωμα φέτος στο Φεστιβάλ του Λέα.
1: Ναι, στον Σαραμάγο και στον
0: Ζωζέ Σαραμάγο, Λόρκα. Και στον Λόρκα. Καρθία Λόρκα. Μάλιστα. Αυτά και κάπως έτσι αυτή η εικόνα με τα αφιερώματα κάπως έτσι κλείνει φέτος. Αυτά συμπεριλαμβάνονται.

0: για το βραβείο. Mm-hmm. Πάλι θα ανακοινώσουμε το νικητή ή την νικήτρια στις 10 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στο Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Mm-hmm. Οπότε και τα επίσημα εγκαίνια, έτσι, με τον Πέτρο Μάρκαρη και όλα αυτά.
0: Ακριβώς, με τον Πέτρο Μάρκαρη, θα δώσουμε το βραβείο. Επίσης θα κάνουμε και θα αναγνωρίσουμε την Σέλμαν Σίρα και τον Βισέντε Φερνάντες, οι οποίοι είναι οι μεταφραστές από τα ελληνικά στα ισπανικά mm-hmm. και έχουν δουλέψει για πολλά χρόνια, με πάρα πολλές μικρές και μεγάλες εκδοτικούς οίκους, για να δώσουν στα ισπανικά, για να δώσουν την ισπανική φωνή στους Έλληνες, σε κάποιους Έλληνες συγγραφείς.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το σχολίασα και εγώ, ότι είναι μια αντίστροφη έτσι, πορεία, ένα αντίστροφο ρεύμα της πρόσληψης στην Ελλάδα της ισπανόφωνης λογοτεχνίας, αλλά τώρα ξεκινάει να υπάρχει και η διάθεση του αναγνωστικού κοινού του ισπανόφωνου να διαβάσει και ελληνική λογοτεχνία. Οπότε κάπως έτσι δεν γίνεται και προχωράνε και αυτοί οι μεταφραστές.
0: Ακριβώς, βεβαίως. Γιατί έχουμε τώρα αυτοί που έχουν διαβάσει περισσότεροι, που διαβάζουν περισσότεροι, είναι τον Πέτρο Μάρκαρη και τον. Αλλά έχουν κάνει και πάρα πολλές μεταφράσεις για διάφορους Έλληνες συγγραφείς. Αλλά το πρόβλημα είναι mm-hmm. ότι τους εκδίδουν μικρούς εκδοτικούς οίκους mm. στην Ισπανία και δεν υπάρχει διανομή για ναι. την Λατινική Αμερική.
1: Καθόλου. Οπότε, διανομή για την Λατινική Αμερική.
0: Πρέπει να μιλήσουμε, έχουμε και μια συζήτηση μέσα στο ΛΕΑ για αυτό, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την διανομή των βιβλίων που έχουν μεταφραστεί για να έρχονται και σε όλη τη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Γι' αυτό έρχονται και η διευθύντρια του Hey Festival, Κριστίνα Φουέντες, η διευθύντρια του Central America Cuenta, του Φεστιβάλ Central America Cuenta, γιατί μέσα στα φεστιβάλ αυτή η διανομή είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Πολύ ωραία. Είσαι πολλά χρόνια τώρα, 18 ολόκληρα χρόνια. Στη φετινή διοργάνωση τι θα ξεχώριζες, Ανδριάννα, εσύ ως διευθύντρια? Δηλαδή ποια στοιχεία θα έβλεπες ως καινούρια και ως, ας πούμε, κάτι που έχει προωθηθεί και έχει προχωρήσει και βλέπεις να αποδίδει, οι συνεργασίες, οι παρουσίες? Πώς θα το έλεγες, τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που φέτος στη φετινή διοργάνωση σου δίνει έτσι μια νέα όθηση, δίνει μια νέα όθηση στο φεστιβάλ?
0: Πιστεύω ότι το να πάμε στο Λάρισα και να πάμε στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη, στην Λευκάδα και στην Κύπρο είναι πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. για το φεστιβάλ.
1: Η επέκταση λοιπόν.
0: Ότι έρχονται και επίσης από διάφορα φεστιβάλ της Ιβηρικής Αμερικής να γνωρίσουν το ΛΕΑ και να γνωρίσουν τους Ελλήνες συγγραφείς είναι πολύ σημαντική. Το ότι φέτος έχουμε πολλοί Έλληνες συγγραφείς που θα μιλήσουν, θα συνομιλήσουν με τους Ιβεροαμερικάνους συγγραφείς είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το ότι έχουμε εργαστήρια μετάφρασης, αλλά εργαστήρια και δημιουργικής, όχι γραφής, αλλά διάφορα. Έχουμε κάτι, ας πούμε, για τους νέους που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ότι μια κυρία που ήταν, η Νατάλια Ολιβέρο, που ήταν στην ομάδα του Bad Bunny, ξέρει, τον τραγουδιστή του ρεγετών του Πουέρτο Ρίκο, ήταν στην όλη την δουλειά, την εργασία για να κάνει αυτό το άλμπουμ, το David Tirar Mas Fotos. Έχει μια ιστορία από πίσω που δεν ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Οπότε έρχεται η Νατάλια να μας τα πει, να μας εξηγήσει πώς έκαναν αυτό το άλμπουμ που έχει σκίσει σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και τον Bad Bunny που για πολλούς, ας πούμε, τη γενιά μου μπορεί να πει ότι δεν είναι τραγουδάει καλά, αλλά αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ είναι καταπληκτικά. Γιατί έχουν αυτό, λίγο ιστορία, λίγο λογοτεχνία, λίγο από όλα για να μπορεί να κάνει αυτό το τραγούδι ή τα τραγούδια που έχει ο Bad Bunny. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και για τους νέους και για τους μεγάλους, έχουμε παραμυθάδες, έχουμε ταινίες, έχουμε ντοκιμαντέρ, έχουμε εκθέσεις. Και όλα είναι δωρεάν για το κοινό. Mm-hmm. Και τα περισσότερα, τα 99...

0: El 95% έχουν διερμηνία στην ισπανική γλώσσα, στα ελληνικά, στα πορτογαλικά.
1: Σωστά. Σωστά, πρέπει να το πούμε και αυτό και πρέπει να πούμε κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, ότι κάποιος που δεν είναι ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Λάρισα, ούτε στην Πάτρα, ούτε στη Λευκάδα, μπορεί πάντα, από όπου και αν είναι, να παρακολουθεί το φεστιβάλ μέσα από τη σελίδα του στο YouTube. Υπάρχει δηλαδή πάντα online σύνδεση σε όλα αυτά τα γεγονότα, παρουσιάσεις βιβλίων, στρογγυλά τραπέζια, συζητήσεις, σε όλα θα μπορεί να συμμετέχει και ψηφιακά, έτσι, μέσα από το δίκτυο. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό και αυτό. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και φέτος. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η διοργάνωση και μας αρέσει πάρα πολύ που παίρνει έτσι και επεκτείνεται και βαθαίνει και, και διευρύνεται και βαθαίνει. Είναι ωραίο αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλήθεια, και σας περιμένουμε όλους στο φεστιβάλ ΔΕΑ.
1: Εννοείται.
0: Που θα είναι στο Ινστιτούτο Σερβάντες, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο ΓΕΤΕ, στο Ινστιτούτο ΓΕΤΕ που φέτος μας υποστηρίζει και αυτή, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Δηλαδή είμαστε και σε όλη την Αθήνα για όλους ο κόσμος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά και πολλά.
1: Yeah.

Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλης Αβιτσάνου στο μικρόφωνο. Είστε εδώ συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Σας αποχαιρετούμε. Δίνουμε ραντεβού αύριο την ίδια ώρα με το αποτύπωμα. Και πάμε για ειδήσεις και για την Νάσια Μπουλούκου, την αγαπημένη μας συνάδελφο, που ξεκινάει τη δική της εκπομπή, το FZ, σε λίγο.

0: άρπαξε όλα πυκνή συννεφιά.
1: Μην το ξεχνάς, πως ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.

0: πάντα απ' τη νύχτα ο ήλιος θα βγαίνει στον κόσμο για όλους μας. Κάθε πρωί.
1: Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει.

Καλησπέρα σας. Έχουμε πάει στο 1975. Η υπέροχη μουσική είναι του Βαγγέλη Πιτσιλαβή. Η στίχη του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Από το δίσκο Δαφνοστροφές. Και η ταινία στην οποία ακουγόταν Ανάμνησης.

0: περάσει. Δεν τελειώνει η γιορτή.
1: Πρέπει να ξέρεις πως πίσω από το δάκρυ πάντα χαμόγελο πάλι θα.

0: σένα θα κρύβει ένα δάκρυ. Κάποιος θα γίνει για σένα αδερφός.
1: Δεν είναι αλήθεια πως μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι ζούνε χωρίς ένα φως.

Πολύ σωστά λοιπόν, ακούσατε και αναγνωρίσατε τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Του Άγγελου Αντωνόπουλου που κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 πήρε τις διαστάσεις μύθου. Και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε πάρα πολλές ιστοσελίδες που αμέσως ανήρτησαν το πλούσιο βιογραφικό του, μπορεί να μπήκε στο χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, μπορεί να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ αναπάντεχα το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα πάρει διαστάσεις μύθου. Και λέω αναπάντεχα γιατί ούτε ο ίδιος ούτε οι συντελεστές του περίφημου άγνωστου πόλεμου της ΙΕΝΕΔ δεν περίμεναν ότι παίζοντας στην τηλεόραση το συνταγματάρχη Βαρτάνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος θα ταυτιζόταν με το θρύλο. Θα μπει στα κινηματογραφικά πλατό σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν. Θα αρχίσει να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας και αφού είχε γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης που λέγαμε, καθώς η αφοσίωσή του στην υποκριτική θα τον καταστήσει έναν από τους πλέον αξιόπιστους ηθοποιούς που μπορούσε να φέρει σε πέρας οποιονδήποτε χαρακτήρα κλήθηκε να ερμηνεύσει.

Από τα ταμπούρια στον Πειραιά, όπου δούλευε ως σιδηροδρομικός πατέρας του, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία, στην κατοχή από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη εποχή να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν υποψιασμένος. Έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, τον οποίο η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά, και από εκεί και πέρα μια ζωή που είχε τη δική της πορεία. Σε ηλικία 27 ετών, παρακολουθώντας μια παράσταση του Καρόλου Κουν στο Εθνικό, θα μαγευτεί με το θέατρο και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος ήταν να γίνει ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από εμάς γνωρίζαμε ότι όταν έπαιξε στο Παρίσι τους Όρνηθες με το θέατρο τέχνης, προσωπικότητες όπως η Ζαν Μωρό, ο Ιονέσκο, η Μπριζίτ Μπαρντό έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν στο τέλος της ιστορικής παράστασης.

0: Κοντολογής, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό. Παρότι γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση, παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος του θεάτρου. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 1969 την Ινέτα Αντωνοπούλου με κουμπάρους την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Είχε δηλώσει πως το μόνο που μετάνιωσε ήταν ότι δεν απέκτησε ποτέ παιδί. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα απώλεια. Φεύγουν όλοι οι μεγάλοι, με τον Στέφανο Λινέο πριν από 40 μέρες περίπου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο τώρα, οι μεγάλοι και δεν εννοώ φυσικά σε ηλικία. Από το χώρο της τέχνης τουλάχιστον, αλλά και το χώρο της επιστήμης, γιατί χθες δεν αναφερθήκαμε στην Ελένη Παρτάλιου και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τώρα, μια εξαιρετική γυναίκα. Είπαμε μόνο για τον Άσο Αθανασίου. Από τον κάθε χώρο λοιπόν φεύγει η παλιά γενιά, φεύγει η παλιά γενιά με δάφνες, με αρκετούς να έχουν παράγει πράγματα πραγματικά πολύ μεγάλα, δυσθεώρητα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, λένε η Πορτάλιου ήθελα να πω φυσικά. Λοιπόν, πολύ μεγάλα λοιπόν τα ύψη που, στα οποία αναρριχήθηκαν, αλλά επειδή κάθε γενιά και κάθε εποχή παράγει και τα δικά της πρότυπα, σίγουρα έρχεται από πίσω μια μεσαία και ακόμα νεότερη γενιά από όλους τους χώρους, εγώ είμαι σίγουρη. Και τους πιο πολλούς μπορεί να τους μαθαίνουμε και άλλους πρόκειται να τους μάθουμε και τέλος πάντων δεν χρειάζεται κάποια φοβερή καταξίωση είτε στα social media, είτε στα τηλεοπτικά πάνελ, είτε ακόμα και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Γιατί όλοι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά και παράγουν με το δικό τους τρόπο. Σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι και όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη τους τώρα, τη μάχη τους, τον αγώνα τους, δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σπουδαίοι άνθρωποι είναι και αυτοί, οι οποίοι θα βγουν πολύ σύντομα μπροστά στη ζωή, θα αντιμετωπίσουν την ενηλικίωση σε μια χώρα που προσπαθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τους δίνει και όλα τα εφόδια, δεν τους ανοίγει και όλους τους ορίζοντες, το λέω πάρα πολύ διακριτικά. Θα πέσουν πάνω σε τείχους, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολους και στενούς ατραπούς, αλλά επειδή είναι η πολύ πολύ νέα γενιά, η σοδιά της Ελλάδας, είμαι σίγουρη ότι θα το βρουν το δρόμο τους και πρέπει να τον βρουν το δρόμο τους. Το λέω γιατί, για να περάσω σιγά σιγά και στη θεματολογία αλλά και στην επικαιρότητα, σήμερα διαγωνίστηκαν τα παιδιά, οι μαθητές, τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία, των θετικών σπουδών και της οικονομίας πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Και χαμογελούσα λίγο ακόμα και εγώ με τον εαυτό μου που έχω δουλέψει στα μεγάλα φροντιστήρια του κέντρου σε πιο μικρή ηλικία και για πολλά χρόνια με τα παιδιά που ετοιμάζονταν για πανελλαδικές και μετά έχω περάσει και εγώ από διάφορα τέτοια μονοπάτια. Αλλά χαμογελούσα λίγο γιατί πάντοτε γράφουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή γράφουμε και λέμε απαιτητικά, πονηρά, για πολύ καλά προετοιμασμένους τα θέματα, ειδικά της βιολογίας. Δηλαδή κάπου διάβασα, ας πούμε, το σχόλιο ότι έπρεπε, λέει, να είναι κανείς πολύ καλά προετοιμασμένος και να μπορεί να απαντήσει συνδυαστικά, περνώντας από όλο το φάσμα των θεμάτων και της διδακτέας ύλης στο μάθημα, ας πούμε, της βιολογίας. Και λέω, τι λέτε, τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Αυτό είναι οι εξετάσεις τους. Οι εξετάσεις αυτές, οι πανελλαδικές, είναι, με συγχωρείτε δηλαδή, που δεν είναι 1, 2, 3, 4. Φυσικά και είναι από όλο το φάσμα. Εκλήθηκαν, λέει, οι μαθητές να απαντήσουν κάνοντας έτσι με κριτικό τρόπο μία επιλογή από όλο το φάσμα της ύλης. Μουσική. Τέλος πάντων, το ακούσαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό, παιδιά, αν είναι δυνατόν, πώς αλλιώς δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σε όλο το πεδίο της ειδησιογραφίας, από το απόλυτο αδιέξοδο και την επικίνδυνη κλιμάκωση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τις πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτή τη λέξη άκουσα σήμερα κατά κύριο λόγο και πάρα πολύ, όσο δεν χρειαζόταν τόσο πολύ δηλαδή, επαναλαμβανόμενη, επειδή λέει εμφανίστηκαν καινούργια κόμματα στο χώρο, στο στίβο. Πάλι τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή εννοείται, αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρειά τόσων πολλών κομμάτων, αλλά οι μετασεισμικές δονήσεις και τα απόνερα θα είναι πολλά, σημαντικά και θα καταμετρηθούν. Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, σιγά σιγά θα το δούμε που θα κάτσει, αν θα καθίσει κάπου η μπήλια. Εδώ είμαστε και η εκπομπή λέγεται «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο Viber αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες και τα mail που γνωρίζετε, τα προσωπικά και του σταθμού. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ λίγη ώρα και αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά και λίγη ώρα μετά την μετάδοση της εκπομπής, αναρτάται η εκπομπή στο On Demand, όπως όλες οι εκπομπές, και μπορείτε να, στο ΕΡΤΕΚΟ On Demand να μας ακούσετε και οποιαδήποτε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, όπως συνηθίζω να λέω. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που κυριολεκτικά μας καίει ή μας απασχολεί, και το ρήμα καίει, το είπα και επίτηδες. Ας συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο που ποτέ δεν ξεχνάμε. Το ονοματεπώνυμό του είναι έτσι συναφές με πάρα πολλές προγνώσεις και προβλέψεις όλα αυτά τα χρόνια και στην τηλεόραση και παντού. Πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πάρουμε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ή μια εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι, καθώς, κύριε Καντερέ, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν μας καίει ο καιρός.
0: Δεν μας καίει, λέτε.
1: Ναι, να τη βγάλουμε αυτή τη λέξη.
0: Να τη βγάλουμε.
1: Με την
0: γιατί πολλά έχουμε διαβάσει, θα τα έχετε και εσείς, να τα πάμε με τη σειρά για το φετινό καλοκαίρι, ναι, για φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει πολύ και τη χώρα μας κτλ. Πάμε να τα δούμε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη του καιρού αυτών των ημερών. Mm-hmm. Ήδη από απόψε θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού αρχικά στην περιοδική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ήπειρο, με συννεφιές και βροχές, οι οποίες αύριο βαθμία θα επεκταθούν δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές και με τοπικές καταιγίδες. Ίσως βρέξει λίγο και η Αττική αύριο το απόγευμα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι πάντως μια αλλαγή του καιρού, η οποία θα έλεγα είναι η δεύτερη ύστερα από εκείνη που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που εμάς δεν μας επηρέασε σημαντικά, αλλά αυτές όμως οι δύο αλλαγές ήταν σημαντικές, γιατί απομάκρυναν τον κάψωνα της Δυτικής Ευρώπης εδώ και αρκετές μέρες που υπήρχε. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχε και τα θετικά αποτελέσματα, είχαν αυτές οι μεταβολές. Αύριο λοιπόν αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και αύριο και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο και την άλλη εβδομάδα, ίσως η αστάθεια που δημιουργείται πάντα μετά από έλευση έτσι, ψυχρών εισβολών, μια αστάθεια που δικαιολογείται μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές και βασικά στη Μόρια και την κεντρική Ελλάδα, να εκδηλώνονται παροδικές βροχές ή και καταιγίδες. Και στη συνέχεια, από ό,τι αφορά την θερμοκρασία, θα είμαστε, θα έλεγα, σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο, να είμαι περισσότερο, δεν θα έχουμε κάψωνα στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν θα έχουμε. Προχωράμε δηλαδή φυσιολογικά για την εποχή και για τον Ιούνιο.
1: Ακριβώς. Να σας πω και στατιστικά που έκανα και μια έρευνα και τη δημοσίευσα. Τα τελευταία 40 χρόνια, για Ιούνιο πάντα, με θερμοκρασίες από 37 και πάνω για την Αθήνα που έχουμε σαν βάση την θερμοκρασία έναρξη του κάψωνα και για την Αθήνα τους 37 βαθμούς. Σε αυτά λοιπόν τα 40 χρόνια, τα 33 χρόνια είχαμε μία ημέρα σε όλο τον Ιούνιο ή και τέσσερες το πολύ. ανά μια εβδομάδα. Μόνο πρόπερες είχαμε 17 ημέρες και λίγο περισσότερες είχαμε τα υπόλοιπα χρόνια. Άρα δηλαδή από στατιστικά και δείχνει έτσι και ο φετινός Ιούνιος δεν πρέπει να μας απασχολεί. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα.
0: Ναι, γιατί λοιπόν διαβάζουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, κύριε Καντερέ μου, για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, καλά για τον υπόλοιπο κόσμο, όχι ότι τους αγνοούμε, αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα μας, είναι η χώρα μας.
1: Εξχωρείτε, πήρατε έναν έμπειρο με τον λόγο, θα ακούσετε ορισμένα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πάντα είναι και φυσιολογικά είναι οι πιο, και ειδικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας πάντα του καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο έχουμε και το Μελτέμι, που και αυτό μισίζει πολλές φορές. Τώρα, για τους δύο μήνες λοιπόν, θα υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία και θα κάνω και αναλύσεις. Αλλά συγκρινόμενα στο εκείνο που θέλω να καταλήξω και να πω έτσι, ότι τα τελευταία τρία χρόνια, πέρυσι 25, 23 και 24, 2000, οι δύο μήνες αυτοί είχαν αρκετό θερμό καλοκαίρι. Και υπόψη ότι αυτά τα χρόνια δεν είχαμε Ελνίνιο. Αντίθετα, τα χρόνια που είχαμε το Ελνίνιο, το 2015, 2016, 1998 και 1997, πάντα και την Ελλάδα με ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να συζητάμε, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και διαρωτάμε τώρα, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα το προσέχουμε βέβαια, κατά πόσο το φετινό καλοκαίρι θα δούμε, θα έχει αυτή την επίδραση του Ελνίνιο αν θα φτάσει και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν προς διαρεύνηση, λέγονται πολλά, γράφονται πολλά, αλλά θέλει όμως επιστημονική τεκμηρίωση και είναι νωρίς ακόμη, αργότερα θα έχουμε κάτι κατέρω να πούμε, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει προς το να ανησυχούμε ότι θα έχουμε κάτι χειρότερο από τα χρόνια που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Το 97, το 98 και νομίζω είπατε το 2015.
1: 2015 και 2016.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην πάω και πιο πίσω.
0: Ναι. Όχι, μας αρκούν αυτά γιατί αστεία πιάνουν μία 20ετία.
1: Είναι και πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι και πρόσφατα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Το φαινόμενο βέβαια είναι πολύπλοκο, επηρεάζει σχεδόν όλη την Ιφίλιο, αλλά εμείς κάπου στην άκρη του βόρειου ημισφαίρου εδώ και μετά το Ανατολικό και μετά την Ευρώπη, να μην τα περιμένουμε τώρα στη χώρα μας.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εδώ κατοικούμε το μεγαλύτερο διάστημα όλοι μας και λιγάκι και το καλοκαίρι μας καταπονεί, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυξήσει πολύ και τον αστικό ιστό.
1: Και θέλει και σωστή ενημέρωση και ψυχολογία και δεν θέλει τρομοκρατία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς γι' αυτό καλέσαμε εσάς και απευθυνθήκαμε σε εσάς και πραγματικά πολύ χάρηκα που ανταποκριθήκατε. Οπότε κύριε Καντερέ, κρατούμε και τις τρεις αυτές ωραίες λέξεις που είπατε: ενημέρωση, ψυχολογία, ψυχραιμία και καθόλου τρομοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά θα σας ξανασυναντήσουμε, μπορεί να είμαστε όλοι καλά, ξέρω εγώ, αρχές Ιουλίου, για να δούμε και τα καινούργια στοιχεία.
1: Να τα πούμε.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ.

αυτό το υπέροχο τραγούδι, το να κάθεσαι στην αποβάθρα, αυτό θέλει να πει ο Otis Redding, μου θυμίζει τα καλοκαίρια, τα πολύ παιδικά που διαβάζαμε Βασίλη, δεν ξέρω αν διάβαζες εσύ, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, τέτοια πράγματα διάβαζες? Όχι. Δυστυχώς δεν συμπέσαμε, και μου θυμίζει αυτά τα αμερικάνικα όμως καλοκαίρια που ήταν, ξέρεις, με τα ποταμόπλια και τα αγόρια ψαρεύανε, αυτά τα αμέριμνα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζουν αυτά και τα συνδυάζω βέβαια και με τα δικά μας παιδικά και εφηβικά καλοκαίρια που ήταν και αυτά υπέροχα και αμέριμνα, κυρίως λόγω ηλικίας φαντάζομαι και όχι γιατί είχε αλλάξει ο καιρός.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλό απόγευμα, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Προχωράμε. Νωρίτερα είχαμε καλέσει τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο, ο οποίος μας είπε ότι και όποτε είχε προβλεφθεί El Niño, το φαινόμενο δηλαδή που δημιουργεί πιο ακραία στοιχεία κλιματικά, δηλαδή και το 97 και το 98 και το 15 και το 16, δεν είχαμε καμία πολύ μεγάλη εκτροπή ή παρεκτροπή στα καιρικά, οπότε το κρατάμε αυτό, μας ενδιαφέρει, επειδή έχει γεμίσει ο τόπος από όλες αυτές τις έρευνες, μελέτες, αναλύσεις, εκτιμήσεις για το πόσο καυτό ή επικίνδυνο ή ξέρω εγώ ακραίο μπορεί να είναι και το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είχαμε πρώτα απ' όλα το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρούμε ότι και άργησε κιόλας η ελληνική πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Είχαμε νωρίτερα κλιμάκωση επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή με ένα νεκρό από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και τη δήλωση ότι κάθε πλήγμα θα αντιμετωπίζεται με καταιγισμό πυράβλων και ντρόουνς. Τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και μάλιστα να διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει μέσα στις διαπραγματεύσεις ως πρόσωπο ο Χαμεϊνί, ο Μοστάμπα, πώς τον λένε, Χομεϊνί, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι άφαντος, αλλά ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι μιλάει μαζί του. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη και διάβαζα και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έχει αυτή τη στιγμή αλλοιωθεί απόλυτα το ναυτικό περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία που και που μία είναι μία, αλλά πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα και να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες δύσκολες για να καθαρίσει όλη η περιοχή. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα προβλήματα. Άλλο πρόβλημα είναι η φωτιά στη χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο που καίει βόρεια της θέσης Σοφό και κατευθύνεται προς το βουνό. Έχουν καταφτάσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, όπως ακούσατε και από τις ειδήσεις μας. Και τα προηγούμενα που είπα έχουν να κάνουν φυσικά και με την Ελένη Πορτάλιου, δηλαδή την αρχιτέκτονα, την ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, τη διανοούμενη της αριστεράς, τον άνθρωπο των κινημάτων που έφυγε από τη ζωή. Ένα από τα πράγματα που έλεγε και με την οποία αυτή η φράση την αποχαιρέτησε ο κόσμος της αριστεράς είναι ότι πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης ατομικής και συλλογικής.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Πέτρο μου, καλησπέρα. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα το θλιμμένο. Είναι πιο δημιουργικό. Για μένα, ναι. Σε ευχαριστώ πάντως για την πολύ ωραία παρατήρηση και το μήνυμά σου. Επίσης, ο Πέτρος μας λέει για τον Άγγελο Αντωνόπουλο ότι ήταν πολύ όμορφος άνδρας. Ήταν αυτό το στιβαρό και το λιτό που απέπνεε. Είχε μια αριστοκρατικότητα, θα προσθέσω εγώ, και θα συμφωνήσω. Ο Γεράσιμος λέει, όπως πάντα, εξαιρετικά ευγενής με όλους τους συνομιλητές της εκπομπής. Δεν είναι μόνο ευγένεια, αγαπημένο μου Γεράσιμε, είναι και σεβασμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο τους και από μόνοι τους, δηλαδή, κερδίζουν το σεβασμό μας. Ναι, πάντως ευχαριστώ και σένα που το εντοπίζεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την απογευματινή παρέα επίσης. Συγχαρητήρια για την πανέμορφη εισαγωγή στη μνήμη του αξιολογότατου Άγγελου Αντωνόπουλου και την ωραία ελληνική μουσική του ξεχασμένου Πιτσιλαδή. Ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής, που πράγματι έχει δώσει στην ελληνική μουσική κάτι υπέροχα κομμάτια, διαμάντια, θα συμφωνήσω.

0: Τα νεότερα για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι ότι παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις διαβάσαμε την είδηση, γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να στεκόμαστε και να ανοιχνεύουμε όλα αυτά που ανακουφίζουν τον άνθρωπο, που ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο και μάλιστα τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που έχουν ακόμα πιο βεβαρημένη την υγεία τους ώστε να χρειάζονται την προσοχή μας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο ιατρείο πόνου για αμαία με αυτισμό και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος η ίδια και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατί εκεί θα λειτουργήσει πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι το συγκεκριμένο ιατρείο πόνου για άτομα με αυτισμό. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Πούλου, και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, γενικά σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο πόνο ή τα ιατρία πόνου, οφείλουμε να στεκόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Δεν είναι εύκολο, όντως, και δεν είναι και πολυτέλεια απ' την άλλη. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό.
1: Πρέπει όλοι, οφείλουμε ως κοινωνία, να είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε πονάει. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο μόνος του.
0: Μόνος του, ακριβώς, και χωρίς να έχει βοήθεια, να ξέρει λοιπόν, κάπου να απευθυνθεί. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν βρήκαμε το κενό σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό που είναι νευροδιαφορετική και η διαχείριση του χρόνου πόνου σε αυτά τα άτομα αποτελεί μια σύνθετη και παραμελημένη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής. Στην Ελλάδα, μετά τα 16 δεν υπάρχει καμία δομή και 16 χρονών αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί έχουν τη μεγαλύτερη πρόκληση να ενηλικιωθούν. Φανταστείτε να πρέπει να έχεις να διαχειριστείς αισθητηριακά προβλήματα της νόσου και να πονάς.
0: Γιατί
1: και κανείς να μην μπορεί να είναι και υποδιαγνωσμένος ο πόνος σε αυτά τα άτομα, γιατί
0: δεν μπορούν να τον εκφράσουν,
1: ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το εκφράζουν το ίδιο, όχι μόνο δεν το εκφράζουν, γιατί υπάρχουν και λεκτικοί αυτιστικοί, η υψηλή λειτουργικότητα είναι ανάμεσά μας. Mm-hmm. Απλώς το βιώνουν διαφορετικά, έχουν ένα διαφορετικό προφίλ επεξεργασίας του πόνου. Λόγω της νευροδιαφορετικότητας. Αυτό πάμε να αναδείξουμε. Καταρχάς να μπορέσουμε να τον ανοιχνεύσουμε, να μην παραμένει λοιπόν αόρατος, και απ' την άλλη να μπορέσουμε σιγά σιγά με δομές και με ολιστική προσέγγιση, με πολλές ειδικότητες, να τους βοηθήσουμε και μετά να φτάσουμε στο φάρμακο. Αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε φτιάξει το χώρο που θα μπορούν να έρθουν, θα κατανοηθούν για να φτάσουμε στην ανακούφιση. Τώρα δεν υπάρχει καν ο χώρος.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσατε λοιπόν στην ιδέα, εσείς και η ομάδα σας υποθέτω, να φτιαχτεί ο χώρος, να ασχοληθείτε με τους συνανθρώπους μας άνω των 16, όπως λέτε, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποια δομή.
1: Ναι.
0: Πώς σχηματίστηκε αυτή η ιδέα?
1: Εγώ είχα τη χαρά και την ευκαιρία πριν 2 χρόνια να βρεθώ στο Βέλγιο σε ένα κέντρο πόνου που το διευθύνει ο καθηγητής, ο πρόφ Μοριόν. Και μιλάμε για κέντρο πόνο. Στην Ελλάδα παλεύουμε για ιατρία και στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη κέντρα. Οπότε είδα πώς δουλεύουν. Και θέλησα να φέρω αυτή τη γνώση και αυτή τη φιλοδοξία. Εντάξει, είναι καινοτόμο, όντως. Είναι πρωτοποριακό, όντως. Είναι όμως και δίκαιο. Είναι και κοινωνικά ωφέλιμο. Γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι το κοινωνικό και το οικογενειακό, που και αυτό βάλεται. Και αυτό επηρεάζεται. Και ένας φροντιστής, γι' αυτό και συμπεριέλαβα και τους φροντιστές. Γιατί λειτουργούν ως πλαίσιο.
0: Δεν το συζητώ. Χωρίς τους φροντιστές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
1: ακριβώς,
0: οι ασθενείς.
1: Ακριβώς, και αν ο ίδιος ο φροντιστής είναι επιβαρημένος και έχει υψηλά ποσοστά άγχους και καταστροφοποίησης και κούρασης. Και κούρασης και σωματικής κούρασης. Πώς θα βοηθήσει.
0: Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα στο Βέλγιο, έρχεστε εδώ, έρχεστε στην Αθήνα, στο
1: λέω
0: Λαϊκό.
1: Την ιδέα μου, συνεχίζω την εκπαίδευση, την προσωπική πάνω στον πόνο, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει, ρωτήσως, να εξελιχθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Κάνω εργασίες, σεμινάρια, έχω ξεκινήσει και ένα διδακτορικό πάνω στο χρόνιο πόνο και την ευρωδιαφορετικότητα για να μπορέσουμε να το κάνουμε όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, την επικοινώνησα στη διευθύντρια του τμήματός μου, την κυρία Λαμπαδαρίου, και τον διοικητή του νοσοκομείου, και οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική απέναντί μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και ξεκινήσαμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, εγώ να κάνω τα σχέδια, να τέτοιο, και είπαμε φέτος το καλοκαίρι, επειδή είναι σε διαδικασία ανακαίνισης το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: να αρχίσουμε να το δουλεύουμε, τέλος πάντων, να το λειτουργούμε πιλωτικά σε πρώτη φάση και μετά ακόμα πιο, και είναι και πιο επίσημα.
0: Mm-hmm.
1: Το συγκινητικό είναι ότι πάρα πολλοί φορείς με έχουν ψάξει και με έχουν βρει, και σύλλογοι με νευροδιαφορετικούς και αμαία, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, ψυχολόγοι, φυσιατροί και διάφοροι άλλοι επαγγελματίες υγείας, που θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, και συγκινητικό, και τι να πω.
1: Δηλαδή πραγματικά, ναι, είναι σαν να πάμε να ανοίγουμε έναν δρόμο και έρχονται κι άλλοι μαζί μας πριν, ναι, καν το ξεκινήσουμε.
0: Ναι, κυρία Πούλου,
1: αυτό
0: πραγματικά.
1: Αυτό δείχνει τη μεγάλη ανάγκη, αλλά και τη μεγάλη διάθεση, ναι, του κόσμου να βοηθήσει, να συμμετέχει.
0: Γιατί όπως πολύ χαρακτηριστικά διαβάζω ότι αναφέρατε κάπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, μιλάτε για μιλάμε για τον αόρατο πόνο αόρατων ασθενών.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν κοιτάξετε βιβλιογραφικά, αν δούμε, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: υπάρχει, το αναφέρουν σαν την κρυφή επιδημία.
0: Mm.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλές συνοσηρότητες. Εμείς δεν πάμε να βελτιώσουμε, και όλη η ιατρική κοινότητα και στην Ελλάδα και παντού ασχολούνται πώς θα βελτιώσουμε το νευροδιαφορετικό να μπορέσει να γίνει λειτουργικό στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Δεν κοιτάμε το άλλο κομμάτι. Γι' αυτό είναι μια αόρατη νόσος. Δεν την εκφράζει. Δεν έχει τα ίδια αισθητηριακά. Το νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να δεις έναν αυτιστικό να τον χαϊδεύεις και να ουρλιάζει, και αν το χτυπήσεις να μην νιώθει κανένα πόνο.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα.
1: Ναι,
0: με τη μικρή εμπειρία που έχω, ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό που λέτε, προφανώς ο πόνος βιώνεται διαφορετικά και εξηγείται ιατρικός. Δεν είναι,
1: ναι,
0: ότι έτσι, επειδή είναι πρόβλημα των νεύρων αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Έτσι κι αλλιώς όλους τους ανθρώπους βιώνεται διαφορετικά.
0: Α, μάλιστα. Πόσο μάλλον εδώ.
1: Και ο χρόνιος πόνος είναι πάλι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Και όλη η ιατρική κοινότητα έχει μπει τώρα, και η νευροβιολογία και η ψυχιατρική, προσπαθούμε να εξηγήσουμε πόσο ο χρόνος από ο πόνος από οξύς μπορεί να γίνει χρόνιος. Τους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι και στους αυτιστικούς. Απλά είναι διαφορετικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν αυτό το κοινωνήσουμε στον κόσμο, καταρχάς και στην ιατρική κοινότητα.
0: Πρωτίστως.
1: Ακόμα και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε εντός,
0: ναι,
1: εισαγωγικών.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, και δεν θέλει πολλά. Θέλει απλώς έναν χώρο ουδέτερο αισθητηριακά, με χαμηλό φωτισμό, και δύο προσεγγίσεις, mm-hmm. ας πούμε. Δεν είναι
0: αυτό
1: κάτι
0: θα σας
1: φοβερό.
0: Ρωτούσα τώρα. Θα πήγαινα τώρα ναι, στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή πώς το έχετε φανταστεί εσείς, η Μαρία Πούλου, που πραγματικά δηλαδή σας φύγω το χέρι, πραγματικά. Μπράβο σας. Πώς το έχετε φανταστεί ότι θα είναι, ας πούμε, σε κάποιο όροφο ένας χώρος και θα είναι μέσα.
1: Θα είναι στο όροφο καταρχάς, θα είναι σε ισόγειο, ναι. Να μην έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Να είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Ένα αισθητηριακά ουδέτερο δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Με συγκεκριμένο προσωπικό μέσα που να ξέρει πώς θα χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους, θα μπορούν να απευθύνονται σε εμάς ακόμα και για μια αιμοληψία.
0: Ναι, α, κατάλαβα.
1: Ακόμα και αυτό τους είναι δύσκολο.
0: Βέβαια. Και οπότε δηλαδή.
1: Θα έχουμε διάφορες και οπτικές οδηγίες. Εγώ ξεκινάω τώρα, θα ξεκινήσω από το Λαϊκό με ημερίδες ενημέρωσης του προσωπικού αρχικά, καταρχάς. Γιατί και το προσωπικό καταρχάς του κάθε νοσοκομείου πρέπει να ξέρει. Και από εκεί και πέρα μετά θα το πάμε και σε άλλα νοσοκομεία. Εύχομαι να προχωρήσει και να βρει και χώρο κι αλλού. Ναι. Γιατί δεν είναι πολλός ο κόσμος.
0: Ναι, και εγώ το εύχομαι.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε μια δομή συμπερίληψης. Δεν συμπεριλαμβάνουμε. Η κοινωνία μας χωράει όλους. Είναι σαν να μπαίνουμε. Εγώ όταν ακούω συμπερίληψη, πραγματικά δεν μου αρέσει. Γιατί είναι σαν να διαχωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Είμαστε όλοι μαζί. Όταν φτιάχνεις μια δομή για ένα πληθυσμό, ευεργετείται όλη η κοινωνία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, γιατί είμαστε αλληλέμπετοι ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον. Είναι σαν να πάμε να φτιάξουμε μια ράμπα, μια αόρατη ράμπα. Όπως φτιάξαν τη ράμπα για να μπορεί ο κουτσός, ο κινητικά ευάλωτος, να μπορεί να κινείται, και μετά πήγε και η γυναίκα με το καροτσάκι, το μωρό, και μετά μπορεί να πήγε και ο παππούς με τον μπαστούνάκι. Έτσι και τώρα θα φτιάξουμε αυτό για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτό που είναι αγαπό για όλους μας, η υγεία.
0: Κυρία Πούλου, πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που τα είπαμε και να είστε πολύ περήφανοι για σας και που είστε γιατρός. Είστε ιατρός με κεφαλαία γράμματα πάντως.
1: Σας ευχαριστούμε, συγκινείτε.
0: Ναι, και εμάς μας έχετε συγκινήσει.
1: Είναι μεγάλη ευθύνη,
0: ναι.
1: Και δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες χωρίς να μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό που έχω να δηλώσω εγώ στον κόσμο με όλη μου την καρδιά είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, τον θέλουμε μαζί μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε και εισακούστηκε αυτό. Μ' αρέσει πολύ που λέτε ότι τον θέλουμε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και εμείς αγαπούμε, στηρίζουμε το Δημόσιο Νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά μπράβο σας. Προχωρήστε εσείς και μη σας νοιάζει τίποτα. Θα σας ευγνωμονούν και οι ασθενείς και οι φροντιστές τους. Και πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
0: εγώ.
1: Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν περίμενα ότι από αυτή και μόνο την είδηση για τη δημιουργία το καλοκαίρι στο Λαϊκό του πρώτου ιατρείου πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα, ότι θα κατέληγε σε μια τόσο ευρεία συζήτηση, καθαρά κοινωνικού περιεχομένου και ανθρωπιστικού, και νιώθω υπερήφανη για την ίδια και το προσωπικό.

Λοιπόν, Πέτρο μου, δεν έρχεσαι καθόλου καθυστερημένος σχετικά με τις αναφορές για νέες θεραπείες των πολύ δύσκολων καρκίνων. Το έχω σκεφτεί και το έχω ψάξει, έχω μιλήσει με

Λοιπόν, και μία εξέλιξη που θεωρείται ως ιστορική, με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας πάντως. Πάντως εγώ θα σας αναφέρω την είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, μας πήρε 16 χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, μετά το καθεστώς παρακολούθησης για τα μακροοικονομικά μας μεγέθη, μετά τις τρόικες, τις επιτηρήσεις, τα μνημόνια και όλα αυτά, φαίνεται ότι η σημερινή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 μας βγάζει από το τούνελ, επισημένοντας την έκθεσή της ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω και σκέφτομαι τι θα πείτε και καλά θα το κάνετε να το πείτε και εγώ τα σκέφτομαι με το μυαλό μου, στο μυαλό μου, αλλά πώς το λένε, όλοι δουλέψαμε γι' αυτό, δουλέψαμε πάρα πολύ, νομίζω ότι ματώσαμε κιόλας. Υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με τα υπέρογκα σκάνδαλα και τη διασπάθηση, οπότε ξέρετε, εξαρτάται τώρα σε ποια μεριά της ζυγαριάς θέλεις να σταθείς.

Αυτό ήταν για σήμερα. Γρήγορα νομίζω ότι την περάσαμε την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Φιλιά πολλά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη FZIN, την καθιερωμένη μας πλέον ραδιοφωνική συνάντηση. Κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία, αφιερώνουμε μία ώρα για να ενημερωθούμε πάνω σε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, ώστε να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούφαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Να επαναλάβω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram στο Voice of Greece Earth. Για σήμερα έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Στο πρώτο μέρος θα μάθουμε πώς στηρίζουμε τα παιδιά μας εν ώψη των εξετάσεων, των προαγωγικών για τα γυμνασιάκια μας, αλλά κυρίως πώς στηρίζουμε τους τελειόφοιτους, τους εφήβους μας που αντιμετωπίζουν τη βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων και που πολλοί από αυτούς νιώθουν ότι από αυτές τις εξετάσεις κρίνεται το μέλλον τους. Με τη βοήθεια της ψυχολόγου, της κυρίας Μαριάννας Παναγιώτου, θα συζητήσουμε πόσο φυσιολογικό είναι το άγχος αυτή την περίοδο, πότε λειτουργεί βοηθητικά και πότε γίνεται εμπόδιο. Στο δεύτερο μέρος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θα συζητήσουμε για τη νέα μόδα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ανησυχητική αύξηση καπνίσματος και ειδικότερα ατμίσματος στους εφήβους. Όλα αυτά λοιπόν σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Είναι αλήθεια ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία από τις πιο απαιτητικές και φορτισμένες συναισθηματικά περίοδους για χιλιάδες μαθητές, αλλά βεβαίως και τις οικογένειές τους. Προσδοκίες, αβεβαιότητες, αλλά και πίεση, κούραση, όλα αυτά δημιουργούν ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ συναισθημάτων. Με την ψυχολόγο λοιπόν, η οποία είναι εξειδικευμένη στην κλινική ψυχολογία, την κυρία Μαριάννα Παναγιώτου, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πόσο φυσιολογικό είναι το άγχος αυτή την περίοδο, πώς μπορούν οι μαθητές να το διαχειριστούν χωρίς να καταρρεύσουν από αυτή την πίεση και βέβαια ποιος είναι ο ρόλος των γονιών και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Κυρία Παναγιώτου, σας καλωσορίζουμε στο FZIN. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Παναγιώτου, οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ξεκινήσει. Γιατί πιστεύετε ότι προκαλούν τόσο έντονο άγχος στους εφήβους, σε σημείο μάλιστα που κάποιοι και μετά από χρόνια ενδεχομένως το βλέπουν σαν εφιάλτη, στοιχιώνει τα όνειρά τους. Γιατί προκαλεί τόσο έντονο άγχος, είναι φυσιολογικό δηλαδή να αγχώνεται τόσο πολύ ένας μαθητής?
1: Αυτό που συμβαίνει στις εξετάσεις, ιδιαίτερα στις πανελλαδικές, είναι ότι συχνά δεν βιώνονται απλά ως μια εκπαιδευτική διαδικασία. Για πολλούς νέους αποκτούν πολύ μεγαλύτερο συμβολικό βάρος, καθώς συνδέονται με το μέλλον τους, τις προσωπικές και οικογενειακές προσδοκίες, αλλά και με τον τρόπο που αξιολογούν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Ειδικά στην εφηβεία, που είναι μια περίοδος στην οποία διαμορφώνονται η ταυτότητα, η αυτοεικόνα, η επιτυχία και η αποτυχία, βιώνονται συχνά πολύ πιο έντονα. Έτσι, ένας έφηβος μπορεί να νιώσει ότι δεν αξιολογούνται μόνο οι γνώσεις του, αλλά συνολικά οι ικανότητες και η αξία του ως άνθρωπος. Ενώ οι γονείς παράλληλα έχουν επενδύσει τεράστια προσπάθεια σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν διαβάσει για μήνες όλοι οι μαθητές ή και χρόνια και έχουν κάνει θυσία στην καθημερινότητά τους και συχνά αισθάνονται ότι πρέπει να δικαιώσουν τόσο τους δικούς τους σκόπους, όσο και τις θυσίες της οικογένειάς τους.
0: Υπάρχει ας πούμε καλό και κακό άγχος, μπορούμε έτσι να δώσουμε έναν τέτοιο ορισμό?
1: Η αλήθεια είναι πως το άγχος από μόνο του δεν είναι εχθρός, γιατί υπάρχει το λειτουργικό άγχος, το οποίο μας κινητοποιεί και μας βοηθά να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας πρόκλησης. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν γίνεται υπερβολικό και αρχίζει να επηρεάζει την ψυχική και σωματική μας λειτουργία. Όταν ο οργανισμός είναι συνέχεια σε μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης, αυτό μπορεί να εμφανίσει και σωματικά συμπτώματα, όπως πόνο κεφάλους, στομαχόπονους, ταχυκαρδίες, μυϊκή ένταση, αϊπνίες ή και έντονη κόπωση. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να κοιμηθούν, γιατί το μυαλό τους τρέχει συνεχώς, αλλά ξυπνούν ήδη αγχωμένα από το πρωί ή αισθάνονται ότι δεν μπορούν να χαλαρώσουν ούτε για λίγο. Παράλληλα, βλέπουμε συχνά δυσκολίες στη συγκέντρωση και στη μνήμη. Και αυτό τρομάζει και τους μαθητές. Απλά όταν το άγχος γίνεται υπερβολικό, επηρεάζεται η ικανότητα του εγκεφάλου να ανακαλεί πληροφορίες.
0: Υπάρχουν έτσι κάποια μυστικά που μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας, πώς να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος τους, είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορεί και την ώρα που ή τα λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει, που κάποιοι δεν βγάζουμε και τους, δεν ξέρουμε ούτε τους εαυτούς μας σε μια έτσι έντονη έξαρση άγχους, μπορεί να νιώθουν ότι έχουν ξεχάσει τα πάντα, ότι δεν θυμούνται τίποτα από όλα αυτά τα μαθήματα που έχουν διαβάσει. Τι συμβουλή θα τους δίνατε, πώς θα μπορούσαν να το διαχειριστούν το άγχος ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση?
1: Νομίζω σίγουρα ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να θυμούνται και οι μαθητές αλλά και οι γονείς είναι ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος για να βιώσει κανείς αυτή την περίοδο. Κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στην πίεση και χρειάζεται διαφορετικά πράγματα για να νιώσει πιο ασφαλής και πιο λειτουργικός. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αρκετούς μαθητές τους ανακουφίζει να θυμούνται ότι δεν χρειάζεται να λύσουν όλο το διαγώνισμα μέσα στα πρώτα λεπτά. Όταν υπάρχει πίεση, συχνά δημιουργείται η αίσθηση ότι πρέπει να τα κάνουν όλα αμέσως. Στην πραγματικότητα, αρκεί να επικεντρωθούν στο επόμενο βήμα, στην επόμενη ερώτηση ή στην επόμενη παράγραφο. Αν συναντήσουν ένα θέμα που τους δυσκολεύει, δεν χρειάζεται να επιμείνουν εκείνη τη στιγμή. Μπορούν να τα αφήσουν προσωρινά και να συνεχίσουν με κάτι που γνωρίζουν καλύτερα. όταν αρχίζουν να απαντούν σε ερωτήσεις που κατέχουν, συνήθως επανέρχεται σταδιακά η αίσθηση ελέγχου και αυτοπεποίθησης. Αν νιώσουν ότι μπλοκάρουν ή πανικοβάλλονται, μπορούν να κάνουν μια μικρή παύση και να εστιάσουν για λίγα δευτερόλεπτα στην αναπνοή τους. Αυτό συχνά αρκεί για να μειωθεί η ένταση και να επανέλθει η συγκέντρωση. Τώρα, μετά την εξέταση, είναι φυσιολογικό να υπάρχει αγωνία για το πώς πήγαν τα πράγματα. Ωστόσο, πολλές φορές οι μαθητές μπαίνουν σε μια διαδικασία εξαντλητικής ανάλυσης των απαντήσεών τους ή συγκρίνονται συνεχώς με τους μαθητές τους. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται να θυμόμαστε ότι κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά το αποτέλεσμα. Η υπερβολική ανάλυση συνήθως δεν αλλάζει αυτό που έχει ήδη γραφτεί και αυξάνει την πίεση για τα επόμενα μαθήματα. Όσο περισσότερο μένουμε σε κάτι που πλέον δεν μπορούμε να αλλάξουμε, τόσο λιγότερη ενέργεια έχουμε για αυτό που μπορεί ακόμα να περάσουμε.
0: Να περάσουμε λίγο και στο ρόλο των γονιών και γενικά το στενό οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών, των εφήβων μας. Πολλές φορές αγχώνονται και οι γονείς, κάποιες φορές μπορεί και περισσότερο από τα παιδιά. Και λέμε χαρακτηριστικά ότι να μην τους επηρεάσουμε εμείς, τους μεταφέρουμε το δικό μας άγχος. Πώς μπορεί ο γονιός να στηρίξει ουσιαστικά το παιδί του σε αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής του?
1: Νομίζω πως αυτή την περίοδο οι γονείς συχνά αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν περισσότερο για να βοηθήσουν το παιδί τους. Και πολλές φορές η απάντηση ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνουν πιο πολλά πράγματα, αλλά ίσως και διαφορετικά. Όταν το παιδί βρίσκεται σε μια απαιτητική περίοδο εξετάσεων, δεν χρειάζεται μόνο βοήθεια στην οργάνωση στο διάβασμα. Χρειάζεται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου θα νιώθουν ότι μπορεί να εκφράσει όσο το αποσχολούν και να ακουστεί πραγματικά. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν όταν δείχνουν εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του παιδιού να διαχειριστεί τις δυσκολίες του. Παράλληλα, βοηθά να υπάρχουν στιγμές που δεν περιστρέφονται όλα γύρω από τις εξετάσεις, ώστε το παιδί να θυμάται ότι η ζωή συνεχίζει να υπάρχει έξω από το πλαίσιο της αξιολόγησης. Είναι χρήσιμο ο μαθητής ή η μαθήτρια να γνωρίζει ότι ανεξάρτητα του αποτελέσματος ή τις επιλογές που θα ακολουθήσει συνέχεια, οι γονείς του θα συνεχίσουν να είναι δίπλα του, να το στηρίξουν, να ακούσουν τις ανάγκες του και να τον βοηθήσουν να βρει το δικό του δρόμο.
0: Να μείνουμε σε αυτό το τελευταίο, το να βρει τον δρόμο του. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μην ταυτίσουν την αξία τους με το αποτέλεσμα σε περίπτωση που δεν είναι το προσδοκόμενο για αυτούς, ίσως κάποια σχολή που έχουν βάλει σαν στόχο. Πώς θα διαχειριστούν αυτή την αποτυχία, να το βάλουμε εντός εισαγωγικών, γιατί μπορεί να είναι και αφορμή για μια νέα αρχή?
1: Πολλές φορές η αλήθεια είναι πως δίνεται υπερβολικά μεγάλη έμφαση στο αποτέλεσμα και λιγότερη στη διαδικασία. Όμως αξίζει να αναγνωρίζεται η προσπάθεια, η επιμονή, η υπευθυνότητα και η ανθεκτικότητα που δείχνει ένα παιδί μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Επίσης είναι συχνό πως τα παιδιά περνούν πολύ γρήγορα από τη σκέψη «Δεν έγραψα όσο καλά θα ήθελα, στη σκέψη απέτυχα». Αυτές όμως είναι δύο σκέψεις που δεν είναι απαραίτητο ότι σημαίνουν το ίδιο. Μια δύσκολη εξέταση ή μια απογοητευτική εμπειρία δεν καθορίζει συνολικά ούτε την πορεία ούτε τις δυνατότητες ενός ανθρώπου. Γιατί όπως αναφέρα και προηγουμένως, οι πανελλήνιες βιώνονται από τους μαθητές σαν να κρίνεται ολόκληρο το μέλλον τους. Υπάρχουν όμως πολλές εναλλακτικές επιλογές, διαφορετικοί δρόμοι και νέες ευκαιρίες που δεν είναι ορατές εκείνη τη στιγμή.
0: Οπωσδήποτε. Κλείνοντας, κυρία Παναγιώτου, τι μήνυμα θα θέλετε να δώσετε στα παιδιά που αυτές τις μέρες νιώθουν αυτή την τεράστια πίεση και θέλουν να πιαστούν από κάπου? Τι συμβουλή θα τους δίνατε?
1: Σίγουρα θα τους συμβούλευα να θυμούνται ότι όλος ο κόπος τους και όλη η προσπάθεια που έχουν κάνει και μέσα στη χρονιά και όλες τις προηγούμενες χρονιές έχει σημασία και ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος θα καταφέρουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να πετύχουν τους στόχους τους. Οι εξετάσεις είναι σημαντικές. Η ζωή όμως είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε εξέταση. Η πορεία ενός ανθρώπου διαμορφώνεται από πολύ περισσότερα πράγματα παρά από το αποτέλεσμα κάποιων συγκεκριμένων εξετάσεων. Οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη της ζωής τους, αλλά όχι μοναδική τους μάχη.
0: Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παναγιώτου, που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας βοηθήσατε να φωτίσουμε αυτή την περίοδο που για πολλές οικογένειες συνοδεύεται, αν μη τι άλλο, από πολύ έντονα συναισθήματα. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους μαθήτριες και στους γονείς ψυχραιμία και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγιώτου. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτό νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε από την κουβέντα μας με την κυρία Μαριάννα Παναγιώτου είναι πως σίγουρα οι πανελλαδικές είναι μια σημαντική δοκιμασία, όμως δεν καθορίζουν ούτε την αξία ούτε τη διαδρομή ενός παιδιού και δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε πως η ψυχική ισορροπία, η πίστη στον εαυτό μας και η σωστή υποστήριξη από τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικά με την μελέτη. Το μόνο που χρειάζονται τα παιδιά μας είναι να δείξουμε κατανόηση και να τους λέμε είμαστε εδώ, δεν είσαι μόνος. Θα κάνουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά επίσης κυρίως τους νέους. Είναι η νέα μόδα εντός ή εκτός εισαγωγικών, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.

0: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας, κυρίως στη ζωή των νέων ανθρώπων. Αυτές οι πολύχρωμες συσκευές, πολύ δελεαστικές είναι αλήθεια, δεκάδες γεύσεις και μία αίσθηση ότι πρόκειται για μια πιο αθώα ή τουλάχιστον λιγότερο βλαβερή συνήθεια. Αυτά έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα και αυτή βέβαια η πραγματικότητα αποτυπώνεται και σε αριθμούς, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το άτμισμα αυξάνεται ραγδαία στους εφήβους σε Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Διεθνώς το 16% των παιδιών μέχρι 13 ετών έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ σχεδόν το 80% εκτίθεται συστηματικά σε σχετική διαφήμιση. Στη χώρα μας, ένα στους δύο μαθητές, οι μισοί μαθητές, δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Είναι λοιπόν πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν, αλλά και οι μύθοι που πρέπει να καταρριφθούν. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Γαλάνη, η οποία είναι παθολόγος, ογκολόγος και ιδρυτικό μέλος στο δίκτυο Γυναίκες στην Ογκολογία. Μάλιστα το δίκτυο αυτό έχει ξεκινήσει και μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων για τους κινδύνους του vaping, με πρωταγωνίστρια, τις χρυσές πρωταθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Καταρχήν να καλωσορίσουμε την κυρία Γαλάνη. Κυρία Γαλάνη, μας ακούτε?
1: Ναι, πολύ καλά. Χαίρετε και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα που, όπως είπατε και εσείς, τίνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας.
0: Θα ακούσουμε, κυρία Γαλάνη, το σποτάκι αυτό, το οποίο να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να το δουν είτε στην ιστοσελίδα του δικτύου Γυναίκες στην Ογκολογία, συγκεκριμένα w4oelas.org, w4oelas.org, είτε βεβαίως να το βρουν και στο YouTube. Να το ακούσουμε, κυρία Γαλάνη, και στη συνέχεια θα μας τα πείτε αναλυτικά.
2: Όταν κάθε ανάσα μετράει, δεν τη χαραμίζεις. Γιατί για να φτάσεις στο τέρμα, χρειάζεσαι αντοχή. Η μόνη μας εξάρτηση είναι ο επόμενος αγώνας.
3: Δύναμή μας να λέμε όχι σε ό,τι μας βλάπτει. Και το vape είναι ένα από αυτά.
4: Εξάλλου, αν ήταν τόσο cool, θα το κάναμε κι εμείς.
5: Γιατί το vape δεν είναι cool.
6: Εσύ είσαι.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις χρυσές πρωταθλήτριες της εθνικής μας ομάδας Πόλο. Κυρία Γαλάνη, πώς γεννήθηκε αυτή η πρωτοβουλία σας να ξεκινήσετε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης για το vaping, ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους?
1: Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η καμπάνια υλοποιήθηκε με μια πολύ έτσι σπουδαία δωρεά του γνωστού μας σκηνοθέτη, του κυρίου Τσαφούλια, ο οποίος πέρυσι δώρησε στο δίκτυό μας τα έσοδα της τελευταίας του θεατρικής παράστασης «Η αξία της ζωής». Πέρυσι λοιπόν το καλοκαίρι ήμασταν αρκετά ανήσυχοι ακριβώς για αυτά τα δεδομένα που έρχονταν από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σχετικά με την εξάπλωση του ατμίσματος και ειδικά στους νέους έφηβους. Όπως είπατε, το φαινόμενο έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση και αυτό είναι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Πολλές φορές τα παιδιά πριν καταλάβουν τι είναι αυτό που δοκιμάζουν, ότι αυτό είναι ένα προϊόν εξάρτησης, πολλές φορές οι νοικοτήνες ξεκινάνε το άτμισμα. Νιώθουμε ότι το κάπνισμα δεν είναι παρελθόν, απλώς άλλαξε μορφή. Εκεί που παλαιότερα είχαμε το κλασικό τσιγάρο, σήμερα για πολλά παιδιά υπάρχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το vape, οι γεύσεις, οι μικρές συσκευές που δίνουν την εικόνα του μοντέρνου και του cool. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε μια ανησυχητική πρωτιά στα ποσοστά αύξησης των εφήβων που ατμίζουν σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα αυτά ήταν η έναρξη του να σκεφτούμε να κάνουμε την καμπάνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια, τις πρωταθλήτριες της υδατοσφαίρας, τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, καθώς και την Ομοσπονδία τους, που την πρώτη στιγμή με πολύ μεγάλη χαρά και παρά το περιορισμένο τους χρόνο υποστήριξαν αυτή την καμπάνια.
0: Και είναι αλήθεια ότι οι νέοι μιλούν τη γλώσσα των νέων, άρα το μήνυμα μπορεί να φτάσει πιο εύκολα στους παραλήπτες.
1: Ναι, από αυτά τα ιδανικά θεωρούμε και εμείς πρότυπα, όπως είναι οι πρωταθλήτες κόσμου. Αλλά και το πρώτο μας βίντεο, το οποίο επιμελήθηκαν και τα δύο αυτά βίντεο, η Pass Digital, που αποφασίσαμε να απευθύνεται αμιγώς στους έφηβους, μίλησε στη γλώσσα τους και ο τίτλος του βίντεο ήταν «Το vape δεν είναι, το vape είναι sad, εσύ δεν είσαι». Χρησιμοποίησε καρτούν, πολύ οικίες εικόνες απέναντι στα παιδιά, καθώς και χιούμορ πολύ, για να δείξει ότι είναι μια συνήθεια η οποία δεν σε κάνει πιο μοντέρνο.
0: Και γιατί επίσης από τα στοιχεία που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρεται ότι παιδιά ακόμα και 12 και 13 ετών έχουν ξεκινήσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Πολύ σωστά.
0: Γι' αυτό και έχουμε έτσι ακόμα και σε αυτά τα ενημερωτικά σποτάκια ακόμα και την επιστράτευση των καρτούν, γιατί σίγουρα σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο αποτελεσματικά. Πού το αποδίδεται όμως αυτό, κυρία Γαλάνη? Γιατί από τόσο νωρίς τα παιδιά έχουν στραφεί στο ηλεκτρονικό? Το βλέπω σαν παιχνίδι.
1: Λοιπόν, καταρχήν έχετε δίκιο, υπολογίζεται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι πάνω από 15 εκατομμύρια έφηβοι 14 και 15 ετών ατμίζουν. Έχει σχεδιαστεί και προβληθεί με τρόπο που μιλά πολύ εύκολα στη γλώσσα των νέων. Πιστεύουμε ότι οι νέοι έφηβοι είναι τώρα ο στόχος των εταιριών των καπνικών προϊόντων. Δεν εμφανίζεται ως κάπνισμα, εμφανίζεται ως gadget, ως αξεσουάρ, ως κάτι καθαρό.
0: Όπως έχουν το κινητό τους τηλέφωνο.
1: Μπράβο, ότι είναι κάτι με το οποίο είσαι in, ανήκεις, είναι κοινωνικά αποδεκτό, είσαι μοντέρνος. Νομίζω όλη αυτή η πλαισίωση που έχουν και ο τρόπος που έχει μπει στη ζωή τους από τα social media, όπως είπατε, 80% των εφήβων εκτίθονται συνεχώς σε μηνύματα και διαφημίσεις ακριβώς για την έναρξη του ατμίσματος.
0: Πιστεύετε ότι έχει επικρατήσει και αντίληψη ότι είναι ακίνδυνο ή τουλάχιστον ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο? Παίζει
1: ακριβώς
0: και αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχω κάποια slides από φωτογραφίες εφημερίδων στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε το τσιγάρο, με μεγάλους τίτλους έλεγαν το κάπνισμα είναι αθώο, μάλιστα σε προστατεύει και από το καρκίνο. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει και τώρα το άτμισμα, το οποίο όντως ξεκίνησε ως κάτι αθώο, ως κάτι που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις το κλασικό κάπνισμα, γεγονός που τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Φαίνεται ότι ένας στους τρεις έφηβους πιστεύει λανθασμένα ότι είναι αθώο, ότι δεν έχει καμία βλαβερή επίπτωση στον οργανισμό. Ακριβώς.
0: Όμως να πούμε τι περιέχει τελικά ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τι εισπνέει δηλαδή πραγματικά κάποιος ο οποίος κάνει vaping, ατμίζει, να το πούμε στα ελληνικά.
1: Σωστά. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο θερμαίνει ένα υγρό που δημιουργεί ένα αερόλυμα, το οποίο εισπνέεται απευθείας στους πνεύμονες. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν εισπνέουμε απλώς ατμό νερού, όπως νομίζουν οι νέοι, αλλά αυτό το αερόλυμα, όπως αναφέρει και το CDC, μπορεί να περιέχει μεταξύ άλλων καρκινογόνες ουσίες, βαρέα μέταλλα όπως το νικέλιο, το κασίτερο, το μόλυβδο, πτυτικές οργανικές ουσίες, αρωματικές ουσίες, ακόμα και πολύ συχνά νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία, είναι ισχυρό ναρκωτικό, η οποία έχει πραγματικά πολύ βλαβερές συνέπειες στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των εφήβων. Δημιουργεί δυσκολίες μαθησιακές, δυσκολίες στη συγκέντρωση, δυσκολίες στη συμπεριφορά, πέρα από την εξάρτηση που φυσικά δημιουργεί.
0: Είναι δεδομένη.
1: Και είναι γνωστό ότι οι έφηβοι μετά που ατμίζουν πολύ πιο πιθανό να ξεκινήσουν και το κλασικό τσιγάρο.
0: Είναι, ας πούμε, είναι πιο αθώο, ισχύει αυτό ότι είναι λίγο πιο αθώο από το τσιγάρο το κλασικό, ή είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή η ποσότητα της νικοτίνης είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι καμία εξάρτηση δεν είναι αθώα και δεν είναι κάτι που πρέπει να το συστήνουμε. Η νικοτίνη ξέρουμε ότι είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία. Όπως είπαμε, είναι πραγματικά πολύ καταστροφική η επίδρασή της στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όμως και ακόμα και αν έχουμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν νικοτίνη, όλα αυτά μας εισαγάγουν σε μια νοοτροπία εξάρτησης και όλα μαζί αυξάνουν την πιθανότητα να συνεχίσουμε μετά με κλασικό τσιγάρο. Επίσης, το άτμισμα έχει σχετιστεί με ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα, στο καρδιαγγειακό σύστημα. Και όλα αυτά είναι αρκετά ανησυχητικό, γιατί συμβαίνουν σε παιδιά που δεν είχαν πριν καπνίσει. Άρα το βέβαια.
0: Είναι ένας παρθένος οργανισμός και επομένως είναι πιο η επίδραση των ουσιών αυτών.
1: Εδώ δεν μπορούμε να πούμε το παραμύθι ότι αφού δεν μπορείς να κόψεις το τσιγάρο, άτμισε. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν κάπνισαν πριν.
0: Υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου ή άλλες σοβαρές ασθένειες εξαιτίας του ατμίσματος? Έχει ερευνηθεί αυτό το κομμάτι?
1: Πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να είμαστε επιστημονικά ακριβείς. Για το συμβατικό κάπνισμα έχουμε δεκαετίες δεδομένων και γνωρίζουμε ξεκάθαρα τη σύνδεσή του με πολλούς τύπους καρκίνου αλλά και άλλων πολλών προβλημάτων υγείας. Για το άτμισμα, επειδή είναι σχετικά νέο φαινόμενο, επίσης οι συσκευές αλλάζουν συνεχώς, οι δράσεις, οι στάσεις κτλ. Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία να μιλήσουμε για το καρκίνο ακόμα. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν ουσίες που είναι καρκινογόνες, όπως επίσης γνωρίζουμε ότι ακόμα και εμείς που μένουμε στις μεγάλες πόλεις έχουμε αυξημένη, εισπνέουμε τον αέρα της ατμόσφαιρας, έχουμε αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουμε καρκίνο. Πόσο μάλλον όταν όλο αυτό το τοξικό αερόλυμα εισπνέεται απευθείας βαθιά στους πνευμονές μας. Ήδη γνωρίζουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει ερεθισμό και φλεγμονή στο πνεύμονα και κάποιες πνευμονοπάθειες, καθώς και στο καρδιακιακό σύστημα. Άρα το σωστό επιστημονικό μήνυμα δεν είναι δεν ξέρουμε, άρα είναι ασφαλές. Το σωστό μήνυμα είναι γνωρίζουμε ήδη ότι δεν είναι αθώο, γνωρίζουμε ότι συνδέεται με εξάρτηση και βλάβες και για τις πλήρες μακροχρόνιες συνέπειες του χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο χρόνο και περισσότερα δεδομένα.
0: Όταν δηλαδή τα νέα αυτά παιδιά σε μια δεκαετία ενδεχομένως, τότε θα έχετε
1: ακριβώς μπορεί και 20 ετία.
0: Και 20 ετία για να ξέρουμε ακριβώς τι επιπτώσεις έχει το άτμισμα στα νέα παιδιά. Στην υγεία, μάλλον όλων, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Όπως σας είπα και στο κάπνισμα στην αρχική λέγαμε ότι είναι τόσο αθώο που μπορεί να σε προφυλάξει και από το καρκίνο. Χρειάζονται χρόνια και μακροχρόνιες μελέτες που εδώ δυσκολεύονται γιατί αλλάζουμε και συνεχώς μορφή τα συστατικά τα οποία.
0: Έτσι, μπράβο, σύσταση. Το υγρό που χρησιμοποιείται με αυτές τις συσκευές. Γιατί μάλιστα ακριβώς. Πολλοί λένε ότι επειδή δεν έχει καύση, άρα δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Τέλος πάντων, έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια. Αλλά το μόνο σίγουρο από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ότι προκαλεί οι συνέπειες.
1: Ήδη γνωρίζουμε τις συνέπειες στο αναπνευστικό και στο καρδιαγγειακό και ανησυχούμε εμείς οι ογκολόγοι πολύ ότι στο μέλλον θα έχουμε και συνέπειες στο κομμάτι των κακοηθειών.
0: Γενικά μέχρι τώρα στις επιστημονικές μελέτες υπάρχουν ανησυχητικά δείγματα για κάτι πιο συγκεκριμένο ή ακόμα όλα είναι σε φάση
1: αναζήτησης? Για να μιλήσουμε για καρκίνο είναι νωρίς. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αλλά δεν είναι τόσο ισχυρές, αλλά είναι νωρίς. Γνωρίζουμε ότι η καρκινογένεση θέλει πολλά χρόνια για να συμβεί και για να μπορέσουμε να την μελετήσουμε και να τη συσχετίσουμε επιδημιολογικά.
0: Κυρία Γαλάνη, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι των γονέων, οι οποίοι ανησυχούν βεβαίως. Ποια σημάδια θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς, πώς να ανοίξουν ίσως μια συζήτηση με τα παιδιά και κυρίως χωρίς να βάλουν ίσως αυτή την απαγόρευση, γιατί καμιά φορά ειδικά στους εφήβους λειτουργεί, αυτό έρχεται μπούμεραγκ όπως λέμε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και γι' αυτό και η καμπάνια δεν ήταν μια καμπάνια η οποία ήταν διδακτική ή κούνωσε το δάχτυλο, ούτε καν προσπαθήσαμε με έναν έτσι τρόπο να πούμε να φοβήσουμε τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την καμπάνια την ανέλαβε η χαρισματική εταιρεία Bass Digital, η οποία βρήκε τα μηνύματα να μιλήσουν στη γλώσσα των παιδιών εντελώς αφιλοκερδώς Και αυτό που θα λέγαμε εμείς, ότι οι γονείς χρειάζεται να είναι ειλικρινείς, να είναι δίπλα στα παιδιά τους, να είναι παρατηρητικοί, χωρίς όμως να είναι αστυνόμοι. Θεωρούμε ότι αν έχουν ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, τότε μπορούν με το παιδί τους να αντιμετωπίσουν το οτιδήποτε. Αντίθετα, αν θυμώσουν, αν προσπαθήσουν να το τιμωρήσουν, αυτό που θα κάνουν είναι απλώς να κλειδώσουν το παιδί και να κόψουν οποιοδήποτε διάβλο επικοινωνίας. Μάλιστα, πιστεύουμε ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση πρέπει να ξεκινά πολύ νωρίς από το δημοτικό σχολείο, όπου οι γονείς σε συνδυασμό με το σχολικό περιβάλλον, θα ήταν ιδανικό να υπήρχε ένα μάθημα αγωγή της υγείας στο δημοτικό, να βάλουμε τα θεμέλια ώστε να μπει η σωστή νοοτροπία σε κάθε παιδί, να προσέχει, να φροντίζει, να αγαπά τον εαυτό του. Και πιστεύουμε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος θα επιφέρει το σωστό αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να πάρουμε, κυρία Γαλάνη, και την περίπτωση που ο γονιός, οι γονείς ή ο ένας από τον δύο είναι καπνιστής. Εκεί πώς θα πρέπει να χειριστεί την περίπτωση του εφήβου ο οποίος έχει ξεκινήσει να πούμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο που είναι η μόδα τώρα. Πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί, τι θα πρέπει να πει, πιστεύετε, να συμβουλεύσει?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο γονιός που καπνίζει ή ατμίζει ή κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι το ιδανικό πρότυπο, αλλά θεωρώ ότι και πάλι η ειλικρίνεια, η παραδοχή της αδυναμίας ίσως είναι ο σωστός τρόπος το να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στο παιδί ότι εσύ είσαι πιο δυνατός από μένα. Και όπως είπα, αυτά τα λιθαράκια πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν όχι στην εφηβεία, αλλά πολύ πιο νωρίς.
0: Και να κλείσουμε, κυρία Γαλάνη, τι θα λέγατε σε ένα παιδί που θα σας έλεγε «Μα όλοι οι φίλοι μου κάνουν ηλεκτρονικό τσιγάρο»?
1: Ναι. Θα έλεγα αυτό που λένε οι πρωταθλήτριες κόσμου, ότι η δύναμη είναι όχι να κάνεις αυτό που κάνουν οι άλλοι, αλλά να πεις όχι σε αυτό που θεωρείς ότι δεν είναι επιλογή σου, να πεις όχι σε αυτό που θεωρείς ότι δεν σου κάνει καλό. Και η δύναμη είναι και αυτοπεποίθηση να χαράξεις εσύ το δικό σου δρόμο και να επιλέξεις για τον εαυτό σου αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι in, cool, και όχι αυτό που οι άλλοι σου λένε να κάνεις.
0: Κυρία Γαλάνη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και για τις πολύτιμες συμβουλές σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει όλοι να πάρουμε θέση, να ευαισθητοποιηθούμε. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σταθεροποίηση στα ποσοστά αύξησης. Δυστυχώς, συνεχώς έχουν ανωδική πορεία. Εμείς την καμπάνια θα τη συνεχίσουμε και ευχαριστούμε πάντα που από την αρχή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την αγκάλιασαν και δίνουν λόγο σε αυτό το πολύ ευαίσθητο ζήτημα δημόσιας υγείας.
0: Ωραία, κυρία Γαλάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποχρέωσή μας, θεωρώ, όλων των μέσων, να, αν μη τι άλλο, να ενημερώσουμε, να ευχηστήσουμε την προσοχή.
1: Ευθύνη επίσης, ναι, και δική μας ευθύνη επίσης. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Νομίζω ότι αυτό που κρατάμε είναι από τη συζήτησή μας, την κουβέντα μας με την κυρία Γαλάνη, είναι ότι πολλές φορές κάτι που φαίνεται μοντέρνο ή αθώο δεν είναι απαραίτητα και ακίνδυνο, και όταν μιλάμε για υγεία, ειδικά των παιδιών μας, των μικρών παιδιών και των νέων, των εφήβων μας, η ενημέρωση και η πρόληψη είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μείνετε μαζί μας.

Επανήλθαμε λοιπόν με κάποιες μικρές χρηστικές πληροφορίες από παγκόσμιες έρευνες που πιστεύουμε ότι αξίζει να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Να ξεκινήσουμε με τα 10.000 βήματα την ημέρα που όλοι έχουμε ακούσει ότι είναι καλό να κάνουμε καθημερινά. Τελικά είναι τα 10.000 βήματα ο μαγικός αριθμός? Νέα έρευνα έρχεται να μας πει ότι δεν ισχύει ακριβώς. Νέα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας μας λένε ότι πιο σημαντικό είναι να βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους και να τα διαμορφώνουμε στις δικές μας ανάγκες και στις δικές μας δυνατότητες ουσιαστικά, ειδικά αν θέλουμε να διατηρήσουμε το βάρος μας μετά από κάποια δίαιτα. Ο μαγικός λοιπόν αριθμός πλέον είναι τα 8.500 βήματα την ημέρα. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που κατάφεραν να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο καθημερινής κίνησης είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να μην ξαναπάρουν αυτά τα κιλά που έχασαν. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί, όπως τονίζουν οι ειδικοί, το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι να χάσουμε βάρος, αλλά βεβαίως να μην το ξαναπάρουμε αυτό το να κάνουμε τα νευοκατεβάσματα στη ζυγαριά. Μάλιστα, περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν κιλά μέσα στα επόμενα χρόνια ανακτούν μέρος ή και όλο το βάρος που έχασαν. Το αισιόδοξο μήνυμα όμως είναι ότι δεν χρειάζονται εξαντλητικοί στόχοι. Αυτή μια καθημερινή βόλτα, λίγο περισσότερη κίνηση και ένας στόχος που μοιάζει πιο εφικτός είναι τελικά πιο αποτελεσματικός. Επομένως, αυτό που κρατάμε είναι βάζουμε τόσα βήματα όσα θεωρούμε ότι μπορούμε να αντέξουμε. Εκεί γύρω στα 8.000 βήματα.

όλες αυτές οι ουσίες οι μαγικές που έχουν την ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να επιβραδυνθεί η πρόωρη γύρανση των κυττάρων. Βάζουμε λοιπόν στη λίστα μας μούρα, μήλα, κακάο, τσάι και καφές. Βέβαια τον καφέ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην κατανάλωση, 1-2 φλιτζάνια, όχι περισσότερο. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερες τροφές πλούσιες σε πολυφενόλες έχουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν βραχύτερα τελομερή, όπως τα λένε. Και τι είναι τα τελομερή? Με πολύ απλά λόγια είναι τα προστατευτικά καλύματα του DNA μας. Όσο φθύρονται και μικραίνουν, τόσο τα κύτταρα γερνούν πιο γρήγορα. Μάλιστα η έρευνα έδειξε ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση καφέ, το ένα φλιτζάνι, μας λένε οι ειδικοί, έχουμε καλύτερους δείκτες κυταρικής γύρανσης. Επομένως, ίσως τελικά η αντιγύρανση να μην κρύβεται σε ακριβά μυστικά και σε ακριβές κρέμες και διαδικασίες επώδυνες ενδεχομένως σε πλαστικούς, αλλά σε μικρές καθημερινές επιλογές που τις έχουμε ήδη στην κουζίνα μας. Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη FZIN φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Το χρειάζεται. Να είστε όλοι καλά.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Το ακούσαμε όχι από τη Βίκη Μοσχολιού την αείμνηστη, αλλά από την Ελένη Τσαλιγκοπούλου. Ήταν το 1977 όταν ο Μάνος Ελευθερίου και ο Γιάννης Πανός έγραψαν αυτό το τραγούδι και το χόρεψαν και το τραγουδούσαμε πολύ εδώ από την Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά, καλημέρα σε όλους σας. Φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι και καλά μου παιδάκια, για χαρά, καλά, καλά να είσαστε όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Συνεπέστατοι στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, είμαστε εδώ από την Παγκόσμια Συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας στην Ελληνική Ραδιοφωνία, η συχνότητα που ενώνει όλους τους Έλληνες σε όποιο σημείο της υφηλίου και να βρίσκονται εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας φυσικά. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, όπου προσπαθούμε να καταγράψουμε όσο γίνεται ιστορίες, εμπειρίες, αναμνήσεις, να βιώσουμε μαζί με τους ανθρώπους της θάλασσας τους προβληματισμούς τους, τις σκέψεις, τα θέματα τους, τα συναισθήματα των ανθρώπων που έζησαν τη θάλασσα, την αγάπησαν, τη δούλεψαν, την χάρηκαν, την έκλαψαν, την ταξίδεψαν. Με άλλα λόγια, όπως λέμε εδώ στις Καλές Θάλασσες, την έφαγαν και την τρώνε με το κουτάλι. Σοφή κουβέντα, έτσι δεν είναι? Την έφαγαν και την τρώνε με το κουτάλι. Απίθανες ιστορίες από απίθανους ανθρώπους της θάλασσας που μόχθησαν για αυτήν και έφεραν την ελληνική λαχνηλία νούμερο ένα παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Ένας ακόμα άνθρωπος της ναυτιλίας, της ναυτοσύνης, ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας στέλεχος μεγάλης εταιρείας ναυτιλιακής θα είναι εδώ σε λιγάκι μαζί μας για να μοιραστούμε όλες αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα και τα βιώματα. Μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε την καθιερωμένη παρουσίασή μας. Ακριβώς απέναντι μου, Κωνσταντίνος Λούβαρης in the house. Απέναντι με το τσαγάκι του, όπως πάντα, ετοιμοπόλεμος, φροντίζει για την καλή ποιότητα του ήχου. Στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Το ταξίδι μόλις άρχισε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Συντονιστείτε, πείτε το και στους φίλους σας, εδώ στην Φωνή της Θάλασσας, στην Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Πάμε!

0: θάλασσα δίχως άκρη.
1: Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ, και είναι η ζωή του καθενός, θάλασσα δίχως άκρη. Αυτά είχε γράψει ο Πυθαγόρας και είχε μελοποιήσει ο Γιώργος Κατσαρός το 1963, το πρωτοτραγούδησαν ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με την Ρία Κούρτη, το ακούσαμε από τον Τόλι Βοσκόπουλο, τον μεγάλο Τόλι Βοσκόπουλο, είναι η φωνή της Ελλάδας και εκπομπή Καλές Θάλασσες. Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, να ρίξουμε μια ματιά. Κατά καιρούς αναφερόμαστε σε διάφορες ναυτικές ορολογίες στη γλώσσα των ναυτικών, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε αυτές τις ορολογίες, γιατί τίνει να ξεχαστεί λόγω και της αγγλικής γλώσσας που έχει μπει στο παιχνίδι. Είναι μερικές εκφράσεις και λέξεις που οι ναυτικοί χρησιμοποιούν και θα πρέπει να καταλάβουμε κάθε προσπάθεια να τις μαθαίνουμε και στους πιο νέους. Παραδείγματος χάρη, η αβαρία. Τι είναι η αβαρία, ρε παιδιά? Είναι η ζημιά. Αβέρτα, ανοιχτά, ελεύθερα. Αγαντάρω, αγάντα, κράτα, κράτα καλά, αντέχω. Υπάρχουν και άλλες πολλές, όπως το κουμπάς, ο ναυτικός διαβήτης για τον υπολογισμό της απόστασης πάνω στο ναυτικό χάρτη. Το κροσάρο, διασχίζω, διασταυρώνω. Κροσάρο το πέλαγος, κροσάρο τον ωκεανό. Η μάσκα του καραβιού, ποια είναι? Ποια είναι η μάσκα? Όχι αυτή που φοράμε τώρα και λόγω της πανδημίας. Είναι η παριά της πλώρης, είναι το μάγουλο της πλώρης. Εκεί γράφεται και το όνομα του πλοίου. Μπαρούμα, μπαρούμα είναι το σχοινί. Και πάρα πολλές άλλες λέξεις, τις οποίες έχουμε συλλέξει και μαζεύουμε και άλλες, τις οποίες θα μοιραστούμε μαζί σας κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή μας. Προς το παρόν πάμε για μια μουσική ανάσα και επιστροφή με τον αξιόλογο καλεσμένο μας, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

0: Το χιώτικο νερό λοιπόν ακούσαμε από τον Πέτρο Ταμπουρή και νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε να μπαρκάρουμε, πάμε να σαλπάρουμε. Τι λες καπετάνιε, καπετά Μιχάλη Φραγκιά, πάμε να φύγουμε, πάμε να μπαρκάρουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, ο σάκος είναι πάντα πίσω από την πόρτα, κύριε Καραγιαννάκη.
0: Έτοιμος ο σάκος λοιπόν, έτοιμα τα φυλάδια όλα και φεύγουμε. Έτοιμο το πλήρωμα, καπετάνιε.
1: Όλα και τα εμβόλια μαζί με το καινούριο του COVID.
0: Έχουμε και καινούρια τώρα, έχουμε COVID test, έχουμε τα εμβόλια. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής. Έχει επηρεάσει πολύ και αυτό το θέμα την ναυτιλία τα τελευταία 2 χρόνια περίπου και παραπάνω.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Να σας λέω, Αντώνη, να μου επιτρέψετε.
0: Ναι, βέβαια, καπετά Μιχάλη Φραγκιά, βεβαίως.
1: Πάρα πολύ, Αντώνη. Ακόμα είναι εγκλωβισμένη η ναυτική στα διάφορα σημεία του κόσμου. Οι ναυτικοί δεν έχουν μάθει να κάνουν πάρα πολύ καιρό πάνω στο βαπόρι και να σας πω, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σε σύγκριση με τα 2 και 3 χρόνια που κάναμε εμείς, τα παιδιά και το εξάμεινο θεωρείται πολύ. Επομένως τώρα που αναγκαστήκανε λόγω του κορονοϊού να μην μπορούν να ξεμπαρκάρουν,
0: τα είδαν όλα.
1: Οπωσδήποτε έχει δημιουργήσει πρόσθετα άγχη και στεναχώριες, ναι. Και τους που είναι μέσα που δεν μπορούν να φύγουν, αν μου επιτρέπετε, και σε αυτούς που είναι έξω και δεν μπορούν να μπαρκάρουν.
0: Ναι, να πάνε να βγάλουν και αυτοί το ψωμί τους, το προς το ζήν. Αλλά καπετά Μιχάλη, πώς άλλαξαν έτσι οι εποχές πραγματικά στο παρελθόν? Μερικά χρόνια πριν και πιο παλιά ακούγαμε κάτι μπάρκα, ας πούμε, εξωπραγματικά νούμερα. 2 χρόνια, 3 χρόνια έχω συναντήσει ναυτικό να έχει κάνει. Πώς τα κάνανε τότε και τώρα 6 μήνες και κακοφαίνεται, 7.
1: Μιλάτε με κάποιον που έχει μπάρκο 42 μήνες.
0: 42 μήνες, δηλαδή πόσα χρόνια είναι αυτά?
1: Είναι 3,5.
0: 3,5, μπράβο καπιτά Μιχάλη, μπράβο. Για πείτε μας για αυτή την εμπειρία και γιατί το κάνατε αυτό έτσι. Θέλετε να ανεβείτε γρήγορα τα σκαλιά της ναυτοσύνης, να καπετανεύσετε?
1: Αυτό ήταν το δεύτερο μου πλοίο. Της εταιρείας του Σταύρου Λιβανού, που το πρώτο μου καράβι ήταν, είχα τη μεγάλη τύχη και την ευλογία να πω να ανήκει σε αυτή την εταιρεία. Αν μου επιτρέπετε ή ξέρω, μας παίρνω χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Για το πρώτο
0: ναι, μπάρκο, θα το πάμε έτσι.
1: Το πρώτο μπάρκο έχει και κάποιο χιούμορ.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω βέβαια και γι' αυτό.
1: Αλλά τα 3,5 χρόνια ήταν το δεύτερο πλοίο. Η εταιρεία του Λιβανού κατασκεύαζε να πηγούσε καράβια στη Γιουγκοσλαβία, στις δαλματικές ακτές, στα ναυπηγεία της Πούλα και του Σπλιτ, από 5 στο κάθε ναυπηγείο. Εγώ πήγα στο έκτο της σειράς, ήταν το Αντώνιος Δημάδης, είχε το όνομα ενός παλιού πλοιάρχου της εταιρείας του Λιβανού.
0: Χρονολογία.
1: Θα σας πω, συμπτωματικά στην Ελλάδα φύγαμε την ημέρα της δολοφονίας του Κένεντι.
0: Μάλιστα.
1: Το καράβι ξεκίνησε από την πόλα της Κροατίας σήμερα, στις 6 του Δεκέμβρη του 1963.
0: Μάλιστα.
1: Από το καράβι ξεμπαρκάρισα το Δεκέμβρη, τον Μάρτιο του 1967, λίγο πριν πάω για εξετάσει για το αθυποπλέρωμα. Στους 18 μήνες που ήμουν στο καράβι σαν ναύτης, το συγκεκριμένο, ο καπετάνιος, ο οποίος και εκείνος είχε 18 μήνες, με έκανε προαγωγή, με έβαλε αθυποπλέρωμα.
0: Αθυποπλέρωμα, μάλιστα.
1: Οπότε στη συνέχεια είχαμε 4 χρόνια τότε να συμπληρώσουμε υπηρεσία. Συμπληρώσω υπηρεσία, να βγω εξετάσεις και τα λοιπά. Στην ουσία, εγώ να ξεμπαρκάρω δεν ήθελα. Ο καπετάνιος με έδιωξε ουσιαστικά, δηλαδή με ανάγκασε να φύγω να πάω για εξετάσεις. Γι' αυτό το καπετάνιο, αν μας δοθεί ευκαιρία, θα πούμε 2 πράγματα, γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλω το 90-95% αυτό που έγινε συνέχεια.
0: Όχι, πείτε τώρα, γιατί θα μας πάει αλλού η κουβέντα, γιατί έχουμε να πούμε και για το πρώτο καράβι, όπως πρωτομπαρκάρετε. Οπότε, μια που είμαστε εδώ, ας πούμε 2 λόγια για τον καπετάνιο, αυτό που θέλετε να μιλήσετε και να αναφερθείτε.
1: Ναι. Άγνωστος άνθρωπος σε μένα. Κάποια πράγματα είδε στο νεαρό παιδί, ας πούμε. στο 1,87 που ήμουν 65 κιλά, ένα καλαμάκι ξέρω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο καπετάνιος, είναι αυτό που λέμε σήμερα, γιατί λέω και κάποια πράγματα ακόμα στα παιδιά για τα soft skills και ανάμεσα σε αυτά είναι το mentoring. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο δικός μου mentor. Με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, Αντώνη, και τα παιδιά που μας ακούνε, που επειδή ξέρω πως απευθυνόμαστε στα παιδιά που ταξιδεύουν, εύχομαι γαλήνιες θάλασσες και πάνω απ' όλα ασφάλεια να γυρίσουν με το καλό στους δικούς τους και στους αγαπημένους τους. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μιλούσε σαν τον Χριστό, με παραβολές. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, σε μια παρουσίαση που έκανα για το situation awareness, δηλαδή την εξοικείωση του ανθρώπου ή του ναυτικού με το χώρο, τους είπα, τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος την τρίτη μέρα που έκανα φυλακή 8-12, επειδή εσύ είσαι παλιός ασυρματιστής, ξέρεις πάρα πολύ καλά, ή τα παιδιά που μας ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Τι σημαίνει βάρδια.
0: Έχω κάνει και εγώ βάρδιες, γιατί ήμουν δόκιμος στην κουβέρτα πριν πάω Μαρκώνης.
1: Λοιπόν, την τρίτη βάρδια, το βράδυ, κατά τη να ανέβηκε στην Κέκρα, ήταν μια βραδιά πολύ ρομαντική, αστεράδα που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το φεγγάρι από την άλλη πάντα με το δρόμο του φεγγαριού. Μπουνάτσα, ανεβαίνει πάνω στη γέφυρα, στη μέση του ωκεανού, ξέρω, είχαμε βγει στο Ατλαντικό. Τι, πώς πάμε, Μιχάλη, μου λέει, λέω, ησυχία, καπιτάνι. Η φωνή του ακούστηκε μετά από 2 λεπτά. Ησυχία, μου λέει. Δεν υπάρχει ησυχία στο βαπόρι. Ποτέ, μα ποτέ, Μιχάλη. Πάντα θα ανησυχείς. Και άρχισε να μου λέει γιατί να ανησυχώ και τι πρέπει να κάνω για αυτά που ανησυχώ. Αυτά που μου είπε λοιπόν ο καπετάνιος εκείνο το βράδυ πριν 58 σχεδόν χρόνια είναι αυτά που δημοσιεύονται σήμερα γύρω και όπου και να ανοίξεις και μιλάνε για situation awareness, τα 10 tips, τα 10 tips λοιπόν, μου είπε εκείνο το βράδυ πριν 58 χρόνια.
0: Και ποιο το όνομα του καπετάνιου, καπετάν Μιχάλη?
1: Δημήτρης Αλιάρης, αλλά δεν το λέγανε Δημήτρη, γιατί η οικογένεια, χιώτικη οικογένεια, ήρθε από τη Ρωσία και τον λέγανε Μίκια.
0: Μίκια Σαλιάρης.
1: Εμείς το λέγαμε Καπταμικέ. Καπταμικές Σαλιάρης.
0: Βέβαια, Μικές, λοιπόν, βέβαια.
1: Μα λόγια του σαν τον Χριστό. Αυτά που μου έλεγε, τα έλεγε με έναν τρόπο που σ' άφηνε να σκεφτείς τι θέλει να πει ο ποιητής, ο καπετάνιος.
0: 10 tips λοιπόν for awareness, για την ασφάλεια.
1: Για το situation awareness. Δηλαδή, για πώς να εξοικειώνεσαι και να γίνεσαι ένα με το χώρο, με το τι συμβαίνει τώρα, με το τι θα μπορούσε να συμβεί, με το τι ακούς, τι αγγίζεις, τι μυρίζεις. Όταν μου είπε και το θα μυρίζεις, θα ανοίγεις πόρτες ιδιαίτερας και θα βγαίνεις όξο, να ακούς, να έτσι, και να μυρίζεις. Και του λέω, μα τι να μυρίζω, καπετάνιο.
0: Μπορεί να μυρίζεις κάποιο καπνό, λίγο να καίγεται κάτι.
1: Μου είπε κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πω τώρα, γιατί ήταν και γυναικάς. Λοιπόν, ναι, μου είπε. Και στη συνέχεια μου λέει, το όζον, Μιχάλη, τότε το ραντάρ, Αντώνη μου, το ξέρεις πάρα πολύ. Ότι το είχαμε σαν κοιμήλιο.
0: Βέβαια, ραντάρ εκεί.
1: Το όζον, δηλαδή η υγρασία, η βροχή μυρίζει, η στεριά μυρίζει.
0: Όλα μυρίζουν, βέβαια.
1: Και το αυτό, το ανησυχείς. Δηλαδή, εάν νομίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά ή ότι κάτι δεν είναι όπως θα έπρεπε, θα πρέπει να το ψάξεις, να μην εφησυχάζεις. Έτσι, ποτέ να μην εφησυχάζεις.
0: Οπότε ησυχία δεν υπάρχει ποτέ στο καράβι, πρέπει να είσαι alert συνέχεια. Καπετάν Μιχάλη, η φραγιά. Το πρώτο σας μπάρκο, ότι υπάρχει και κάτι, μια ιστορία πίσω από αυτό. Πώς και γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε το δρόμο αυτό της ναυτοσύνης? Ξέρουμε ότι Χίος είναι ναυτικό νησί, αλλά πώς το αποφασίσατε και πείτε μας δύο λόγια για το πρώτο μπάρκο και πότε και ποιο καράβι.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, μερικές φορές γνωστοί φίλοι μου είπαν ότι επέλεξε, δηλαδή διάλεξες να γίνεις ναυτικός. Λέω, εγώ το διάλεξα. Δεν το διάλεξα. Δεν είχα άλλη επιλογή. Αποφοιτήσαμε το γυμνάσιο Αρένων της Χίου, ξέρω εγώ, 42 παιδιά τότε. Οι 34 πήγαμε στη θάλασσα. Γιατί δεν είχαμε, εγώ ήμουν μαθητής του 18. Mm-hmm. Δεν μπορούσα, ξέρω εγώ, να πάω να σπουδάσω. Και ποιος θα ήταν από πίσω μου για να πάω να σπουδάσω. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά οι περισσότεροι είχαμε οικογένειες από πίσω που είχαν ανάγκες.
0: Βέβαια, αυτό έθεσε.
1: Η μοναδική επιλογή, η θάλασσα, η Αυστραλία,
0: η Αμερική.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα, μια εβδομάδα αφού τελείωσα το σχολείο, μου είπαν ότι μετά από 2 μέρες περνάει από στοιχείο ένα πλοίο του κυρίου Λιβανού. Να πάω να ζητήσω δουλειά, ξέρω εγώ, στο γραφείο, το πρακτορείο που είχε η εταιρεία τότε στοιχείο και που το έχει και μέχρι σήμερα γραφείο στοιχείο.
0: Χρονολογία.
1: Χρονολογία είναι 16 Ιουλίου του 1962.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα λοιπόν στο γραφείο πρωί, άνοιξε ο άνθρωπος, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, με το που μπήκε μέσα, μετά από λίγο πήγα και εγώ. Στο βάθος σκοτεινά καθόταν, λέμε κάτι γιαγιά έτσι πρεσβειοποίες. Καλημέρα του λέω. Τι θες, μου λέει πρωί, ούτε καλημέρα μου είπε. Λέω, άκουσα ότι περνάει ένα πλοίο του κύριου Λιβανού και ήρθα για τη θέση του δοκίμου. Σκύβησε ένα μεγάλο μπακαλοτεύτερο που είχε μπροστά του, με το δάχτυλο να μου κατεβάζει το δάχτυλο σελήνη. Μου λέει, για δε 18 έχω γραμμένους εδώ, εσένα θα πάρω. Γιατί τι εγώ του λέω, αν σε στείλω στο βαπόρι θα σε πάρει ο αέρας, μου λέει, σου είπα, ήμουν 68 κιλά.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα λοιπόν ότι με διώχνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και γυρίζω να φύγω. Πού πας, μου λέει. Λέω, αφού είπα ότι θα με πάρει ο αέρας, αύριο το πρωί να σε δω με τη βαλίτσα σου, μου λέει, στις 6 ώρα.
0: Πώς και έτσι, αφού είχε 18, γιατί επέλεξε εσάς, καπετά Μιχάλη, έχετε μάθει.
1: Έλατε.
0: Επειδή ήσασταν σιλιβήθρα.
1: Η στάση του σώματος, η ευγένεια, δεν ξέρω τι να πω τώρα.
0: Αυτό, πραγματικά.
1: Την άλλη μέρα λοιπόν, 6 ώρα εγώ με την βαλίτσα, ποια βαλίτσα, Αντώνη.
0: Ένα σάκο.
1: Η συγχωρεμένη μητέρα μου, τι βαλίτσα να μου δώσει, μια χάρτινη βαλίτσα ήταν με 2 πανταλόνια, τα τζιν, τα σημερινά, τα λέγαμε το κερί τότε.
0: Ναι. Τα ντουτσερί και κανένα εικόνισμα μέσα, τίποτα βασιλικό, τίποτα, όπως μου βάλε και εμένα.
1: Όχι, από αυτά η αδελφή μου, η αδελφή μου μου είχε δώσει, αν τσαμπαρκάρω, ένα βιβλίο εκμάθησης αγγλικής του Ντίβρη ήταν, όχι του Ντίβρη, δεν θυμάμαι, δεν ήταν ο Ντίβρη, ένας άλλος ήταν. Ένα βιβλίο αγγλικής γλώσσας, εκμάθησης αγγλικής γλώσσας. Γιατί ούτε αγγλικά είχαμε κάνει στο σχολείο. Λοιπόν, και 18 άτομα επιβιβαστήκαμε στην καταδίωξη που είχε ένα καΐκι το τυχείο για λάτζα, το λέγαμε και καταδίωξη. Αυτή ήταν και η λάτζα που πήγαινε στα βαπόρια που ερχόταν να γυροβολήσουν στη Ράδα έξω, από το λιμάνι της Χίου. Ναι. Και μπήκαμε μέσα, πλησιάσαμε το καράβι. Ανεβήκαμε καμιά φορά πάνω, αφού μπατάρει στο καΐκι και παραλίγο να τον πάρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ανεβήκαμε στην κουβέρτα και μόλις ανεβήκαμε όλοι απάνω, ακούστηκε μια φωνή εξ ουρανού. Βγάρτε πια τις γραβάντες. 18 Ιουλίου.
0: Γραβατωμένοι πήγατε να μπαρκάρετε.
1: Την εποχή του 62.
0: Μάλιστα.
1: Άνθρωποι οι οποίοι ψάχνανε για δουλειά, είχε και κρίση τότε.
0: Ναι.
1: Γραβάτες, κάτι που καμισάκια, ξέρεις, κάτι μπλουζάκια οι άνθρωποι, τα παιδιά, ξέρω εγώ. Τώρα και για 18 θα μου πεις γιατί το καράβι ταξίδευε η Ιαπωνία 4 χρόνια και στρατιωτικό τους, άρπαξε το λιμεναρχείο τους περισσότερους. Γι' αυτό άλλαζε 18 άτομα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, οι γραβάτες, λέω στο διπλανό μου, του βλέπω γύρω γραβάτες, κανένας. Τι λέει, ποιος είναι αυτός? Είχε ένα μπαρκονάκι στο ακομοντέσιο, στη μέση ακομοντέσιο, από την πίσω πλευρά. Ναι. Ένας άνθρωπος ογκώδης απάνω, με ένα άσπρο πουκάμισο, με γαλόνια, με καπελαδούρα, με την κουκουβάγια. Λέω, ποιος είναι? Ο καπιτάνιο, δρε, μου λέει, από πού σε φέρανε? Ό,τι του ρωτούσα, Αντώνη, το πρώτο χρόνο μου λέγανε από πού με φέρανε.
0: Πανάσχετος δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν είχα κάνει εγώ σαν παιδί με ένα καΐκι στα καρδάμιλα, κάνα 2 ταξίδια, 3, αλλά καμία σχέση τώρα με το καράβι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιος είναι? Ο καπιτάνιος, μου λέει. Και τι λέει? Ποιες γραβάτες? Δεν λέει για γραβάτες. Από πού σε έφεραν ξανά του? Λέει να βγάλουμε τα ρούχα και να πιάσουμε δουλειά.
0: Αυτό εννοούσε.
1: Αυτή ήταν που λες.
0: Κατευθείαν στη δουλειά, κατευθείαν στα βαθιά, καπετά Μιχάλη Φραγκιά.
1: Ναι. Την επόμενη μέρα, Αντώνη, το πρωί, με ξυπνήσαν τις 5.30 ώρα, ξέρω εγώ, έπρεπε να σηκώνουν 5.30 ώρα για εκπαίδευση. Κάθε μέρα αυτό τώρα, επί ένα χρόνο που έμενα στο βαπόρι. Τέλος πάντων, σηκώθηκα, λέει, έχει πρωινό. Εντάξει, πήγα στην τραπεζαρία, δεν ήξερα. Ήτανε 4 άτομα στο τραπέζι, μου λέει ο χιαστή απέναντι. Ποιος έστειλε εδώ? Λέω, κανένας. Εγώ κατάλαβα τι ήθελε να πει, αλλά έκανα το βλάκα. Δηλαδή έβαλες μέσω και ήρθα, γιατί σου είπα είχε κρίση.
0: Ναι.
1: Όχι, του λέω, δεν μου κανένας. Και πού πάρε, μου λέει, ξυπόλυτος στα κάθια. Εντάξει, του λέω, τώρα ξυπόλυτος και ξυπόλυτος, τι να κάνουμε, θα δούμε.
0: Θα δουλέψουμε.
1: Ναι. Στα γρήγορα θα σου πω λοιπόν ότι στις 18 Ιουλίου του 2012, εκείνη την ημέρα εγώ συμπλήρωνα 50 χρόνια στην εταιρεία στην οποία ανέβηκα ξυπόλυτο στα κάθια.
0: 18 Ιουλίου του 12 μάλιστα. Ναι.
1: 12, 50 χρόνια μετά δηλαδή. Ναι. Συμπτωματικά εκείνη την ημέρα είχαμε το φόρουμ της εταιρείας. Κάθε 3 μήνες στην εταιρεία του Λιβανού φωνάζαμε τα παιδιά που ήταν έξω τους εξωματικούς για 2 μέρες ή και 3 μέρες ανάλογα με το τι θέματα είχαμε, για να κουβεντιάσουμε τα καλά, τα δυσάρεστα, τι κάναμε, τι θα κάνουμε κτλ. Μαζευόταν συνήθως κατά μέσο όρο 50 με 60 αξιωματικοί. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα λοιπόν, όταν ξεκίνησα εγώ την πρώτη παρουσίαση, τους είχα ένα καραβάκι στην οθόνη εκεί, μαυρό, άσπρη εικόνα, τα παιδιά βλέπανε, ξέρω εγώ, μετά τις καλημέρες και το καλώς ήρθατε, το λέω, το βλέπετε αυτό? Είναι το Atlantic Sunlight της εταιρείας του Λιβανού, το οποίο σαν σήμερα πριν 50 χρόνια πέρασε από το λιμάνι της Χίου και ήταν το πρώτο βαπόρι που μπήκα μέσα σαν δόκιμος πλοίαρχος. Και την άλλη μέρα μου είπε κάποιος που πάω ξυπόλυτο στα κάθια. Αυτός ο ξυπόλυτος, λέω, να μην είναι εγώ μετά 50 χρόνια.
0: Σας το λέω
1: γιατί δεν είναι ότι δεν περπάτησα ξυπόλυτο στα κάθια. Και περπάτησα και ακόμα περπατάω να μου πάω στα κάθια. Αλλά ένας άνθρωπος όταν θέλει να κάνει πράγματα μπορεί να κάνει.
0: Η δύναμη της ψυχής και του να δημιουργήσει και να δημιουργηθεί ο ίδιος ο άνθρωπος, και τα καταφέρατε μέσα σε αυτή την εταιρεία για 50 συναπτά έτη. Και μπράβο. Και μπράβο σας, καπετά Μιχάλη Φραγκιά.
1: Αντώνη, δεν είναι μονάχα, γιατί σου είπα, ήταν ευλογία. 58 χρόνια βγήκα στις 30 του Σεπτέμβρη του 2020, αποχώρησα. Μετά από 58 χρόνια και 2 μήνες, σε αυτά τα χρόνια έκανε 23 χρόνια υπηρεσία με στα καράβια, 30 χρόνια ας πούμε συνολικά μαζί με τα έξω. Το Φεβρουάριο του 1992 βγήκα στο γραφείο, 8 χρόνια σαν υπεύθυνος για τα πληρώματα, κρουμάνατερ στην αρχή, και τα επόμενα 20 χρόνια ήμουνα designated person assured για τον ISM code,
0: για την ασφάλεια, για την ασφάλεια των
1: πλοίων, και επίσης για ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον και ποιότητα, για τα οποία όλα αυτά η εταιρεία πιστοποιήθηκε.
0: Έχετε κάνει πολλά, πολλά στην εταιρεία. Έχετε βοηθήσει με την εμπειρία σας και με τις γνώσεις σας.
1: Σπούδασα όλα αυτά τα χρόνια τα βαπόρια και τη θάλασσα. Και όταν λέω σπούδασα και τα βαπόρια, γιατί στα 28 χρόνια δεν έχασα την επαφή μου. Ήταν και ένας από τους όρους που είπα όταν μου πάνε να βγω έξω, ότι εγώ δεν θέλω να χάσω την επαφή μου με το καράβι, γιατί οι crew manager δεν πηγαίνανε στα πλοία. Εγώ στα πρώτα 8 χρόνια ταλώνησα τα πλοία. Αλλά και στη συνέχεια, περίπου 8 πλοία το χρόνο, μέχρι και με τον COVID το 2020 πρόλαβα στην αρχή Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτι μέχρι να μας κλείσουν, και πρόλαβα και ανέβηκα σε 3 καράβια.
0: Πηγαίνατε στα καράβια για να επιθεωρήσετε, σαν εκπρόσωπος της εταιρείας, να δείτε πώς λειτουργεί, πώς είναι το πλήρωμα, πώς συμπεριφέρονται, όλο αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς, αλλά όχι τόσο πολύ η επιθεώρηση, οπωσδήποτε η επιθεώρηση, αλλά εάν έβλεπα 100 πράγματα, έγραφα δύο, ξέρω εγώ. Τα περισσότερα τα κουβεντιάζαμε μες στο καράβι.
0: Πολύ σωστά.
1: Καλοί άνθρωποι, γνώρισα πάρα πολύ καλούς ανθρώπους και τον καιρό που ταξίδευα και με τους δύσκολους τα κατάφερνα και εντάξει, δεν είχα ιδιαίτερα θέματα και σαν πλήρωμα αλλά και σαν καπετάνιος.
0: Είχατε τον τρόπο σας, το μυστικό σας.
1: Στη συνέχεια, επειδή όταν ήμουν ο crew manager είχα τη μεγάλη τύχη πάλι να μου πέσει η εναλλασσόμενη εκπαίδευση που ξεκίνησε, ξέρω εγώ, το 92. Το 93 μάλλον είχαμε την πρώτη αποφύτηση από την εναλλασσόμενη εκπαίδευση από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Μου πέσανε οι δόκιμοι σαν μάνα από τον ουρανό. Γιατί δοκίμους εγώ όσα χρόνια έκανα, δόκιμο δεν σταύρωσα. Εντάξει. Γι' αυτό καμιά φορά τους έλεγα και ακόμα λέω ότι ήμουνα σε λάθος εποχή καπιτάνιος.
0: Τα βοηθήσατε τα δοκιμάκια μετά, έτσι, στην εναλλασσόμενη εκπαίδευση.
1: Ναι. Η εταιρεία, αν έχουμε και τον χρόνο να πούμε στη συνέχεια,
0: ναι.
1: Μια καλή εταιρεία βασίζεται σε καλούς ανθρώπους και ειδικά καλούς ανθρώπους μέσα στα καράβια. Διότι οι απαιτήσεις που υπάρχουν για τη δουλειά στο καράβι από τους 20-25 ανθρώπους, Αντώνη μου, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ανθρώπινη επαγγελματική δραστηριότητα να ζητάνε από αυτά τα 20 άτομα, 25, κάτω από αντίξωες συνθήκες, να συμμορφώνονται αυστηρά με ένα τεράστιο όγκο κανονισμών και απαιτήσεων από διάφορες.
0: Και σε μια κλειστή κοινωνία, επί 6 μήνες, 7 μήνες συνεχόμενα βλέπει τα ίδια άτομα.
1: Ναι. Απάνω σε αυτό θα κάνω μια παρένθεση, γιατί σε αυτά που ψάχνουν σήμερα η ναυτιλιακή βιομηχανία, ένα ίντεξ, όπως το λέει, είναι και το happiness index των ναυτικών. Πόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι ναυτικοί πάνω στα βαπόρια. Και σε μια ημερίδα στοιχείο πριν λίγο καιρό, που μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω 15 λεπτά, είπα για το συγκεκριμένο, για να μην παραφερθώ, θα πω μόνο ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος, όχι ναυτικός, μετά από μια κοπιαστική μέρα που έχει κάνει ένα σωρό πράγματα, ξέρω εγώ, και τόση κούραση, δεν γυρίζει σπίτι του, δεν γυρίζει στην οικογένειά του, δεν γυρίζει στους αγαπημένους του για ένα βράδυ, για δύο βράδια, για 7, για 3 μήνες, για 6 μήνες, δεν είπα παραπάνω, για 6 μήνες, μπορεί να είναι χαρούμενος.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, επειδή έχει ζήσει και εσύ από κοντά,
0: ναι.
1: Μόνο να σκεφτούμε, είπες οι διαφορές τώρα και πώς είναι σήμερα.
0: Εγώ ήθελα να πω, πριν πάμε στις διαφορές, καπετά Μιχάλη Φραγκιά, είπατε για καλούς ανθρώπους. Υπάρχει και κάτι άλλο που μάλλον μόνο στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική κουλτούρα και στην Ελλάδα το συναντάμε, το φιλότιμο, που και αυτό νομίζω ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ναυτιλία την ελληνική και για τους Έλληνες ναυτικούς.
1: Το φιλότιμο, Αντών, είπες μια πάρα πολύ μεγάλη έννοια και μια πάρα μεγάλη κουβέντα. Πριν από χρόνια, όταν είχε δημιουργήσει ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Λιβανός, ο Λιβανός που είχε τις Σέρες, ο πατέρας του Πίτερ Λιβανού.
0: Και ήταν ο γαμπρός μου, ναι, ναι.
1: Που είχε δημιουργήσει τη Χελμέπα.
0: Η Χελμέπα,
1: Χελμέπα είμαι 36 χρόνια μέλος, 8 χρόνια ακόμα και ακόμα μέχρι σήμερα στο training committee της Χελμέπα. Λοιπόν, τη ζω τη Χελμέπα από τον καιρό που ταξίδευα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είχε γίνει ο ISM Code, μάλλον οι ετοιμασίες για να εφαρμόσουμε τον ISM Code. Και σε μια συνάντηση εκεί στο αμφιθέατρο στις Σέρες, μιλούσε και ο ίδιος ο Γιώργος ο Λιβανός και είχε και 5-6 Εγγλέζους. Ελληνικά εκείνος μιλούσε, αλλά κάποια στιγμή τα μεταφράζανε αυτοί. Κάποια στιγμή λοιπόν είπε, α, μιλήσω και αγγλικά τώρα για τους προσκεκλημένους μας.
0: Ναι, τους ακροατές μας, ναι.
1: Ότι ο Έλληνας ναυτικός πάντα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς οποιασδήποτε δυσκολία στην ναυτιλία. Και το ISM Code θα τα καταφέρει, διότι έχει φιλότιμο. Και αυτή η λέξη φιλότιμο δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ερμηνεία σε άλλη γλώσσα του κόσμου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το φιλότιμο, Αντώνη, είναι που κάνει κάποιους ανθρώπους και τραυματίζονται, γιατί αυτοί που τραυματίζονται οι περισσότεροι είναι έμπειροι ναυτικοί οι οποίοι κάποια στιγμή από το φιλότιμο λένε να πάει στο καλό και τα γυαλιά, ναι, ή τα καπέλα και τα κράνη και το ξεροβοτίναμε, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, φιλότιμο, είπες μεγάλη κουβέντα.
0: Με αυτήν θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, μια μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε για περισσότερο καπετά Μιχάλη Φραγκιά. Μείνετε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, φίλοι ακροατές. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στον περιορισμένο χρόνο που υπάρχει.

Ο συμπατριώτης του καλεσμένου μας σήμερα, ο Παντελής Θαλασσινός, φυσικά τραγουδάει τα καράβια Χιώτικα, διότι ο καλεσμένος μας από τη Χίο είναι. Είναι ο καπιτάν Μιχάλης Φραγκιάς και είναι μικρός, είναι λίγος ο χρόνος, διότι όπως μου είπε τώρα εδώ καθώς μιλούσαμε στο διάλειμμα, πώς να χωρέσουν 58 χρόνια αναυτοσύνης σε μια εκπομπή σαν και αυτή εδώ. Οπότε δεσμευόμαστε να ξαναφωνάξουμε τον καπιτάν Μιχάλη κάποια στιγμή σε λίγο καιρό, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, ούτε τα μισά δεν έχουμε καλύψει. Καπετά Μιχάλη Φραγκιά, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Είναι μια κλασική ερώτηση, μια στερεότυπη ερώτηση. Τι είναι θάλασσα για σας?

0: στην εταιρεία του Σταύρου Λιβανού, η οποία σήμερα είναι στην τέταρτη γενιά με τον νεαρό Σταύρο, τον εγγονό του Σταύρου Λιβανού, στο τιμόνι της εταιρείας. Ναι. Λοιπόν, η θάλασσα. Ούτε τα βαπόρια χόρτασα στα 58 χρόνια είπα, αλλά ούτε και τη θάλασσα. Γιατί για τα βαπόρια μείνανε ακόμα πάρα πολλά να μάθω και μπορεί να αποχώρησα από την ενεργό δράση στην εταιρεία του Λιβανού, αλλά δεν παροπλίστηκα. Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Δεν τα χόρτασα.
1: Δεν τα χόρτασα.
0: Ούτε και τη θάλασσα.
1: Δεν χορταίνεται με τίποτα αυτή.
0: Όχι. Η θάλασσα, εκείνος ο καπετάνιος που σου είπα, μεταξύ των άλλων μου είπε, ο καπταμίκερ Σαλιάρης. Μια φορά που γινόταν χαμός, έμπαινε το καράβι μες στο κύμα και έλεγε, λέγαμε τώρα θα βγει. Τη θάλασσα, Μιχάλη, δεν θα τη φοβάσει. Θα τη σέβεσαι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και τώρα που σου μιλάω, στην Αθήνα ακόμα μένω, κάποια στιγμή θα γυρίσω στοιχείο στο οποίο πάω όποτε μπορώ στο σπίτι μου, γιατί εκεί ουσιαστικά είναι το σπίτι μου. Εκεί. Από εδώ που σου μιλάω, βλέπω τη ράδα του Πειραιά από τη μια και την Αίγινα από την άλλη.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να...
0: Δεν γίνεται να είμαι κάπου
1: και να μην βλέπεις.
0: Να μην βλέπω θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό αλώνησα και τα βαπόρια της εταιρείας όσο ήμουν στο γραφείο. Στο είπα προηγουμένως, στα 28 χρόνια, 176 αυτό. Ταξίδια.
1: Αυτά, 176 ταξίδια, είναι ασύλληπτο το νούμερο αυτό, πραγματικά, μπράβο, συγχαρητήρια. Στα αυτά τα 176 ταξίδια, καπετά Μιχάλη Φραγκιά, μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη περιπέτεια, έτσι, στο λίγο χρόνο που έχουμε να μοιραστείτε μαζί μας, μια ιστορία ωραία.
0: Όταν πρωτοπήγα στο γραφείο, ο αρχικαπετάνιος που ήταν τότε στη διεύθυνση μου είπε, μέχρι τώρα στα δύσκολα πήγαινα εγώ, Μιχάλη, τώρα από εδώ και μπρος θα πηγαίνεις εσύ. Και τηρήθηκε αυτό, βέβαια. Ευτυχώς, Αντώνη, στην εταιρεία που ήμουνα, δεν είχαμε, είχε η εταιρεία, είχε. Αλλά στα 28 χρόνια που ήμουνα εγώ, πρώτα απ' όλα δεν χάσαμε άνθρωπο, που είναι και το πιο σημαντικό.
1: Πιο σημαντικό, βέβαια.
0: Ήταν και ο απότερος στόχος της ομάδας που δουλεύαμε, ξέρω εγώ. Και όπως έχεις ζήσει και εσύ, το βαπόρι ήταν, είναι και πάντα θα είναι ένας πολύ επικίνδυνος χώρος να ζουν και να εργάζονται οι ναυτικοί μας. Και εγώ που σου μιλάω, έχω 30 πόντους, 25 πόντους μέταλλο στο αριστερό μου πόδι. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από ατύχημα που είχα κατά τη διάρκεια του Ανμούρι που λύναμε, ξέρω εγώ, να φύγουμε από ένα τέρμιναλ που ήταν σημαδούρες γύρω-γύρω. Λοιπόν.
1: Αυτή ήταν η δύσκολη κατάσταση. Αυτό ήταν δύσκολο, η δύσκολη περιπέτεια.
0: Ναι, για θύμισε μου την ερώτηση, γιατί.
1: Ποια ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, κάτι που. Ωραία. Μια δυσκολία. Ναι. Ήταν αυτό το ατύχημα.
0: Έχω δύο-τρία πράγματα έτσι δύσκολα. Συνήθως δεν τα πολύ λέω. Το ένα ήταν η ναυαγέρεση του Atlantic Sun που είχε προσαράξει το Atlantic Sun ένα πλοίο 80.000 τόνων, φορτωμένο, έβγαινε από τη λίμνη του Μαρακάιμπο στη Βενεζουέλα και προσάραξε στο κανάλι του Μαρακάιμπο. Το κανάλι αυτό βγάζει κάτω στη Καραβαϊκή θάλασσα. Λοιπόν, εγώ γύριζα από τα Σέτλαντ που είχα πάει για να ξεφορτώσει ένα ULC της εταιρείας, το οποίο είχα κάνει και καπετάνιος παλαιότερα, το Stavros GL. Και στο Αμπερντίν, που ήταν ένα ενδιάμεσο αεροδρόμιο, με φωνάζανε από τα μεγάφωνα, τέλος πάντων πήγα, ήταν ο διευθυντής του Operation τότε, ο οποίος μου λέει, πού είσαι Μιχάλη, πού είμαι στο Αμπερντίν, στη Σκωτία. Ναι. Λοιπόν, πας για το Μαρακάιμπο, άντε στη Ρώμη, ξέρω εγώ, σου έχω εισιτήρια να πας στη Βενεζουέλα, διότι έχει προσαράξει το Ατλάντικα. Τέλος πάντων, το καράβι είχε χωθεί ένα μέτρο μέσα στη λάσπη, όπως κατεβαίνει το κανάλι
1: προς την Καραβία. Έπιασε λάσπη, έπιασε κάτω, ναι.
0: Αντιστερά, ναι. Είχε ήδη τρεις μέρες προσαραγμένο, οπότε χτιζόταν καθημερινά όλο και περισσότερο. Εγώ πήγα

0: αφού ήταν το βαπόρι εκεί τρεις μέρες, και τις επόμενες τρεις μέρες το βαπόρι αποκολλήθηκε. Τώρα, το τι γίνανε σε αυτές τις τρεις μέρες, μετά από καιρό όταν είχαμε μια κουβέντα στο γραφείο, γιατί είχε προσαράξει ένα καράβι μιας άλλης ελληνικής εταιρείας περίπου στο ίδιο σημείο, έγινε μια κουβέντα και άκουσα εκεί στο τραπέζι που καθόμουν ότι το καράβι θα το βγάλουν την άλλη μέρα και θα φύγει. Και είπα τότε, αν φύγει το καράβι να μου το πούνε. Και δεν είπα τίποτα άλλο. Μετά από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, με φωνάζει ο νεαρός ο Σταύρος ο Λιβάνος και μου λέει, κατά Μιχάλη, μου είπε ο Πλαπόπουλος από τη Νέα Υόρκη ότι το δικό μας το καράβι, το Ατλαντικ Σαν, ήσουν εκεί, εσύ, όταν προσάραξε και βγήκε το καράβι. Και δεν είπε τίποτα από αυτές που μιλούσα. Λέμε, τι να πω. Αφού αυτά που γίνανε στις τρεις μέρες, δεν τα πιστεύω ότι εγώ ο ίδιος.
1: Χαμός,
0: και όποιον και να τα ακούσει και να τα λέω, θα λέει, μα τι λέει τότε ο Βλάκας τώρα, ξέρω εγώ. Η ουσία είναι ότι καταφέραμε, βρήκαμε μαούνες, νοικιάσαμε μαούνες, οι Βενεζουελιάνοι λέγανε μην βγάλουμε σταγόνα πετρέλαιο στη θάλασσα γιατί θα σταματήσουν όλα τα ρημορκά. Όταν κάναμε την πρώτη απόπειρα αποκόλλησης, όταν ήμουν πια εγώ εκεί, την ώρα που ήταν το high tide, δηλαδή η μαρέα ψηλά.
1: Ναι, για να κάνει την κίνηση.
0: Ευτυχώς είχαμε τη μηχανή. Δεν σταμάτησε η μηχανή. Δηλαδή προσπαθούσαμε τα ψυγεία εκεί, συνέχεια βγάζανε λάσπες. Λοιπόν, δεν τράβηξαν τα ρημουκά γιατί γυρέψαν no cure, no pay.
1: Κατάλαβα. Έπρεπε λοιπόν να βρείτε τον τρόπο και να μανουβράρετε και να δουλέψει και το μυαλό, ναι, να κάνετε πατέντες, ναι, για να φύγετε.
0: Για την επόμενη μαρέα, τέλος πάντων, ξαναβγάλαμε άλλες 5.000 και κυβικά σε μια άλλη μαούνα που την είχαμε στα μπάι και αυτή. Και από βραδείς μου λέει ο κύριος Παπόπουλος από την Αμερική, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος τον εχάσαμε πριν ένα χρόνο δυστυχώς. Μιχάλη, δεν έχει βγει καράβι από εκεί. Να το δώσουμε στους ασφαλιστές, να το αφήσουμε στους ασφαλιστές τα πάρα. Του είπα όχι. Στις 4 ώρα το πρωί το βαπόρ θα ταξιδεύει. Εάν δεν ταξιδεύει, τότε θα το δώσει στους ασφαλιστές. Ναι. Ήμουν πάρα με τηλέφωνο, τέλος πάντων. 4 ώρα το βαπόρ ήταν μέσα στο αυτό. Συμπτωματικά, καπετάνιος ήταν τότε ο Καπταγιάννης Μαστοδρέας.
1: Συμπατριώτης μου. Ξάδελφός μου.
0: Μάλιστα.
1: Καπετά Μιχάλη, μας δεσμεύει ο χρόνος, πρέπει να τελειώσουμε. Θέλετε να συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα?
0: Αύριο, ναι, δεν έχω τίποτα, βεβαίως και θέλω.
1: Ωραία, θα σας καλέσω αύριο το πρωί, έχουμε συνέχεια γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τα βιβλία. Να πούμε τι συμβουλεύετε τους νέους, να μιλήσουμε για το σάφτη, για το περιβάλλον, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Οπότε λοιπόν παιδιά, να μιλήσουμε και για τη φωνή της Ελλάδας που ακούγατε εκεί στα καράβια τόσα χρόνια εκεί στα ταξίδια σας. Οπότε δεσμευόμαστε, αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, φτιάξτε καφεδάκι πρωί πρωί να τα πούμε.
0: Η φωνή της Ελλάδος, Αντώνη, ήταν η παρέα μας την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Προγότερα βγήκανε τα νέα που στέλνανε με τα τέλεξ και τα
1: ταξιδιώτες.
0: Με το τηλεγράφημα τώρα τι νέα να πάρεις, να μου, έτσι.
1: Ωραία καπετάνιε.
0: Θα πούμε και για το έτοιμος έτοιμη.
1: Ναι, έτοιμος έτοιμη.
0: Με
1: συγκινήσατε τώρα πραγματικά, να τρίγεσε αυτό που είπατε για τη φωνή της Ελλάδας. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Αύριο το πρωί μη φύγει κανείς από τους ακροατές. Συνέχεια, καπετά Μιχάλης Φραγκιάς. Να είστε καλά, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να προσέχετε τον εαυτό σας, καλά ταξίδια όλοι σας. Πολλά φιλιά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.
0: Καλά.

0: Smart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πολλές καλημέρες σήμερα. Είναι η δεύτερη ώρα σήμερα εδώ στην ώρα Ελλάδος, εκτάκτως από τις 8. Το πρώτο σκέλος ολοκληρώθηκε, κάνοντας μία βόλτα, ένα ταξίδι στο παρελθόν, με ιστορικά γεγονότα, ντοκουμέντα και πρόσωπα που συναντήσαμε. Είπαμε, εντάξει, δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τώρα εμείς την Αμερική, ούτε ο Κολόμβος είμαστε, ούτε ο Κολόμβος την είχε πρώτο ανακαλύψει, αλλά αυτή είναι μία άλλη ιστορία. Δίνουμε έτσι μία προσπάθεια και μία βοήθεια για να καταλήξουμε σε κάποια γεγονότα, να μάθουμε κάποιες ειδήσεις διαφορετικά, ιστορικά γεγονότα, να τα φιλτράρουμε και να τα φέρουμε πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα. Με την ιστορία θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο κομμάτι αυτό της εκπομπής, γιατί έχει γίνει μια πραγματικά καταπληκτική δουλειά και το λέω αυτό με μεγάλη βεβαιότητα, γιατί έχω τη χαρά και έχω ξεφυλίσει το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Να πούμε λοιπόν ότι είναι εδώ κοντά μου ο Τάσος Κακλαμάνης. Έχει συγγράψει μαζί με τον Στράτο Κασμερίδη έναν οδηγό γενεαλογικής και ιστορικής έρευνας μικρασιατών. Και τώρα άμα πιάσει ο καθένας μας που μπορεί να έχει ρίζα από κάπου, από εκεί, οι περισσότεροι από εμάς, πολλοί τέλος πάντων, όλο και κάτι θα σκεφτεί, ρε εσύ ο παππούς ή ο προπάππος μου, από πού ήταν, τι ήταν αυτό το χωριό, πώς είναι τα πράγματα, τι έγινε εκεί. Είναι πολλοί που δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στους τόπους καταγωγής και ρίζας τους και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το έχουν και ως ένα κρυφό όνειρο για κάποια στιγμή στην ζωή τους. Να μην πολυλογώ, γιατί είναι κοντά μας εδώ ο Τάσος Κακλαμάνης και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Καλημέρα, Τάσο.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Στράτου του Κασμερίδη που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, του φίλου και συνσυγγραφέα.
0: Ωραία, τι σας έπιασε τώρα και αναμοχλεύσατε όλοι. Δύσκολο κομμάτι έτσι, τι, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
1: Κοίταξε, ό,τι αγαπάς γίνεται εύκολο. Οπότε κάποια στιγμή ξεκινήσαμε όλοι ανώδυνα για να ψάξουμε λίγα πράγματα για το γενεαλογικό μας, λίγα πράγματα για το χωριό μας και παρασυρθήκαμε από το χρέος προς τη μνήμη, ενεπλακήκαμε σε αυτό το χρέος προς τη μνήμη στην πορεία, γιατί βρήκαμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε ότι υπάρχουν. Όταν ξεκίνησα εγώ να μαζεύω τις μαρτυρίες από την οικογένειά μου και να ψάχνω μέσα από την ιστορία του χωριού μου μόνο για την οικογένειά μου, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα τεράστιο ανέκδοτο υλικό, το οποίο δεν μπορούσα να παραβλέψω. Οπότε η ατομική προσπάθεια έγινε συλλογική και φτάσαμε με την Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Λυκεία μετά από 15 χρόνια να έχουμε κάνει 30 εκδόσεις για το χωριό μου και συνεχίζεται. Το ιστορικό υλικό ακόμα υπάρχει για να μείνει και άλλο παρακαταθήκη σε επόμενα βιβλία.
0: 15 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα.
1: Πριν 15 χρόνια περίπου.
0: Αυτό ξέρεις είναι και μια απάντηση σε κάποιους που λένε: α, έγραψε ένα βιβλίο, μωρέ, πόσο το πήρε, 4-5 μήνες με τις διορθώσεις, με το. Δηλαδή, το να κάτσει να γράψει ένα βιβλίο με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, θέλοντας να έχει και τον αντίκτυπο που έχει ένα τέτοιο βιβλίο, δεν είναι εύκολη δουλειά. Και βέβαια, ξεκινάς, ανοίγεις κάτι, είπες, άνοιξα κάτι για να δω το δικό μου το κομμάτι, και μετά είναι βεντάλια όλη η ιστορία. Και έρχεται κι άλλο κι άλλο, δεν ξέρεις πού να κλείσεις την πόρτα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κοίταξε, μετά από καιρό, βέβαια, τα πράγματα κατασταλάζουν και ξέρεις που υπάρχει τι. Και νιώθηκε την ανάγκη να το μοιραστεί αυτό, γιατί και εμείς χτυπάγαμε κλειστές πόρτες, ψάχναμε στα τυφλά, ρωτάγαμε ανθρώπους, και εγώ και ο Στράτος ο Κασμερίδης, για δύο διαφορετικές περιοχές της Μικρασίας. Εμένα, καταγωγή του παππού μου, το Κακλαμάνης, είναι από τη Λευκάδα. Έχω μεγαλώσει όμως στο προσφυγικό στο Εγάλεο, στο προσφυγικό του παππού μου, του Αντώνη του Αγαπητού, που ήρθε μικρό παιδάκι με την προγιαγιά μου από τη Μάκρη και το Λιβύση της Μικράς Ασίας. Ο Στράτος ο Κασμερίδης έχει προσφυγική καταγωγή από τα Κιουπλιά της Βυθινίας. Συναντηθήκαν οι δρόμοι μας γιατί ψάχναμε τα αρχεία καιρό. Στην αρχή στα τυφλά και μετά συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα μέρη.
0: Έτσι γνωριστήκατε μέσα από την έρευνα.
1: Γνωριστήκαμε με κοινούς φίλους Μικρασιάτες και μέσω της έρευνας και μέσω γειτονικών φίλων. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Εγώ χαίρομαι πρώτα και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο για τη φιλία μου με το Στράτο.
0: Ωραία.
1: Και μετά για την κοινή μας δουλειά.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο το κομμάτι το χρηστικό της ιστορίας. Να πούμε τι περιλαμβάνει το βιβλίο για να καταλάβει, γιατί η λέξη οδηγός. Σίγουρα είναι κατανοητή ότι σε οδηγεί κάπου, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που ψάχνεις, πώς μπορείς να ψάξεις, τι θες να αναζητήσεις.
1: Ναι. Καταρχήν και εμείς δεν είμαστε ιστορικοί. Ξεκινήσαμε και τελειώσαμε αυτό το έργο, το οποίο δεν το θεωρώ και ολοκληρωμένο. Θεωρώ ότι πιθανόν να έχουμε συμπεριλάβει το 90% των αρχείων που αφορούν τους Μικρασιάτες. Μετά από 15 χρόνια, όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Πρακτικά, τι μπορεί να χρησιμεύσει. Το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο για όσους νιώθουν την ανάγκη και το χρέος της μνήμης. Με μια μέρα άδεια, βρε αδερφέ, να πάνε σε 2-3 αρχεία και, ή έστω και ιντερνετικά και να βρουν 2-3 ντοκουμέντα για τους προγόνους, να τα αφήσουν από γενιά σε γενιά με τη σκητάλη της οικογενειακής μνήμης. Δηλαδή να πάρουν μια μαρτυρία από τον παλιότερο και να πούνε πού μπορώ να βρω την περιουσία που άφησε ο παππούς μου στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη. Πού μπορώ να βρω μια φωτογραφία με ένα πιστοποιητικό πρόσφυγα του παππού μου. Πολλοί δεν έχουν κάνει φωτογραφίες των προγόνων, δεν ξέρουν πώς ήταν.
0: Όχι πολλοί, οι περισσότεροι νομίζω. Λοιπόν, αλλά...
1: υπάρχουν αυτά και είναι δίπλα μας. Το θέμα είναι να μπορέσει να πλοηγηθεί χωρίς να ταλαιπωριέσαι. Και για τους συλλόγους από εκεί και πέρα, οι οποίοι και καλώς ασχολούνται περισσότερο με το λαογραφικό και όχι με το ιστορικό μέρος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι γιατί το λαογραφικό ήταν άμεσα μεταδιδόμενο από γενιά σε γενιά και είναι κάτι το οποίο το ξέρουν και το κάνουν καλά. Το ιστορικό μέρος θεωρείται δύσκολο γιατί απλά δεν ξέρεις ποιες πόρτες να χτυπήσεις και να ανοίξεις. Οι πόρτες είναι εδώ. Όποιος θέλει και μπορεί να ασχοληθεί και έχει 15 χρόνια μπροστά καιρό να κοπανιέται, όπως εμείς πρωί-βράδυ, ναι. Ας ασχοληθεί ή ας το φτάσει μέχρι εκεί που νομίζει για το σύλλογό του και για το τι θέλει να εκδώσει για το χωριό του, αν ήδη δεν έχει εκδοθεί.
0: Έτσι, τώρα, για... Αυτό που λες όμως, εδώ μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι το έβαλαν πείσμα για να βρουν στοιχεία και μετά άνοιγε όλο αυτό το κομμάτι και δεν έκλεινε, όπως λες και εσύ τώρα, προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Κανένα βιβλίο δεν πιστεύω ότι ολοκληρώνεται όταν έχει να κάνει με την έρευνα. Με το που το κλείνεις και το τυπώνεις και βγαίνει, λες, οχ, να κάτι άλλο που προκύπτει. Δεν θα έπρεπε, πέρα από την παρουσία ανθρώπων όπως εσείς, σε ατομικό επίπεδο, οργανωμένων συλλόγων που είναι με μικρασιατική ρίζα, δεν θα έπρεπε και η πολιτεία λίγο να συνδράμει σε όλο αυτό το κομμάτι? Είναι ένα ιστορικό κομμάτι, δεν έχει να κάνει μόνο ότι ήρθαν τοπικά μόνο από το τάδε μέρος της Μικράς Ασίας κάποιοι και πρέπει ο σύλλογος να ασχολείται με αυτό. Εδώ μιλάμε ότι τότε που έγινε η καταστροφή του 22 και ήρθε ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού, και όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αργότερα και με τον ποντιακό ελληνισμό και τους άλλους διωγμούς από την πόλη, μιλάμε ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι τη σημερινή ελληνική κοινωνία, όπως είπα. Όλοι έχουμε και κάποιο προσφυγικό κομμάτι ρίζας που μας συνδέει.
1: Σωστά.
0: Δεν θα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί οργανωμένα με αυτό το κομμάτι και να μπορείς να πας στο τάδε, στην τάδε υπηρεσία του τάδε υπουργείου και να πεις: παιδιά, ψάχνω να βρω τον παππού μου, ο οποίος ήταν στο τάδε χωριό. Μόνο αυτό ξέρω. Τον έλεγαν έτσι, η γιαγιά μου έτσι, ήταν φούρναρης και αυτά.
1: Κοίταξε, θεωρητικά θα έπρεπε, γιατί αφορά την συλλογική μας μνήμη. Αλλά επειδή το υλικό αυτό είναι κατακρεματισμένο και τα δικαιώματα ανήκουν σε 50-100 διαφορετικούς φορείς, το πράγμα γίνεται και λίγο πιο μπλεγμένο από πλευράς συνεργατικότητας και ενοποίησης αυτών των φορέων. Φαντάζομαι ότι και τώρα ξεκίνησε μάλιστα και από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και έδρα ποντιακών σπουδών, σε αφορά και σένα σαν καταγωγή. Mm-hmm. Ελπίζω να το δούμε αυτό το υλικό. Εμείς δεν είμαστε ιστορικοί. Εμείς μαζεύουμε το υλικό, ξέρουμε πού να βρει κάποιος τι. Από εκεί και πέρα, αυτό θα έπρεπε, όπως λες, να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι η βοήθεια του κράτους θα ήταν χρήσιμη σε επίπεδο να υπάρχει μια ψηφιακή πύλη και να πατάς και να σου βγάζει ένα χαρτί με τον προγονό και τα στοιχεία του χωριού σου. Αλλά θα ήταν σημαντικό να δώσει μια όθηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο, να υπάρχουν έδρες μικρασιατικών σπουδών και συμπεριλαμβάνω και τους Κωνσταντινούπολιτες και τους Ποντίους, και να μπορεί αυτό το υλικό, όχι μόνο το δικό μας, όλων να ενοποιηθεί και να μελετηθεί. Εδώ η ιστορία, η επίσημη ιστορία των πανεπιστήμια και οι μελέτες που πλην κάποιων εξαιρέσεων σταματάνε κυρίως στο Βυζάντιο, άντε την Επανάσταση του 21. Αρχίζουμε, ναι, και πιάνουμε λίγο καυτές πατάτες, έτσι, με την μικρασιατική καταστροφή και λίγο μετά. Γιατί προσεγγίζοντας την ιστορία σε επίπεδο ιστορικής ερμηνείας, βγαίνουν και πράγματα τα οποία δεν ξέρω και κατά πόσο θα ήθελε η εκάστοτε άρχουσα τάξη να συζητηθούν ευρέως.
0: Νομίζω όμως
1: ότι είναι χρέωση. Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια και χρέος. Και πρέπει επιτέλους, δηλαδή, να υπάρξει μια σκυτάλη και σε αυτό το οποίο είναι η πρόσφατη ιστορία, η γέννηση του κράτους του ελληνικού, του νεότερου, μετά την Επανάσταση, πληθυσμιακά 50% οφείλεται στους πρόσφυγες.
0: Ναι. Και βέβαια στο κομμάτι αυτό που είπες, μιας και περάσαμε πίσω στα χρόνια της σκλαβιάς πριν από την Επανάσταση, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα και πόσο κάποιοι εδώ, οι προύχοντες φυσικά, δεν επιθυμούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί είπες ότι η ιστορία γράφεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μην γραφτεί με την απόλυτη πραγματικότητά της, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή. Το είδαμε αυτό μετά και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο που υπήρχαν πολλά πράγματα, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, την κατοχή, τον εμφύλιο, πώς έχει γραφτεί η ιστορία και πώς έχει παραγραφεί σε πολλά της κομμάτια. Είπες κάτι πριν που πραγματικά με αναστάτωσε. Είπες για το Κέντρο Μελέτης Ποντιακών Σπουδών. Εγώ, το όνομά μου είναι Αγγελίδης. Αυτό το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, ο παππούς μου είναι Κωνσταντινούπολίτης, γεννημένος σε μια περιοχή που σήμερα είναι το Γενή Καπή, η Βλάγκα, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που ήταν και ο περίφημος, ανακαλύφθηκε μετά από αιώνες, ο περίφημος στόλος του Βυζαντίου, του Θεοδοσίου. Αλλά δεν υποπτεύτηκα ποτέ ότι το είδης μπορεί να παραπέμπει μακρά μέσα στην ιστορία σε ποντιακή ρίζα. Δηλαδή, δεν λέω ότι είμαι πόντιος. Υπάρχει η πιθανότητα να μην ισχύει αυτό που πιστεύω.
1: Εντάξει, μια εικασία έκανα. Δεν θέλω να σου αλλάξω τη γενεαλογία σε ένα πρωί.
0: Μην με τρομάζεις, λέει.
1: Από εκεί και πέρα, αν οι προγονεί σου ήρθαν το 22 πρόσφυγες, ειδικά για τους αφιχθέντες πρόσφυγες του
0: 22. Το 22 ήρθε,
1: έτσι. Ξέροντας το γενεαλογικό και ποιος ήταν ο ενήλικας πρόσφυγας, γιατί απογράφηκαν οι περιουσίες σε βάση των καταστάσεων των ενηλίκων προσφύγων και αποζημιώθηκαν. Εν μέρη, δηλαδή, αποζημιώθηκαν, πήραν τελικά το 8% της αποζημίωσης που οφείλε να δώσουν έτσι, μετά τις απογραφές των αποζημίωσεων. Τίποτα, εξαπατήθηκαν στην ουσία οι πρόσφυγες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άλλη μια μεγάλη απάτη του ελληνικού κράτους προς τους ανθρώπους, ιστορικά. Από εκεί πέρα, με το ονοματεπώνυμο του παππού σου και τον τόπο καταγωγής, θα μπορούσες να βρεις.
0: Θα μπορούσε όμως ο προπάπους του να είχε ρίζα από τον πόντο.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Έχουν...
1: Τώρα, όσο πιο πίσω πας, δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, δυσκολεύουν.
1: Αλλά στο να βρεις τι περιουσία άφησε ο προγονός σου πριν το 22, πριν να ξεριζωθεί, και μια φωτογραφία με ένα πιστοποιητικό, είναι απλά πράγματα που μπορείς να τα κάνεις μέσα, ναι, σε μια μέρα. Λοιπόν, από εκεί
0: αυτά και... τα κάνεις διαδικτυακά, όχι, τα κάνεις μέσω κάποιων υπηρεσιών. Πώς γίνεται αυτό?
1: Κοίταξε, αυτά υπάρχουν σε διάφορα αρχεία, τα οποία θέλει μια φυσική παρουσία, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό. Το, να πας τα γενικά...
0: το βιβλίο σε κατευθύνει πια, είναι.
1: Ακριβώς,
0: σε
1: κατευθύνει,
0: έτσι,
1: κάθε αρχείο, και μάλιστα δεν είναι με πολύ κείμενο και κουραστικό. Κάθε αρχείο είναι μια σελίδα. Και με bullets σου λέει για τους Μικρασιάτες, συμπεριλαμβάνοντας Ποντίους και Κωνσταντινοπολίτες, αυτό το αρχείο έχει αυτό το υλικό και με αυτόν τον τρόπο θα το προσεγγίσεις και με αυτόν τον τρόπο είναι προσβάσιμο και μπορείς ή δεν μπορείς να πάρεις αντίγραφο. Είναι πολύ απλό και χρηστικό. Δηλαδή, παράδειγμα, για να μιλάμε στον αέρα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πας στα γενικά αρχεία του κράτους. Και λες, εμένα ο παππούς μου ήταν από τη Μάκρη και το Λιβύση της Μικράς Ασίας και ήταν εκκλησιαστική περιφέρεια Πισιδίας. Γιατί τα βιβλία των απογραφών περιουσιών προσφύγων είναι καταχωρημένα κατά εκκλησιαστική περιφέρεια. Και λες, μπορώ να έχω τις απογραφές περιουσιών προσφύγων Μάκρης και Λιβυσιού, περιφέρεια Πισιδίας. Πολύ ωραία. Σου φέρουν, μάλιστα έχουν ψηφιοποιηθεί τελευταία. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια,
0: ναι,
1: και από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και έχουν ψηφιοποιηθεί όλα αυτά και έχουν παραδοθεί ψηφιακά στα ίδια τα ΓΑΚ. Γιατί υπήρχαν χειρόγραφα παλαιότερα που είχα ξεκινήσει. Οπότε σου φέρνουν το βιβλίο, παίρνεις τον κατάλογο, πας αλφαβητικά, βρίσκεις Αγγελίδης Νικόλας, ο ενήλικας παππού σου για παράδειγμα, και σε παραπέμπει στο τρίτο βιβλίο.
0: Να βρει τον πατέρα του τώρα, γιατί δεν ήταν ενήλικας όταν ήρθε, ήταν 10 χρόνια.
1: Σε μια ώρα μπορεί να τα κάνεις αυτά. Πας, ναι, στο τρίτο βιβλίο, σε παραπέμπει τρίτο, τέταρτο βιβλίο και βλέπεις ότι ο παππού σου Αγγελίδης Νικόλας άφησε 2 χωράφια, το σπίτι δίπλα στην εκκλησία του ταξιάρχη, άφησε τα ξύλα του, άφησε τα εργαλεία του, άφησε ένα γραμμόφωνο, άφησε ένα. Είναι πράγματα όμως που σε κάνουν να ξαναζεις την καθημερινότητα των προγόνων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν να τους ζεις εκείνη την ώρα. Για μένα ήταν πολύ συγκινητικό όταν βρήκα την απογραφή της περιουσίας του προπάπου μου. Έτρεχα και την έστελνα κόπιες σε όλο το σύκ και κλαίγανε οι ξαδέρφες μου. Και όταν βρήκα τη φωτογραφία της προγιαγιάς που δεν είχε κανείς εν τη αφήξη της στην Ελλάδα.
0: Πώς τη βρήκες
1: με τα
0: αυτή?
1: Παιδιά. Πά στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Ένα άλλο αρχείο, για να μην μιλάμε,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι,
1: επιθεωρητικού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, εκεί υπάρχουν στο κομπιούτερ καταχωρημένοι όλοι οι πρόσφυγες που αποζημιώθηκαν, έτσι, που αποκαταστάθηκαν αστικά. Και είχαν κάποια αποζημίωση.
0: Μέσω της Εθνικής Τράπεζας τότε.
1: Μπαίνεις στο κομπιούτερ της Εθνικής και με μια υπεύθυνη δήλωση που θα κάνεις, πρώτο βαθμό συγγένεια, πρέπει να έχεις κάποια συγγένεια, δεν μπορεί κάθε άσχετος να πηγαίνει να σηκώνει τα πιστοποιητικά των,
0: ναι,
1: προσφύγων. Πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι. Θα σε, αν υπάρχει πιστοποιητικό, γιατί πολλά έχουν χαθεί, μέσα σε 100, ναι, χρόνια έχουν γίνει πλημμύρες, πόλεμοι, έτσι κάποιο υλικό έχει καταστραφεί. Με 50-60% πιθανότητα θα βρεις το πιστοποιητικό με τη φωτογραφία του προπάπου, του παππού σου. Αυτά τα πράγματα εγώ τα θεώρησα ότι πρέπει να γίνουν από γενιά σε γενιά.
0: Εμείς λοιπόν, πριν βγει το βιβλίο σας, Οδηγός Γενεαλογικής και Ιστορικής Έρευνας Μικρασιατών, φτάσαμε κάπου στη Σμύρνη, όχι για δική μου υπόθεση, αλλά για τις συντρόφου μου, και ψάχναμε να βρούμε εκεί και τις γειτονιές από ακούσματα που υπήρχαν. Είχαμε επικοινωνήσει με το Πατριαρχείο, μήπως μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε κάποια στοιχεία. Εμένα με είχε βοηθήσει το Πατριαρχείο, δηλαδή μου έβγαλαν και τη ληξιαρχική πράξη βάπτισης του παππού μου και λοιπά. Πήγα μετά στην εκκλησία που είναι η Άγια Θεοδωρή εκεί στη Βλάγκα, έκανα δουλίτσα, αλλά από αυτό το κομμάτι, χωρίς να γνωρίζοντας μέχρι σήμερα ότι υπάρχει και,
1: ναι,
0: αυτή η ιστορία που μπορείς να ανακαλύψεις πολύ περισσότερα διαμάντια.
1: Μια μικρή παρατήρηση. Όσον αφορά την ιστορική γενεαλογική έρευνα και την ιστορία των προγόνων του στη Σμυρνή, έχουν ένα καλό. Ότι στις απογραφές περιουσίας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι η μόνη περιοχή η Σμύρνη που δεν αναφέρεται κατά προσέγγιση το που ήταν το σπίτι, αναφέρεται και η οδός.
0: Ναι.
1: Οπότε η οδή και με τον οδηγό του πουλημένου έγινε μια καταπληκτική έκδοση, έτσι. Ανασύσταση, mm-hmm, του χάρτη της Σμύρνης. Έχω βρει για φίλους, ας πούμε, στο παρελθόν, από την απογραφή περιουσίας που πήραν από τα ΓΑΚ, που έγραφε οδός, ξέρω εγώ, Σουλεϊμάν 15. Το σημερινό όνομα της οδού και μπορείς από το δορυφόρο και να δεις, χωρίς να πας στη Σμύρνη, πώς είναι αυτό το κτίσμα σήμερα. Είναι καταπληκτικό, ναι, πόσο βοηθάει η τεχνολογία.
0: Αν έχεις πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, παιδί μου, ότι κάπου εδώ στην παραλία ο παππούς είχε ένα φούρνο, ναι, ή ένα τσαγκάρικο ή ένα οτιδήποτε κλπ.
1: Νίκο, δεν
0: πειράζει. Ή ένα, μια ταβερνάκι, δεν ξέρω. Δεν βγάζεις άκρη έτσι. Ή...
1: Κοίταξε, το περίπου ίσως δεν βρεις άκρη. Να σου πω κάτι, και εγώ πήγα στη Σμύρνη χωρίς να με Σμυρνιώσει.
0: Άμα ξέρεις όμως ονόματα.
1: Πολύ δύσκολο. Ναι. Μετά από δύο γενιές να βρεις ντόπιους τώρα και να γυρίσεις στα τουρκικά καφενεία και να ρωτάς αν τους ξέρουν. Το βρίσκω λίγο απίθανο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά, έτσι. Έχουν συμβεί συγκινητικά πράγματα. Αλλά και μόνο που θα πας και θα προσκυνήσεις τον τόπο. Εγώ πήγα στη Σμύρνη χωρίς να είμαι Σμυρνιός.
0: Ναι.
1: Και όταν βρέθηκα σε αυτή την προκυμαία,
0: ναι,
1: που στην ουσία πάει ένας ξένος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπει μια βρώμικη θάλασσα, ας πούμε, και
0: ναι,
1: μια προκυμαία, η οποία δεν είναι και παλιά προκυμαία, έτσι. Είναι η προέκταση.
0: Όχι, παλιά προκυμαία. Πάντως περιποιηθεί, λοιπόν, έχουν κάνει ένα πεζόδρομο για να περπατάνε, για ποδήλατα, ναι, κλπ. Την έχουν αρκετά περιποιημένη.
1: Και μόνο που πας εκεί, που κοντά εκεί ήταν ή δεν ήταν το σπίτι του προγονού και είσαι Μικρασιάτης και βρίσκεσαι στον τόπο που διαδραματίστηκε το μεγαλύτερο δράμα του προηγούμενου αιώνα.
0: Ναι.
1: Σε πιάνει ρίγος.
0: Αυτή την εικόνα τώρα που περιγράφεις την έχω συγκρίνει όταν βρέθηκα εκεί πέρα με τα δεδομένα τα σημερινά και την κλασική φωτογραφία με τη μισογυρισμένη, ναι, βάρκα, ναι, και από πίσω να καίγεται η Σμύρνη. Έτσι, αλλά και περπατώντας και εκεί στα στενά καλά, συγκινούμε πολύ που τα λέω αυτά. Η Σμύρνη είναι ένα συγκλονιστικό μέρος. Εκεί με τα χαγιάτια, με τα αυτά, με τα μπαλκόνια τους, με το ένα, με το άλλο, τα στενάκια. Είναι. Σου βγάζει όλη αυτή την εικόνα με την οσμή της ρίζας. Και ναι, παραέξω που πήγαμε και στα Λάτσατα, σε περιοχές φοβερές δηλαδή που δεν περιγράφονται. Οπότε κάποιος μπορεί, έχοντας τα στοιχεία του παππού, της γιαγιάς, όχι την οδό, μπορεί να μην ξέρει την οδό, αλλά ξέρει την περιοχή, έτσι, αυτό, να ψάξει να βρει κάποια πραγματάκια.
1: Όποιος ψάχνει βρίσκει, Νίκο. Το θέμα είναι να έχεις το έντονο, το υπαρξιακό, να το πω έτσι, την ανάγκη. Και εμένα δεν με πιάσε πιτσιρικά. Με βρήκε γύρω στα μετά τα 30,
0: ναι,
1: αυτή η ανάγκη.
0: Οριμάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι η ρίζα πάντα μας βρίσκει κάποια στιγμή καθοδόν.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα ή αργότερα. Και όσον αφορά το βιβλίο, πέρα από τον κόπο ενός βιβλίου που για μας ήταν χαρά το να μοιραστούμε έτσι, αυτή τη γνώση, νομίζω ότι κάναμε κάτι φοβερό. Από ποια έννοια το λέω αυτό? Όπως άμα δεις έναν άνθρωπο πεσμένο στο πεζοδρόμιο, δεν θα του δώσει ένα χέρι να σηκωθεί?
0: Όχι, όχι.
1: Άμα δεις μια μνήμη πεσμένη στη λύθη, δεν θα του δώσει το χέρι να σηκωθεί να μπει σε ένα βιβλίο? Το αυτονόητο κάναμε.
0: Δυστυχώς δεν νομίζω να ισχύει με όλους αυτό, και αυτό είναι το πολύ στενάχωρο στη σημερινή κοινωνία που ζούμε. Και μακάρι να ανατραπεί αυτό το δεδομένο και να αλλάξει και να γίνει έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί μου γεννώνται πολλές ερωτήσεις. Προφανώς και ο κόσμος εδώ που συμμετέχει μέσω του Viber και του WhatsApp θα έχει κάποιες ερωτήσεις. Να επαναλάβουμε, γιατί είναι φρέσκια η διαδικασία αυτή, ότι στέλνετε απλά ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν μέσα από το κινητό σας στις δύο αυτές εφαρμογές, στο WhatsApp ή στο Viber, όπου ρωτάτε ό,τι θέλετε να μάθετε. Από χθες ξεκινήσαμε, σιγά σιγά θα πάρει μπρος, στο 69-300-78-28-3, επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3, μπαίνετε, αποθηκεύετε αυτόν τον αριθμό και βάλτε από πάνω Φωνή της Ελλάδας και στέλνετε ένα μήνυμα όποτε θέλετε, για να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. Σήμερα που έχουμε μια τέτοια εκπομπή, νομίζω τα ερωτήματα είναι πολλά. Λοιπόν, κάνουμε το εξής, Τάσο.
1: Ό,τι θες.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιάννη Τσιαντή που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο που ακολουθείται και από ένα CD, το Κορίτσι του Τεκέ, ένα οδηπορικό στη Δραπετσόνα. Τραγουδάει η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Νίκος Πρωτόπαπας παίζει κιθάρα, στο μπουζούκι και τζουμπούς είναι ο Θοδωρής Πετρόπουλος, ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας, μαντολίνο ο Γιάννης Τσιαντής, παίζει και μαντολίνο, αλλά της τσέλο ο Σταύρος Παργινός και κρουστά ο Στράτος Σαμιώτης, και άλλο Στράτος, ωραία, μπόλικοι τους έχουμε. Κοκκινιά, Μανταλιό και Δραπετσόνα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά της έκδοσης του βιβλίου αυτού. Να πούμε εδώ ότι στο δελτίο τύπου λέει, με την καθοδήγησή του, του βιβλίου εννοείται, μπορείτε να εντοπίσετε μαρτυρίες, λίστες προσφύγων, πιστοποιητικά με φωτογραφίες, απογραφές πληθυσμών, καταγραφές εγκαταλελειμμένων περιουσιών και πολλά ακόμα σημαντικά τεκμήρια. Να πούμε ότι το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς το παρόν από τις εκδόσεις Έμβριο. Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας στο 210-5315-012. Θα το επαναλάβω, εκδόσεις Έμβριο, 210-5315-012, ή γράφοντας email support, όπως την ακούτε τη λέξη παιδιά, παπάκι και μετά embryo, E-M-B-R-Y, όπως γράφεται στα ελληνικά δηλαδή, pub, από το publications, μην νομίζετε ότι είναι καμιά pub, έτσι μην μπερδευτείτε, .gr, support, παπάκι, embryo pub, μία λέξη, embryo publications.gr, όπου μπορείτε επίσης να πάτε και επιτόπου να το παραλάβετε στην Ιερά Οδό στο Εγάλο, Ιερά Οδός 286, στο εμπορικό κέντρο Συντριβάνι. Τάσο, τώρα το κομμάτι αυτό της αναζήτησης, είπες κάτι που με έτσι με τσίγκλισε αρκετά στον τρόπο σκέψης, ότι βρήκες κάποια στοιχεία δικά σου και τα τύπωσες και έτρεχες από σπίτι σε σπίτι και έλεγες να τα, δηλαδή όλος αυτός ο ενθουσιασμός, παιδί μου, ότι βρίσκω ποιος είμαι, ποια είναι η ρίζα μου, τι ήτανε, έχω κάποια ακούσματα, αλλά εδώ μαθαίνω 10 πράγματα παραπάνω, το σεντούκι τι έκρυβε που λες στο παλιό γραμμόφωνο. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για να διατηρήσουμε το κομμάτι το σημερινό της μνήμης σε ό,τι αφορά στο παρελθόν, δηλαδή πόσο μπορούμε να συγκρατούμε τα κομμάτια του παρελθόντος και να τα βάζουμε στη σημερινή μας μνήμη.
1: Ναι, κοίταξε. Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την ψυχική μας υγεία και την ψυχολογική μας επιβίωση. Να μπορούμε να τοποθετήσουμε την ύπαρξή μας στο χώρο χρόνο. Ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από μια οικογένεια. Η οικογένεια αυτή προήλθε από τα Μικρασιατικά παράλια. Ακόμα πιο πίσω, κάποιοι ξέρουν και πιο πίσω πώς βρέθηκαν στα Μικρασιατικά παράλια. Και μόνο που είσαι μέρος ενός δέντρου και έχεις εντοπίσει την ύπαρξή σου χωροχρονικά, αυτό το πράγμα είναι μια πρώτη ανάπαυση ψυχής. Από εκεί και πέρα, ανακαλύπτοντας πράγματα για τους προγόνους σου, καταλαβαίνεις και το τι σου συμβαίνει σήμερα. Και καταλαβαίνεις, ίσως μπορείς να προδικάσεις για πράγματα που θα συμβούν. Και δεν μιλάω μόνο για τις οικογενειακές ιστορίες, μιλάμε και την ιστορία ενός ολόκληρου ξεριζωμένου λαού. Ναι. Έτσι, δηλαδή, θα σου πω δύο πράγματα που δεν ξέρω αν θα είναι ο χώρος και ο χρόνος να τα συζητήσουμε. Πόσο μπορεί σήμερα ένας απόγονος προσφύγων να είναι ενάντιος, με ενόμενος ενάντια στους σημερινούς πρόσφυγες, ανεξαρτήτως προέλευσης.
0: Αυτό το βλέπεις σε κάποιες περιοχές που είναι με ρίζα προσφυγική. Λες, αυτό είναι προσφυγοχώρη. Και βλέπεις αυτό το μένος και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, η ιστορία, α όχι, αυτοί δεν είναι τέτοιοι. Είναι μουσουλμάνοι, είναι ισλαμιστές, είναι τρομοκράτες, είναι τόνατα. Δηλαδή, εμείς εδώ πρώτα απ' όλα, όταν ήρθαμε οι πρόσφυγες, γίναμε δεκτοί με τίποτα διθυράμβους και καλωσορίσατε παιδιά. Τουρκόσπορους μας λέγανε. Και η υποδοχή ήταν, μην δώσετε σε αυτούς ούτε ξεροκόμματο και μας φάνε το δικό μας το ψωμί. Yeah. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή, η ιστορική ρίζα, η μνήμη, αυτό που λες, είναι μετά να μεταλλάσσεσαι και να πηγαίνεις από την αντίθετη πλευρά. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κοίταξε, βέβαια, για να ισορροπήσουμε τα πράγματα και να μην είμαστε απόλυτοι, το πόσους πρόσφυγες μπορεί να σηκώσει μια τοπική κοινωνία από όλες τις απόψεις είναι αντικείμενο μεγάλη συζήτηση. Οι φίλοι μου στη Σάμο, ας πούμε, οι Μικρασιάτες που τους συζήταγα, που είχαν τεράστιο θέμα όταν ο πληθυσμός των προσφύγων αυξήθηκε σε έναν αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους και είχαν τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, από πολλές πλευρές. Παρ' όλα αυτά το βλέπανε με συμπόνια, να βοηθήσουμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός που έχει την απόλυτη ευθύνη, διαμοιράζει όλο αυτό το κομμάτι, δεν το αφήνει εγκλωβισμένο σε ένα συγκεκριμένο μέρος μόνο ή σε δύο-τρία μέρη για να μπορέσει να. Πώς το λένε, να ανασάνει και ο κόσμος.
1: Έχεις δίκιο, αλλά όταν είσαι.
0: Και να προωθηθούν μετά, γιατί ο σκοπός ήταν αυτός, η πρόθεσή του στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης.
1: Όταν τα κυρίαρχα κράτη της Ευρώπης σου πετάνε το προσφυγικό να το διαχειριστείς και να γίνεις αποθήκη βασανισμένων ψυχών στην ουσία, ναι. Μετά οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες.
0: Εδώ λες ευτυχώς που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς τι θα γινόταν. Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο, ναι. Γιατί θέλω να διαβάσω μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα. Αν κάποιος έχει φύγει από τη Σμύρνη πριν από το 22. Ο προπάπους μου έχει φύγει νωρίτερα, γιατί τον είχαν προειδοποιήσει οι Τούρκοι γνωστοί του για το τι έρχεται. Είχε αφήσει όμως περιουσία εκεί. Δεν τα είχε πουλήσει όλα για να μην καρφωθεί. Νομίζω ότι είχε πουλήσει το μαγαζί μόνο, αλλά όχι το σπίτι. Και μετά έχει και ένα σχόλιο. Συγκλονιστική εκπομπή. Κλαίμε όσοι έχουμε ρίζες.
1: Να είναι καλά οι πατριώτες, όλους τους Μικρασιάτες, Κωνσταντινούπολιτες, Ποντίους, πατριώτες μου, έτσι. Όλοι. Χτύπησα κάποτε μια πόρτα, ας πούμε, μια συγκινητική ιστορία εδώ στην 3η Σεπτεμβρίου, πηγαίνοντας για το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ψάχνοντας μια οικογένεια που είχε ένα σημαντικό αρχείο για το χωριό μου. Είχε πουληθεί το σπίτι, άνοιξε μια γιαγιά, μου λέει: Αγόρι μου, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ το παρέλαβα με τους τοίχους. Δυστυχώς δεν βρήκα κάτι να μπορώ να σε βοηθήσω. Στεναχωρήθηκα και έφυγα, μου λέει λοιπόν η γιαγιά: Μη φύγετε, να σας πω κάτι. Λέω: Ορίστε. Από τη Σμύρνη καταγωγή, παρεμπιπτόντως. Αν ξαναπεράσετε από τη γειτονιά, μου λέει: Ελάτε να πιούμε έναν καφέ πάνω, λέει, να γνωριστούμε. Πατριώτες είμαστε. Και εκείνη την ώρα πήγαν να με πάρουν τα κλάματα. Μετά από 100 χρόνια, δηλαδή, ναι, σε μια αφιλόξενη Αθήνα, σε ένα κέντρο στο πουθενά.
0: Χαμένοι όλοι μεταξύ.
1: Ένας άνθρωπος που στην αρχή ένιωσε και άβελα και δεν άνοιξε την πόρτα, γιατί σου λέει: Ποιος είναι αυτός, τι θέλει από μένα. Ένιωσε ότι μας ενώνει κάτι τόσο δυνατό που μπορούμε οι άγνωστοι να πίνουμε και καφέ, έχουμε κοινή ρίζα. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικά πράγματα να τα σκεφτείς αυτά.
0: Ναι. Τώρα για το κομμάτι αυτό, πώς μπορεί να κινηθεί. Δηλαδή, έχει έρθει πριν από την καταστροφή, έχει κάποια στοιχεία, πάλι μέσω του βιβλίου θα.
1: Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Ναι. Και στο βιβλίο θα βρει και διάφορους δρόμους. Δεν είναι ένα αρχείο μόνο στο οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί. Mm-hmm. Εάν αυτό που τον ενδιαφέρει είναι καθαρά το θέμα της περιουσίας και του σπιτιού, θα ξεκινήσει από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ψάχνοντας τις απογραφές, τις επιτροπές απογραφής περιουσίων προσφύγων από τη Σμύρνη. Και θα βρει μάλιστα και ακριβώς.
0: Αυτό γίνεται πριν από το 22.
1: Αυτό δηλαδή έγινε μετά, με την αύξηση των προσφύγων. Γίνανε εκτιμητικές επιτροπές ανά περιοχή. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν κυρίως οι επιφανείς του χωριού της Μικρασίας που ήρθαν, επιβίωσαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Και ανέλαβαν ως γνώστες της τοπικής κατάστασης του χωριού να γράψουν, να απογράψουν τις περιουσίες. Αυτά όλα καταγράφηκαν. Οι πράξεις υπάρχουν ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Σμυρνιός, ο φίλος πατριώτης, θα βρει και την οδό ακριβώς που έμεναν.
0: Ή φίλοι πατριώτης, έτσι.
1: Ή φίλοι πατριώτης, ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Άρα αυτός είναι ένας δρόμος. Άλλος δρόμος που θα μπορούσε να ψάξει για να βρει.
1: Πάει στην Ένωση Σμυρνέων, έτσι, που έχουν καταπληκτικό υλικό για τους Σμυρνιούς. Μπορεί να ρωτήσει και εκεί. Έχουν και υλικό και ο κ. Αρχοντάκης, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι και φίλος, είναι και επίτιμο μέλος της Εταιρείας Ιστοριακών Ερευνών Ηλικία. Κρατάει και φακέλους και για πολλές οικογένειες Σμυρνιών και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Θα πάει.
0: Πού είναι η Ένωση Σμυρνιών που λες?
1: Η Ένωση Σμυρνιών είναι στη Μασσαλίας. Mm-hmm. Και έχουν καταπληκτική βιβλιοθήκη. Θα πάρει ένα τηλέφωνο, απλά πράγματα, έτσι. Θα μιλήσει και θα πει: Είμαι και εγώ καταγωγής και θέλω τη βοήθειά σας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Υπάρχει δηλαδή διάθεση, έτσι.
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Είναι δυνατόν ένα σύλλογο τώρα μικρασιατικό να πάρει ένα πατριώτη και να μην τον βοηθήσουν? Αυτά είναι αυτονόητα. Λοιπόν. Και υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορεί να τρέξει και να βρει πράγματα, αλλά μένω στα βασικά, έτσι. Να βρει ένα πιστοποιητικό, μια φωτογραφία και την απογραφή των πρόγονων και να πάει στο σύλλογο, είτε είναι Κωνσταντινούπολιτης στην Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, είτε είναι Σμυρνιός στην Ένωση Σμυρνέων, είτε οποιασδήποτε. Άμα είναι μακρινός Λιβυσιανός, να έρθει να με βρει. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα όμως εμπεριέχονται μέσα στο βιβλίο, ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να ψάξεις, να βρεις τα στοιχεία που ενδεχομένως μια ολόκληρη ζωή ονειρεύεσαι να βρεις. Κάνουμε το εξής. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Φώτης Βεργόπουλος μαζί με την Κατερίνα Τσιρίδου από το βιβλίο, πάλι με CD συνοδεύεται, Χάραμα και Σαριανής, κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το Φλεβάρι του 23. Είναι τα προσφυγικά της Κεσαριανής, περιοχές οι οποίες Βύρωνας και Σαριανή, έτσι, είναι συνυφασμένες με την ιστορία της προσφυγιάς αλλά και των αγώνων αυτού του λαού στην Εθνική Αντίσταση. Να πούμε ότι τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Σιαντής και τους στίχους εδώ ο Τάσος Κακλάμανης.

0: Λοιπόν, εδώ στο ημίχρονο που έχουμε, όταν παίζουν τραγούδια, λέμε ότι έχουμε λίγο ημίχρονο. Συζητάγαμε με τον Τάσο και μου είπε μια συγκλονιστική ιστορία. Θα σας την πει. Μου είπε τον τίτλο δηλαδή, ούτε εγώ την ξέρω. Για το χωριό του, όπου άλλαξε η ζωή των κατοίκων του χωριού από την πώληση ενός γαϊδάρου. Ε, καλά τα λέω.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι μια ιστορία ελπίδας για μένα που κλείνω πολλές φορές στις παρουσιάσεις στους πατριώτες μου. Και ήθελα να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο και ειδικά τους απογόνους Μικρασιατών, για να έρθουμε και λίγο στο σήμερα. Ένα σκληρό σήμερα. Ένα σήμερα της απελπισίας και της μαυρίλας. Ο κόσμος φλέγεται γύρω μας. Να μην ξαναπούμε για το προσφυγικό. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της προσφυγιάς. Και όλα δεν ξεκινάνε από τον καπιταλισμό. Μην βάζουμε όρους τώρα. Για όλα ξεκινάνε από την ανθρώπινη αγριότητα. Έτσι, η απληστία έχει καταστρέψει τον κόσμο. Τώρα για να πάψουμε να.
0: Ναι, καλά, και αυτά όλα τα θρέφει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Σίγουρα,
0: για τα δεδομένα
1: σίγουρα,
0: του καπιταλισμού.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Βρήκε όχημα και επίσημη ταμπέλα η αγριότητα. Τώρα, η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής. Και γιατί τη θεωρώ μια ιστορία ελπίδας, θα την καταλάβεις στην πορεία. Το Λιβύς και η Μάκρη πριν το 1850 ήταν η δε Μάκρη ένα εγκατελειμμένο ψαροχώρι, το Λιβύς κάποια σπίτια στο βουνό, καμία ιδιαίτερη ενασχόληση πριν το 1830 για την ακρίβεια, καμία παιδεία ιδιαίτερη, δύο παπάδες ξέραν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, λοιπόν ένα χωριό ξεχασμένο στο χρόνο. Από εκεί και πέρα γεννήθηκε ένα παιδάκι, το οποίο ο παπάς κατάλαβε ότι είχε έφεση στα γράμματα και είπε στον πατέρα του να το βοηθήσει να σπουδάσει, να το στείλει στη Μητρόπολη να κάνει κάποιες βασικές σπουδές. Ο πατέρας δεν είχε χρήματα για να βοηθήσει το παιδί στις σπουδές και αποφάσισε να πουλήσει το ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το γάιδαρό του. Γιατί τι είχε, ένα γάιδαρο και ένα χωραφάκι είχε. Πούλησε το γάιδαρο, το παιδί πήγε για σπουδές. Αυτό το παιδί ήταν ο μεγάλος δάσκαλος και φως του Λιβυσιού για μας τους Λιβυσιανούς, Μιχαήλ Μουσαίος, ο οποίος γύρισε σαν δάσκαλος και γιατρός στο χωριό, ξεκίνησε σχολεία, φιλοτίμησε τους προύχοντες και τους έχοντες να κάνουν δωρεές σχολεία, ξεκίνησαν παιδιά στο Παρθεναγωγείο και το Αρεναγωγείο να διαβάζουν, να σπουδάζουν, να φεύγουν για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα, να γυρίζουν πίσω αυτοί σαν δεύτερη γενιά δασκάλων, και βρέθηκε με τις αρχές του 1900 η Μάκρη και το Λιβύση να έχουν στατιστικά περισσότερους σπουδαγμένους ανθρώπους και μαθητές και φοιτητές από τη Σμύρνη. Αυτή η ιστορία
0: γάιδαρος.
1: Λοιπόν, ναι, στην ουσία δεν είναι ο γάιδαρος, κρύβεται πίσω από το γάιδαρο η πίστη ενός ανθρώπου.
0: Ξεκινάει όλη η ιστορία. Ναι,
1: η πίστη λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η πίστη ενός πατέρα.
0: Αν δεν υπήρχε ο γάιδαρος όμως δεν θα είχε γίνει τίποτα.
1: Θα πούλαγε το χωράφι, είμαι σίγουρος. Όταν υπάρχει πίστη στην αξία της παιδείας, του ήθους και στην ελπίδα ενός παιδιού, αυτό το πράγμα που οδήγησε τον πατέρα να κάνει τη θυσία, έφερε το παιδί με το χρόνο να ανεβάσει μια ολόκληρη κοινότητα. Και επαγωγικά και εμείς, πολλές γενιές μετά, έχουμε να λαβαίνουμε από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, το κομμάτι της πίστης.
1: Η ελπίδα δεν πεθαίνει.
0: Ναι, καλά. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά το κομμάτι της παιδείας, και είπα της πίστης κατά λάθος, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το πολύ θέλει και η σύγχρονη, πώς το λένε, κοινωνία των. Πουρχόντων και των αυτών που έχουν, γιατί σου λέω ότι ο άλλος είναι και μορφωμένος και ξέρει και λοιπά. Άσε μωρέ να είναι εκεί, να μπορώ να τον ελέγχω καλύτερα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ξέρεις, τόσο πολύ σε βουρλίζει να μάθεις πράγματα, να διεκδικήσεις πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, να σε ρωτήσω μάλλον. Η Μάκρη τώρα, με τη νέα Μάκρη εδώ, τι σχέση έχει και με τη Μάκρη πάνω στην Ορεστιάδα.
1: Μακεδονία. Όχι, με τη Μάκρη στη Μακεδονία δεν υπάρχει σχέση.
0: Ναι.
1: Είναι μια σύμπτωση, απλά το όνομα.
0: Ναι.
1: Η νέα Μάκρη ιδρύθηκε από 100 οικογένειες που ήρθαν από τη Μάκρη της Μικράς Ασίας. Περίπου 2.000 οικογένειες προσφύγων ξεριζώθηκαν. Οι 100 από αυτές σύστησαν τη νέα Μάκρη. Άλλες 100 πήγαν στο Εγάλεο, στη γειτονιά μου, στην οδό Μάκρης. Έτσι. Άλλες διάσπαρτες πήγανε στην Ιταία, στην Εύβοια, στην Ιερά Πέτρα, στην Κρήτη. Υπάρχουν 10 βασικοί τόποι εγκατάστασης. Και συνήθως οι πρόσφυγες είχαν μαζικές εγκαταστάσεις. Κάποιος ηγούταν, κάποιος ήταν μπροστά. Με κάποιο τρόπο εγκαταστάθηκαν μαζικά σε κάποια σημεία στην Ελλάδα. Πρόσφυγες της ίδιας καταγωγής.
0: Στον Εύρο πήγαν, στη Μάκρη του Εύρου έχουν
1: όχι,
0: πάει.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Το έχω ερευνήσει, δεν υπάρχει.
0: Πάντως και εκεί υπάρχει προσφυγικό παντού, κομμάτι, παντού. Πολύ μεγάλο.
1: Η Βόρεια Ελλάδα δέχτηκε μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Θα πάτε να πάρετε το βιβλίο αυτό όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω εδώ ούτε πωλήσεις βιβλίου κάνουμε, ούτε απλά όσοι ενδιαφέρεστε για το δικό σας κομμάτι ιστορίας, νομίζω ότι αυτός ο οδηγός γενεαλογικής και ιστορικής έρευνας Μικρασιατών, έτσι ακριβώς λέγεται, υπογεγραμμένος από τον Τάσο Κακλαμάνη και τον Στράτο Κασμερίδη, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο στις εκδόσεις Έμβριο, που βρίσκεται στο Εγάλο, Ιερά Οδός 286, στο εμπορικό κέντρο Σιντριβάνι, ή τηλεφωνώντας στο 210-53-15-012. Υπάρχει σκέψη, Τάσο, να κυκλοφορήσει σε ευρύτερο επίπεδο διαδικτυακά κλπ. Ή θα σας φάνε εκεί οι κροταλίες των μεγάλων εταιριών διακίνησης?
1: Οι κροταλίες θα φάνε το κέρδος μας, αλλά στην ουσία το βιβλίο αυτό δεν βγήκε για να κερδίσουμε, και κανένα βιβλίο δεν γίνεται για να κερδίσει στην ουσία, έτσι. Δηλαδή, μακάρι να υπάρχει τέτοια ζήτηση που από τον εκδότη στο οποίο το τυπώσαμε και το αφήσαμε για όποιον το θέλει, να υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια αγάπη για τη μνήμη, που να φύγει και ας το πάρουν οι χοντρέμποροι και ας το αποψηλώσουν, αρκεί να το πάρει ο κόσμος. Δεν, τι να πάρουμε, να βγάλουμε από κάθε βιβλίο δηλαδή κάτι, ένα ευρώ στο βιβλίο και θα γίνουμε πλούσιοι? Εντάξει, ναι. Τα βιβλία δεν γίνονται για να κερδίσεις, και μακάρι να αφήσουν κάτι και να μείνουν παρακαταθήκες. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήδη το έχουμε στείλει σε όλους τους μεγάλους μικρασιατικούς φορείς δωρεάν, να μπορεί κάποιος να το βρει στη βιβλιοθήκη. Έτσι, και
0: εγώ βλέπω εδώ είναι πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας και αναζήτησης, και το βλέπω εδώ με τον τίτλο του κεφαλαίου, ξεκινώντας το ταξίδι στο χρόνο, και ουσιαστικά σε καθοδηγεί και με φωτογραφίες και μέσα από το διαδίκτυο πού και πώς μπορείς να ψάξεις. Δηλαδή, λέω τώρα εδώ, ξεκινάμε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Μετά είναι το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, όπως είπες. Η Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
1: Πολύ σημαντικό αρχείο.

0: Είναι το όνομα του μεσαίου μου γιου, οπότε αγαπάω πολύ το όνομα. Ξεκινάς από κάπου και μετά αρχίζεις και ψάχνεις. Σε κατευθύνει δηλαδή το ίδιο το ψάξιμο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά στη διάθεσή μας. Σ' αρέσει πολύ και η μουσική από ό,τι γνωρίζω. Ασχολείσαι πολύ και με το ρεμπέτικο. Παίζεις και πολύ ωραία όργανα, το μπουζούκι. Ξέρω, παίζεις. Τι άλλο παίζεις? Μπουζουκάκι έχω δει.
1: Μπουζούκι παίζω, αλλά εντάξει, υπάρχουν τώρα παιχταράδες στη πιάτσα. Τι να μιλάμε για μένα. Εγώ παίζω σε μικρά συνοικιακά στέκια. Μ' αρέσει το ρεμπέτικο, χρόνια μ' άρεσε. Ναι. Έτσι, με φίλους. Το πιο ωραίο που συνέβη τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα στέκια μας και τις μουσικές μας παρέες, είναι ότι βρεθήκαμε να κάνουμε αυτή τη συλλογικότητα που λέγεται Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Γκρέκους, με τον Νίκο τον Πρωτόπαπα και τον Γιάννη τον Τζιάντη. Και στην πορεία, συνεπικουρούμενοι από την Κατερίνα την Τζιρίδου και τον Σωτήρη τον Παπαδραγιάννη, καταφέραμε να οργανώσουμε το πρώτο και το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ Αθηνών και πάμε τώρα για το τρίτο. Κάθε Οκτώβριο έγινε θεσμός πλέον. Που εκεί γίνεται ο χαμός κάθε χρόνο και είναι για μας.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ και το πρώτο και το δεύτερο και θα παρουσιάσουμε και το τρίτο. Μου έκανε εντύπωση πολύ, ιδιαίτερα στη δεύτερη αυτή έκδοση, ο κόσμος που μπαινόβγαινε και η δίψα που υπάρχει για να μάθεις, παιδί μου, στοιχεία για το ρεμπέτικο και τα αφιερώματα που γίνονται είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Αλλά γενικά, και αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία και με το ψάξιμο της ιστορίας. Πόσο πολύ διψάει και η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, να μάθουν. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι με τα παιδιά και ξέρουν την τρέλα που έχω κι εγώ και την έτσι μονοπλευρή λατρεία με το ρεμπέτικο τραγούδι και ιδιαίτερα με τον Μάρκο. Έρχονται δηλαδή, το ψάχνουν και οι ίδιοι, το έχουμε μεταδώσει. Πάμε να ακούσουμε κανένα ρεμπέτικο, ας πούμε. Τους αρέσει πολύ.
1: Και βέβαια, καλά ένωσες τις δύο μεγάλες μου αγάπες, έτσι, τη μικρασία και το ρεμπέτικο, γιατί αυτά πάνε χέρι-χέρι.
0: Ενώνονται δηλαδή, από την ιστορία.
1: Μόνο να σκεφτείς ότι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διευθυντές δισκογραφικών εταιριών ήταν ο Περιστέρης από την πόλη, ο Τούντας από τη Σμύρνη, ο Σκαρβέλης από
0: Παναγία
1: την πόλη.
0: Τούντας,
1: και από, τι να σκεφτούμε, από τραγουδιστές τώρα και από τι. Η Ρόζα από την πόλη, η Ρίτα από τη Σμύρνη, η Ρίτα Γιαμπατζή. Η Ρόζα Σκενάζη από την πόλη. Τι να μιλήσουμε για μουσικούς ογκόληθους που ήρθαν έτσι και συνέβαλαν στη διαμόρφωση στην ουσία του λαϊκού μας τραγουδιού. Το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το λαϊκό που λέμε είναι μια ιστορική συνέχεια.
0: Μία μικρή ατάκα θέλω τώρα, γιατί είναι στο κομμάτι που πάντα ψάχνω και θέλω έτσι μια κατεύθυνση. Το τραγούδι αυτό όταν ήρθε λοιπόν, το Σμυρναίκο, με τη βάση που ήρθε και εδώ και την μετακίνηση των προσφύγων, μετατρέπεται τη δεκαετία του 30 στο μάγικο, πυρεώτικο, ρεμπέτικο. Αυτό τι εναλλαγές έγιναν, δηλαδή πώς περάσαμε στο ρεμπέτικο του Πειραιά, του Μάρκου, της τετράδας του Πειραιός κλπ.
1: Τώρα αυτό είναι μια άλλη εκπομπή, έτσι.
0: Δύο εκπομπές, δεκάτη, μια ατάκα θέλω. Θέλω μια ατάκα λίγο έτσι για να μπορούμε να.
1: Κοίταξε, το ρεμπέτικο του ΤΕΚΕ, της φυλακής και του περιθωρίου υπήρχε ήδη. Έτσι, βρέθηκαν με τους πρόσφυγες και έγινε χαρμάνι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πήγανε μαζί. Τώρα το τι επικράτησε τελικά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά όλο αυτό, και το ρεμπέτικο έχει επηρεάσει από το δημοτικό και το Σμυρνέικο από το παραδοσιακό, και όλο αυτό είναι η ελληνική ψυχή του δημοτικού, του ρεμπέτικου
0: του παραδοσιακού,
1: που έγινε έτσι. Τελικά που έχει μείνει το λαϊκό μας τραγούδι, είναι η παράδοσή μας.
0: Ναι.
1: Τώρα ατάκα, τι ατάκα να σου βρω.
0: Εντάξει,
1: όσον αφορά το, θα σου πω μια έτσι, μου αρέσει πάντα και τη λέω την ατάκα, γιατί και η μουσική, έτσι, άσχετα αν τα ακούστα καθενός, μπορεί να ποικίλουν και να ακούει και ξένα και εγώ αρόκο όταν ήμουν πιτσιρίκας, ακόμα ακούω. Αλλά η μουσική, η ιστορία του τόπου, της οικογένειας, η ρίζα, η μνήμη είναι αξιοπρέπεια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ατάκα και δεν είναι ατάκα, είναι το πιστεύω.
0: Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια. Νομίζω τα είπες όλα. Αλλά και το κομμάτι της μουσικής σε συνδέει, ρε παιδί μου, τόσο άμεσα με τον τόπο σου. Τα ακούσματα δηλαδή είναι φτιαγμένα από τα δεδομένα της ζωής. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε, λέμε τώρα θα βγάλουμε ένα εμπορικό τραγούδι για να βγει και να κερδίσει στη Eurovision. Τρέχα Γερεβόπουλος, δεν θα, σε ένα χρόνο δεν το ξέρει κανένας. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ταπεινή, και αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη από όλους. Αλλά το κομμάτι αυτό που ακούς τον ήχο και σου έρχεται κάτι που υπάρχει μέσα στην ψυχή σου. Μπορεί να το έχεις ζήσει. Δεν το έχεις ζήσει, δεν ήσουν εκεί, δεν τα ξέρεις. Αλλά ακούς για αυτούς τους τόπους που περιγράφουν τα τραγούδια, συγκινείσαι, κλαις, λες, όπα, εδώ. Είναι για μας το τραγούδι αυτό. Γράφτηκε για μας.
1: Και εντάξει, να μην ξεχνάμε τώρα ότι τα ρεμπέτικα δεν ήταν τραγούδια που είχαν θεματική τη μικρασία. Εξαιρέσεις. Όλα ήταν ερωτικά τραγούδια. Αλλά καλοί άνθρωποι και πονεμένοι λαϊκοί άνθρωποι γράψανε πανέμορφα τραγούδια από ψυχής. Και αυτά σε αγγίζουν και δεν μπορεί να τους γλιτώσει.

0: Ναι. Λοιπόν, πώς το πες αυτό πάλι, το πες, ήταν η ατάκα, θέλω να την κρατήσω.
1: Η μνήμη είναι χρέος και μια άλλη μορφή αξιοπρέπειας.
0: Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ κάπου λέμε να ολοκληρώσουμε. Α, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ναι, βιάζομαι. Λοιπόν, θα πω τα χρηστικά. Ο οδηγός για αναλογικής και ιστορικής έρευνας μικρασιατών, Τάσος Κλαμάνης Στράτος Κασμερίδης, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είναι οδηγός πράγματι για να ψάξετε να βρείτε από πού κρατάει η σκούφια σας, να το κάνετε, γιατί είναι πολύ συγκινητικό να έρχεστε αντάμωμα, να ανταμώνετε αντάμα με την ίδια σας την ζωή, τους παππούδες, τους προπαππούδες, τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή την οικογένεια, τόπους, αν έχετε και την ευκαιρία να τους επισκεφτείτε ακόμα πιο όμορφα, γιατί θα ξέρετε πέντε πράγματα παραπάνω. Εσύ την πρώτη φορά που πήγες στον τόπο, πότε ήταν?
1: Η πρώτη φορά ήταν το 2016, που πήγαμε με κάποια ξαδέρφια και τον αδερφό μου. Είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη ζωή μου, μαζί με τη γέννηση των παιδιών μου. Αν μου πεις να διαλέξω τρεις στιγμές, είναι η στιγμή που πήρα αγκαλιά τους δύο γιους μου και η στιγμή που πάτησα τα πάτρια του Λιβυσιού. Σοκ. Εκείνη την ώρα με διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ρίζα ενώθηκε και μου τίναξε το κεφάλι στον αέρα. Δεν την ξεχνάω αυτή τη στιγμή.
0: Άσε, κάτι θυμάμαι και εγώ από τα δικά μου. Τάσο Κακλαμάνη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Νίκο μου και εκ μέρους και του Στράτου του Κασμερίδη, του φίλου και συνσυγγραφέα της έκδοσης.
0: Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι που θα παίξουμε έχει να κάνει με την προσφυγική κοκκινιά. Το ερμηνεύει ο Αντώνης Ξιντάρης. Είναι από το βιβλίο Το κορίτσι του Τεκέ, ο διπορικός στη Τραπετσόνα του Γιάννη Τσιαντή, βιβλίο και CD. Κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Ο Νίκος Θατασόπουλος, ο περίφημος, από μεγάλη οικογένεια και ρίζα και αυτός, είναι στο μπουζούκι, ο Νίκος Πρωτόπαπας κιθάρα και η Κατερίνα Τσιρίδου στο μπαγλαμά. Να είστε καλά, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθώ να καταλάβω από το πρωί, πάλι σκέφτομαι πώς γίνεται κάθε φορά και συμβαίνουν τέτοια περιστατικά όπως αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί. Έπεσε αυτοκίνητο πάλι στην περιοχή της πύλης Ε4 και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του λιμενικού και στελέχη της λιμενικής αρχής. Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Δεν γνωρίζουμε αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο. Ελπίζουμε να εξελιχθούν όλα καλά. Κάπως έτσι ξεκίνησε η μέρα σήμερα στην καλοκαιρινή Αθήνα. Καλημέρα, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Και θα δούμε μαζί και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής τουλάχιστον. Μια εκπομπή σήμερα η οποία εκτός από την επικαιρότητα έτσι όπως θα τη δούμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα τη διαβάσουμε και στα πρωτοσέλιδα των διαδικτυακών τόπων που είναι ενημερωτική, τα κεντρικά φυσικά site και μεταξύ αυτών το ertnews.gr. Θα έχει και άλλα θέματα, θα έχουμε και τη συζήτηση για τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό που προκαλεί η παρουσία νέων κομμάτων και κυρίως αυτή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια και κυρίως έχει προκαλέσει αναταράξεις στα εσωτερικά άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα δούμε τις ειδήσεις σήμερα της Διεθνής και τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια, καθώς επιστρέφει η Βάνα Τζόρτζεβιτς από την άδεια της, η οποία κράτησε 2 εβδομάδες και δεν την είχαμε μαζί μας εδώ για την εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Φέδρα Βόκαλη. Είναι μια σκηνοθέτηδα για την οποία διαβάζαμε πάρα πολλά τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ήταν μεταξύ των ακτιβιστών που είχαν συλλάβει οι Ισραηλινοί και είδαμε και τις εικόνες από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Ισραηλινός υπουργός στους ανθρώπους αυτούς που συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα με την υποψία ότι θα έμπαιναν στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Έγινε αυτή η αποστολή. Επέστρεψε λοιπόν, θα μας περιγράψει τι ακριβώς συνέβη. Και όλα αυτά βέβαια ενώ έχουμε σήμερα τα μάτια της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στο Λίβανο, καθώς υπάρχει μία συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Μία συμφωνία η οποία από αυτά που διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι προϋποθέτει την κατάπαυση του πυρός από την πλευρά της Χεσμπολάχ. Στις ζώνες ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολάχ. Πρέπει λοιπόν να παίξει και συγκεκριμένο ρόλο εδώ ο λιβανέζικος στρατός. Θα έχουμε την ευκαιρία όλο αυτό να το συζητήσουμε για να πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες από τον άνθρωπο που γνωρίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ, τον Walid Elias, που τον ακούτε κάθε πρωί πριν την εκπομπή μας και στις ειδήσεις στα αραβικά. Να δούμε πόσο ισχυρή ή εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί αυτή η συμφωνία, η οποία βεβαίως συνοδεύεται και από μια απόφαση των Αμερικανών να αποσύρουν στρατεύματα από τη Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή βεβαίως που υπάρχουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν το τελευταίο 24ωρο. Έχουμε από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο βεβαίως τον ακούμε αλλά πάντα με μια επιφύλαξη στις δηλώσεις που κάνει, να εμφανίζεται αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και να δηλώνει ότι πηγαίνουν καλά και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την άλλη πλευρά όμως, από την πλευρά του Ιράν,
Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αρακτσί, αναφέρει σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Λίβανο ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Αυτά λοιπόν τα συγκεχημένα που παίρνουμε δεν μας κάνουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, ωστόσο αφήνουν μια χτίδα φωτός, ένα φως έτσι στο βάθος του τούνελ, ελπίζοντας ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ένα ειρηνικό καλοκαίρι και ένα καλοκαίρι στο οποίο, μεταξύ όλων των υπολείπων βεβαίως, γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι στα μέτωπα τα πολεμικά να υπάρξει ειρήνη για να σταματήσει η φωτιά του πολέμου, για να ζήσουν ειρηνικά οι άνθρωποι που περνάνε δύσκολες στιγμές, και βεβαίως το μυαλό όλων μας είναι πρωτίστως στους ανθρώπους που ζουν στη Παλαιστίνη, στη Λωρίδα της Γάζας, εκεί όπου είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η σύραξη στο Νότιο Λίβανο κυρίως και στον υπόλοιπο Λίβανο με τις επιθέσεις των Ισραηλινών έχουν τραβήξει τα βλέμματα της διεθνούς κοινής γνώμης από πάνω. Ωστόσο εκεί οι άνθρωποι ζουν πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές, σε μια περιοχή στην οποία πολύ δύσκολα φτάνουν φάρμακα, πολύ δύσκολα φτάνουν προμήθειες, και δεν βλέπουμε τουλάχιστον να εξελίσσονται και τα σχέδια για ανασυγκρότηση της περιοχής, για ανοικοδόμηση, σχέδια βεβαίως τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε όλοι μας, ότι στην παρούσα φάση τουλάχιστον φαίνεται να συνδέονται και με μια οικονομική ανάπτυξη που θα κάνει ακόμη μια φορά τους πλούσιους πλουσιότερους, θα δώσει τη δυνατότητα σε μεγάλες εταιρείες να αναπτύξουν εκεί στην περιοχή που βρίσκεται η Λωρίδα της Γάζας, στα παράλια της Μεσογείου, τουριστικές επιχειρήσεις, και δεν ξέρουμε σε όλο αυτό το σχέδιο τι θέση έχουν η Παλαιστίνη, ο λαός της Παλαιστίνης που έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Διαβάζουμε επίσης ότι οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από πρόσφατο περιστατικό στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το διαβάζω εδώ από το Earth News, η ιρανική πλευρά αρνείται ότι εξαπέλυσε πυρά εναντίον αεροδρομίου της χώρας. Σύμφωνα με τις αναφορές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, το είπαμε νωρίτερα, ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, και αυτό είναι μέσα στη συμφωνία που έχει να κάνει με την απόσυρση στρατευμάτων από τη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται ότι έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα διαβάσετε και στο Earth News. Επίσης, να σημειώσουμε, γιατί αξίζει τον κόπο να το κάνουμε αυτό, το όσα ακούγονται και διαβάζουμε τα τελευταία 24 ώρα για τις σχέσεις οι οποίες εμφανίζονται τεταμένες μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με βαρύς χαρακτηρισμούς από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, με επιθέσεις φραστικές, τουλάχιστον έτσι φαίνεται να έχει συμβεί, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες, παρά το γεγονός ότι μετά από αυτές τις επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μας έχει συνηθίσει στα σκοτσέζικα ντουζ, χαρακτηρίζει σε νεότερες δηλώσεις του εξαιρετικό συνεργάτη τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προφανώς για να χρυσώσει το χάπι, για να μπορέσει να δείξει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά που γράφτηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα για τις σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές στο μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνω ότι είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε και με τον Wally Delias τη δεύτερη ώρα και μετά την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς.
Τι άλλο έχουμε εδώ στο εσωτερικό? Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, νεαρής ηλικίας, που όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν τους απασχολούν καθόλου, γιατί είναι στοχοθετημένοι, έχουν αυτή τη στιγμή το μυαλό τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα εξετάζονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, αυτή την ώρα που μιλάμε, στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ τελειώνουν το Σάββατο 6 Ιουνίου με την εξέταση στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Προφανώς λοιπόν οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα περιμένουν πώς και πώς από Κυριακή και μετά να ξεκουραστούν, να ξεκινήσουν οι διακοπές τους. Οι εξετάσεις άρχισαν στις 8.30. Η διάρκεια εξέταση των μαθημάτων είναι 3 ώρες, οπότε όπως είπαμε αυτή την ώρα προφανώς οι περισσότεροι είναι ακόμη μέσα στις αίθουσες, εκτός από το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, γιατί υπάρχουν και τα μαθήματα ειδικότητας, είπαμε ότι στα γενικά μαθήματα είναι μέχρι 6 Ιουνίου. Και οι εκφωνήσεις των θεμάτων παρακινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και ο σχολιασμός και οι λύσεις τους, εδώ από το διαδίκτυο, από το earthnews.gr θα έχετε τη δυνατότητα. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας θα είναι διαθέσιμα καθημερινά στην ειδική σελίδα του earthnews.gr που αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως πάντα με την συμβουλή τη δική μας, μην σκέφτεστε τίποτα περισσότερο από την ξεκούρασή σας όταν θα τελειώσουν οι εξετάσεις, και με ψυχραιμία και με συνείδηση ότι οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές για εσάς που είστε νέοι σε ηλικία, αλίμονο σε εμάς που τις ευκαιρίες που είχαμε, όσες εκμεταλλευτήκαμε, τις εκμεταλλευτήκαμε, όσα υπήρχαν ως δυνατότητες για μας τα έχουμε αφήσει πίσω, κατά κύριο λόγο βεβαίως. Ποτέ δεν είναι αργά, έτσι, για όλους, για μόρφωση και για διεύρυνση των οριζόντων, έτσι, των μορφωτικών και γνωστικών. Ωστόσο εσείς που είστε αυτή την ώρα στις τάξεις και δεν μας ακούτε προφανώς, εσείς που διαβάζετε από τα γενικά λύκεια για το επόμενο ραντεβού σας με τις πανελλαδικές εξετάσεις, πάντα απόλυτα ελεγχόμενο άγχος, έτσι, το επικοδομητικό, αυτό το ουσιαστικό, και όχι βέβαια αυτό το οποίο στρεσάρει και δημιουργεί προβλήματα την ώρα της εξέτασης. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, νομίζω, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σε λίγο θα τον έχουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον Νάσο Ηλιόπουλο, γιατί με επαιτειακό, έτσι, με επαιτειακή αφορμή σήμερα το τραγούδι μας το πρώτο, καθώς σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος το 2001 και ο Σωτήρης Μουστάκας το 2007. Είναι λοιπόν μια μέρα στην οποία θυμόμαστε τις απίστευτες στιγμές γέλιο που μας έχουν προσφέρει αυτοί οι δύο μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί.

0: Λοιπόν, και επειδή ο πρώτος μας καλεσμένος πρέπει να αποδεσμευθεί το συντομότερο, να πούμε καλή ημέρα στον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι στην αλέαξη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω πρώτα απ' όλα η ερώτηση που νομίζω σας κάνουν όλοι, η δική σας επιλογή έχει να κάνει με προσχώρηση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, να τα πούμε λίγο με τη σειρά. Ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αριστερά πρέπει να κάνει και συνολικά ο προοδευτικός χώρος πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία. Δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να λογοδοτήσει το έγκλημα των υποκλοπών και για μια σειρά από άλλα θύματα. Δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία γιατί πλέον η χώρα βουλιάζει απλά στην επιβίωση και όχι στη ζωή. Και το βλέπουμε αυτό σε μια σειρά από οικονομικούς δείκτες. Με αυτήν την έννοια απαιτείται η μεγαλύτερη συσπήρωση δυνάμεων που μπορεί να υπάρξει. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή που είχε συγκροτηθεί μιλούσε για αυτή την ενωτική αντίληψη. Το τελευταίο διάστημα αυτό άλλαξε και έτσι αναγκαστήκαμε και εμείς να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Εδώ που βρισκόμαστε θεωρώ ότι η πρωτοβουλία η οποία όντως δείχνει ότι έχει τη δυναμική να συσπηρώσει τον προοδευτικό αριστερό κόσμο, μια πρωτοβουλία η οποία όντως εκκινά και πατάει στο έδαφος της αριστεράς, είναι η πρωτοβουλία της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και άρα νομίζω ότι ο προοδευτικός αριστερός κόσμος προς τα εκεί πρέπει να κινηθεί, αυτό πρέπει να στηρίξει, αυτό πρέπει να ενισχύσει, αυτό πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να αποκτήσει και μεγαλύτερη κοινωνική γύρωση και πιο συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο είναι φυσιολογικό γιατί ακόμα είμαστε στα πρώτα βήματα. Άρα νομίζω ότι αυτή είναι η ορθή επιλογή για τον κόσμο της αριστεράς και τον προοδευτικό κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Σημαίνει αυτό ότι έχει υπάρξει ήδη δική σας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και είναι το έδαφος έτσι στρωμένο ας πούμε για να συμπαραταχθείτε μαζί του?
1: Δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία και αυτή η απόφαση δεν είναι μια απόφαση η οποία ταυτίζεται με επιλογή κατεβάσματος εκλογικού και συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο, να το πω έτσι. Είναι μια απόφαση η οποία είναι αυτόνομη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, σκεφτόμενος ως αριστερός άνθρωπος, θεωρώ ότι το καλύτερο εργαλείο που έχει ο κόσμος της αριστεράς αυτή τη στιγμή στα χέρια του είναι να στηρίξει τη συμπαράταξη. Μάλιστα. Τα άλλα θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Άρα λοιπόν δηλώνεται απλά στρατιώτης σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Δεν ζητάτε κάτι περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν τρελαίνομαι πάντα με τις στρατιωτικές μεταφορές στην πολιτική.
0: Ναι, καταλαβαίνετε και εγώ ξέρω χρησιμοποιώντας τη λέξη αυτή ότι θα σας ενοχλούσε, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: προφανώς. Το λέω ότι είναι μια καθαρά πολιτική επιλογή η οποία δεν σχετίζεται αυτή τη στιγμή με τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, συχνά συνηθίζω να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις και να μιλάω για δημοκρατία των δημοσκοπήσεων, πολλές φορές ερχόμενος και σε αντιπαράθεση με ανθρώπους που ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις επαγγελματικά. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Από τη στιγμή που διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή Κασελάκη, αυτομάτως δημιουργήθηκε ένα πολύ ευνοϊκό έδαφος για να αναπτύξει τα δημοσκοπικά του ποσοστά το ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το αξιοποίησε αυτό, δεν το εκμεταλλεύτηκε, γιατί όταν γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση, ένα κόμμα που δεν έχει ψηφιστεί ως αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές, παίρνει και όλα τα πλεονεκτήματα που δίνει αυτό το γεγονός. Για παράδειγμα, ότι στα πολιτικά πάνελ υπάρχει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ πάντα. Άρα προβάλλονται οι απόψεις του κόμματος περισσότερο από τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα και η Νέα Αριστερά είχε μειονέκτημα στο επικοινωνιακό τουλάχιστον κομμάτι. Ήταν λάθος το γεγονός ότι όταν τελικά ξεκαθάρισε η υπόθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη και εξελέγει ο Σωκράτης ο Φάμελος, δεν επανενώθηκαν οι δύο παρατάξεις, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά?
1: Κοιτάξτε, η επανένωση δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν εύκολη γιατί υπήρχαν μια σειρά από πληγές μεταξύ του κόσμου που είχε στηρίξει όλο αυτό το διάστημα την την ηγεσία Κασελάκη και που κατά τη γνώμη μου είναι και η ρίζα της κρίσης του χώρου. Αν όχι ρίζα, ένα από τα κυρία χαρακτηριστικά. Σας υπενθυμίζω όμως ότι εμείς είχαμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως παραδείγματος χάρη την πρόταση για κοινή υποστήριξη στο πρόσωπο του Χρήστου Ράμου. Και πραγματικά ακόμα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε δεύτερο χρόνο τότε δεν είχαν στηρίξει την πρόταση του Χρήστου Ράμου, εκτός και αν αυτό ήταν απλά μια μικροκομματική σκοπιμότητα, γιατί σου λέει δεν το είχαμε προτείνει εμείς. Εμείς αντίθετα, όταν ήρθε η πρόταση για τη Λούκα Κατσέλη, το στηρίξαμε. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα στην κοινή δράση, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτό τώρα πια ανήκει το παρελθόν. Δηλαδή, αυτό το στοίχημα έχει χαθεί, ένας κύκλος έχει κλείσει. Νομίζω ότι όλες και όλοι μας πρέπει να κοιτάμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη εικόνα για την επόμενη μέρα. Και η μεγάλη εικόνα για την επόμενη μέρα είναι ότι χρειαζόμαστε την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων και ένα καθαρό πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει πρώτα απ' όλα το ζήτημα του κόστου ζωής. Δεν γίνεται να είμαστε σε μια χώρα που συνεχίζουμε να πληρώνουμε το ρεύμα το οποίο παράγεται από τη ΣΑΠΕ ή τα υδροηλεκτρικά σαν να είναι ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο και άρα πανάκριβα. Αυτό που λέω δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι που έχει ήδη κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και γι' αυτό έχουν λογαριασμούς ρεύματος 30 και 40% κάτω. Δεν γίνεται, για να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το στεγαστικό από την πόλη μου, από το Δήμο Αθηναίων. Δεν γίνεται μόνο στο Δήμο Αθηναίων να έχουμε 16.000 διαμερίσματα βραχυχρόνια μίσθωση και 20 πρώτοι με τα περισσότερα διαμερίσματα που είναι σχεδόν όλες εταιρείες να έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο για το στεγαστικό, δεν είναι βιώσιμο για τα νίκια, δεν είναι βιώσιμο για την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ανθρώπων της πόλης. Άρα σε αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε τώρα σιγά σιγά όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας, δηλαδή στην προγραμματική απάντηση που μπορεί να κερδίσει την επόμενη εκλογική μάχη.
0: Σε αυτή τη συμπαράταξη έχει θέση το ΠΑΣΟΚ σήμερα έτσι όπως είναι το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι προοδευτικές δυνάμεις όπως αυτοπροσδιορίζονται, γιατί το έχω πει πολλές φορές, είμαι με το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, θα πρέπει να μπουν σε έναν εμφύλιο και να αφήσουν στην άκρη την πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στην πραγματικότητα να έχει δύο ψυχές. Δηλαδή, μιλώντας με όρους Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να μοιάζει περισσότερο στην Ισπανική Σοσιαλδημοκρατία ή περισσότερο στη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία, το οποίο είναι δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να πάρει πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα έχουν μία απόσταση από πράγματα που υποστήριξε ή έκανε και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Αναφέρομαι και στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου θεωρώ ότι πέρα από το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία συνένεση με μια κυβέρνηση που έχει παραβιάσει βάναυσα το Σύνταγμα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία συνένεση και ειδικά για το άρθρο 16, αλλά γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά και όλος ο κόσμος.
0: Στο άρθρο 16 οι δηλώσεις που έχουν γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό σκέφτομαι.
1: Το γνωρίζω. Αλλά θέλω τουλάχιστον να ελπίζω ότι σε αυτή την πρώτη διαδικασία δεν θα υπάρξουν οι ψήφοι που θα δώσουν η επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη Βουλή.
0: Άρα πιο ρεαλιστικό νομίζω ότι είναι το να συνεργαστεί μια συμπαράταξη κεντροαριστερή με το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που είναι πιο κοντά σε αυτές τις απόψεις και ιδέες, άρα όχι το ΠΑΣΟΚ όπως είναι. Για παράδειγμα, η Άννα Διαμαντοπούλου δεν νομίζω ότι είναι κοντά σε εσάς, δεν τη βλέπετε κι εσείς κοντά στην αριστερά.
1: Αυτό θα έλεγα αριστερά. Και δεν είναι προσωπική αιχμή, μιλάω καθαρά για την πολιτική.
0: Ένα παράδειγμα τώρα ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου, ναι, επειδή έχει κάνει και δηλώσεις πολύ τελευταία. Ναι.
1: Νομίζω ότι κόσμος που είναι σε αυτή την αντίληψη προφανώς είναι κόσμος ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν και παραμένει εχθρικός προς την αριστερά και είναι πολύ πιο δεκτικός ακόμα και σε ένα σενάριο συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λήξει και να ρυθμίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχετε δίκιο για αυτό που είπατε πριν. Ήρθε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω της κρίσης της αριστεράς. Η ζωή δείχνει ότι δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο.
0: Και έχασε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, εγώ αυτό λέω, να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει μπροστά τις διαδικασίες για την συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι την έχασα αυτή την ευκαιρία. Αυτή είναι προσωπική άποψη, βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτή η ευκαιρία είχα χαθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο το πίστευαν ή κατά πόσο πραγματικά μπορούσαν να το υπηρετήσουν κιόλας.
0: Τώρα, πώς θα μπορούσε λοιπόν υπό αυτές τις προϋποθέσεις η πρόταση του Χάρη Δούκα να βρει μια υλοποίηση? Γιατί όντως θεωρώ κι εγώ ότι ό,τι συζήτηση μπορεί να γίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς για το ενδεχόμενο συμπαράταξης πρέπει να γίνει χθες. Δηλαδή έχει καθυστερήσει ήδη.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, το καλύτερο το οποίο μπορεί να κάνει κάθε πολιτική δύναμη, η οποία ενδιαφέρεται για μια πολιτική αλλαγή και όχι για μια, αν θέλετε, συνέχιση αυτής της κατάστασης, ίσως με ένα καλύτερο μείγμα οικονομικής πολιτικής και λίγο περισσότερη δημοκρατία, αλλά όχι πραγματικό πλαίσιο αλλαγής. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλες και όλοι είναι να μιλήσουμε συγκεκριμένα και προγραμματικά. Εκεί πάνω μπορεί να φανεί πού υπάρχουν οι συναντήσεις, πού υπάρχουν οι αποκλίσεις, πού υπάρχει κοινό έδαφος. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, ειδικά σε μια διαδικασία διπλών εκλογών πριν τις πρώτες εκλογές. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω, δεν το λέω αξιολογικά, το λέω με όρους κατανόησης, ότι θα είναι ένα αρκετά απολωμένο πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να γίνει ένας εμφύλιος ο οποίος θα τραυματίσει, ξαναλέω, τη δυνατότητα να υπάρξει διάλογος αν προκύψει ανάγκη και αν χρειαστεί να γίνει. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος, προγραμματικός, χρειάζεται να υπάρχουν ανοιχτές πολιτικές κεραίες από όλες και όλους. Και να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
0: Νομίζω καθοριστικό, κύριε Λιόπουλου, θα συμφωνείτε κι εσείς με αυτό, είναι να μπορέσει να εμπνεύσει αυτή τη φορά η αριστερά τον κόσμο που έχει μείνει στην άκρη και δεν έχει κατέβει να ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές, να βρεθεί στην κάλπη και να στηρίξει. Γιατί με τα ποσοστά αποχής που είχαμε τα τελευταία χρόνια, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα.
1: Όχι, και έχετε απόλυτο δίκιο. Η μάχη της συμμετοχής είναι η πιο κρίσιμη μάχη που έχουμε μπροστά μας. Είναι το πιο κρίσιμο χαρακτηριστικό και μια σειρά από θετικά εκλογικά αποτελέσματα για προοδευτικές δυνάμεις παντού στο δυτικό κόσμο όπου αυτά καταγράφονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζονται ακριβώς στην κινητοποίηση κόσμου που το προηγούμενο διάστημα ήταν εκτός. Την κινητοποίηση κόσμου ο οποίος ήταν απογοητευμένος. Αλλά γι' αυτό επιμένω ότι αυτό μπορείς να το κερδίσεις μόνο με το να γίνεις πολύ συγκεκριμένος και πολύ πιστικός πρώτα απ' όλα στα ζητήματα του κόστου ζωής. Είναι το πιο μαζικό λαϊκό αίτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε την πλειοψηφία του κόσμου της εργασίας, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων να βγάζουν το μήνα με δυσκολία όταν καταφέρουν να το βγάζουν. Δεν είναι πλέον, αυτό πια δεν είναι ζωή, είναι απλά κυνήγι επιβίωσης. Όποιος πιστικά εξηγήσει το πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, πώς μπορούμε να έχουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια και όχι αυτό το κυνήγι απλά να πληρώνεις λογαριασμούς και να μην έχεις χρόνο ούτε για ζήτο. Όποιος το κάνει αυτό νομίζω ότι μπορεί να κινητοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος κόσμου που αυτή τη στιγμή ή δεν παρακολουθεί καθόλου ή παρακολουθεί με πολύ μεγάλη δυσπιστία.
0: Οπότε, κύριε Λιόπουλε, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, ελπίζουμε να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις με σαφείς διαχωριστικές γραμμές από την πλευρά της αριστεράς, γιατί νομίζω εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και να τα ξαναπούμε τότε.
1: Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει. Γι' αυτό σας ανέφερα και τα δύο παραδείγματα και με το ρεύμα και με το στεγαστικό, που νομίζω ότι είναι δύο από τους πιο κρίσιμους τομείς που πρέπει να δοθεί αυτή η προγραμματική απάντηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, δεν το συνηθίζουμε την πρώτη ώρα να αφιερώνουμε σε θέματα που είναι από, από τον πολιτισμό και την τέχνη. Ωστόσο αξίζει τον κόπο να το κάνουμε, γιατί είναι και δύσκολη ώρα εκεί στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Λος Άντζελες, και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον Άρη τον Κατοπόδη, το διευθυντή του Φεστιβάλ του Ελληνικού Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, να ξεκουραστεί το συντομότερο, γιατί ξέρω ότι όλες τις προηγούμενες μέρες έδωσε το 100% και όπως καταλαβαίνετε πρέπει και λίγο έτσι να πάρει τις ανάσεις του. Είχαμε την ολοκλήρωση του φεστιβάλ με την απονομή των βραβείων Ορφέους από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, που συμπλήρωσε φέτος 20 χρόνια. Κύριε Κατοπόδη, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό βράδυ για σας εκεί, γιατί είναι λίγο πριν πέστε για ύπνο από ό,τι ξέρω.
1: Τις καλημέρες μου από εδώ, καλησπέρες μου από εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Αγγελόπουλε. Πάντα χαρά μου να βρισκόμαστε και να τα λέμε. Αυτό είναι αλήθεια. Μόλις συμπληρώσαμε, τελειώσαμε, κλείσαμε το φεστιβάλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχαμε τιμόμενο πρόσωπο τον Αλεξάνδρου Ντεσπλά, τον δύο φορές τιμημένο με Όσκα μουσικοσυνθέτη ταινιών και 12 και άλλες 10 φορές υποψήφιο για Όσκα. Και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά με τα βραβεία Ορφέας, και η οποία συμπληρώθηκε με γεμάτο κόσμο μέσα στο Egyptian Theater, στο Αιγυπτιακό Κινηματογράφο, επάνω στο Hollywood Boulevard. Ήταν μια λαμπερή βραδιά, και η οποία ήταν το επιστέγασμα του 20ου φεστιβάλ του Λος Άντζελες.
0: Από τις ελληνικές ταινίες, έτσι ποιες ξεχώρισαν και πήρανε βραβεία, γιατί κάποιες τις έχουμε δει και εμείς εδώ, κάποιες άλλες περιμένουμε να τις δούμε. Τι ξεχώρισε?
1: Από αυτές τις ταινίες που ξεχώρισαν σε βραβεία, ξεχώρισε το Hold On To Me, το Κράταμε, το οποίο είναι μια κυπριακή ταινία της Μερσίνης Αριστίδου, η οποία είχε πάρει μάλιστα και βραβείο στο βραβείο κοινού στο Sundance, το μεγάλο αμερικανικό φεστιβάλ κινηματογράφου, ανεξάρτητο κινηματογράφου. Επίσης ξεχώρισε το Μεϊσούν. Το Μεϊσούν είναι της Νάνση Μπινιαδάκη, η οποία πήρε το βραβείο κοινωνικής δικαιοσύνης, ένα ειδικό καινούριο βραβείο, το οποίο είναι ελληνογερμανική παραγωγή. Η Νάνση ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, αλλά βέβαια εμείς δεχόμαστε έργα από όλο τον κόσμο, αρκεί να έχουν Έλληνες συντελεστές. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η ταινία του Γιώργου του Γεωργόπουλου, το Πάτι, είναι κοριτσιστικό όνομα, είναι τόσο κοριτσιστικό όνομα, και αυτή ξεχώρισε. Ήταν στην τελευταία έναρξη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το πρόγραμμα. Οικονομίδη.
0: Σωστά. Που συζητήθηκε, ναι, και τόσο πολύ και εδώ στην Ελλάδα, και την είδε πάρα πολλοί, ναι, κόσμος, και αποδείχθηκε ότι έχει ο Οικονομίδης τη δύναμη να προσελκύει κοινό από όλες τις κοινωνικές έτσι, κατηγορίες, και όλες τις ηλικίες. Έτσι, με μεγάλη επιτυχία η ταινία του. Και εμείς βέβαια χαρήκαμε.
1: Σπασμένη φλέβα.
0: Και εμείς χαρήκαμε βέβαια, γιατί είχαμε στηρίξει αυτή την ταινία και είχαμε παρουσιάσει εδώ από την εκπομπή μας τους δημιουργούς πριν από μήνες. Το Bear Cave που πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας. Η Κρισιάνα Παπαδάκη και ο Στέριος Δημόπουλος. Νέα παιδιά που τα φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο μαζί με τις πρωταγωνίστριες της ταινίας. Και πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας λοιπόν αυτή η ταινία. Βλέπουμε εδώ.
1: Και μάλιστα το Bear Cave είχε πάρει το βραβείο σαν μικρό ταινία.
0: Σωστά, γιατί ξεκίνησε, το θυμίζουμε. Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησε με την εκδοχή μικρού μήκους και μετά έγινε μια μεγάλη μήκους ταινία που είναι ήδη πολυβραβευμένη. Άρα γενικά δηλαδή η αποτίμηση που κάνουμε για το φετινό φεστιβάλ είναι πολύ θετική. Ήταν 20 χρόνια, άλλωστε ήταν και ένα challenge που λέμε, μια πρόκληση για σας. Η επέτειος των 20 ετών να είναι έτσι όσο γίνεται πιο δυνατό το φεστιβάλ και να είναι επιτυχημένο, και το νομίζω το καταφέρατε αυτό. Αλλά ξέρω επίσης ότι ξεκινάτε, ήδη έχετε ξεκινήσει τη δουλειά για το επόμενο, έτσι.
1: Ναι, η δουλειά για το επόμενο έχει ξεκινήσει 2-3 μήνες πριν. Ήδη σκεφτόμαστε ημερομηνίες, σκεφτόμαστε ταινίες, επικοινωνούμε με σκηνοθέτες και παραγωγούς. Χαιρόμαστε, βλέπουμε τις ελληνικές ταινίες σε διάφορα μεγάλα ελληνικά φεστιβάλ, σε διάφορα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ. Στο Κάλο Βιβάρι έχουμε 2 ταινίες φέτος, στις Κάνες είχαμε 2 ταινίες, 3, και βλέπουμε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος προχωρεί με καλά βήματα. Επίσης ένα άλλο ευχάριστο ήταν ότι είχαμε και μια ταινία που λέγεται Best Friends Forever. Αυτό είναι το Iconic, είναι μια πολύ δροσερή κωμωδία φτιαγμένη από ένα φίλο, τον Κωνσταντίνο Μουσούλη, ο οποίος ήταν εδώ στο Λος Άντζελες για χρόνια και επέστρεψε στην Ελλάδα και δουλεύει στην Ελλάδα. Είναι αυτή μια παραγωγή Iconic και Antenna, και είναι μια κωμωδία η οποία άρεσε στον κόσμο, πήρε το βραβείο κοινού, και είναι μια πετυχημένη κωμωδία της δεκαετίας του 50-60. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί τράβηξε και τον κόσμο και πέρασαν καλά αυτοί που το είδαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στα δύο άκρα βοηθάει ο ελληνικός κινηματογράφος, και στις ενδιαφέρουσες ταινίες που έχουν πιο ενδιαφέρον και ψάχνουν το θέμα περισσότερο, αλλά και στις κωμωδίες, οι οποίες δεν είναι εύκολο να πετύχουν. Είναι το πιο δύσκολο είδος κινηματογράφου να πετύχει μια καλή κωμωδία.
0: Συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και στην τηλεοπτική εκπομπή στο ΕΡΤ Κόσμος και μας είπατε, το καταλάβαμε βέβαια, είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, πόσο δύσκολη είναι όλη αυτή η δουλειά που κάνετε και πόσο δύσκολο είναι σε ένα χώρο ο οποίος ουσιαστικά είναι η μέκα του κινηματογράφου, του παγκόσμιου κινηματογράφου εκεί στο Hollywood, να καταφέρει ένα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου να σταθεί για 20 χρόνια τόσο πολύ καλά και στο μέτρο του δυνατού, να δώσει και τη δυνατότητα στους νέους Έλληνες δημιουργούς, τους ερμηνευτές, να δοκιμάσουν έτσι και τις δυνάμεις τους, ίσως και για μια διεθνή καριέρα, αν και επαναλαμβάνω είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτό, δεν είναι εύκολο να συμβεί.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο να φέρουμε τον κινηματογράφο το ελληνικό σε αυτή τη μεγαλόπολη του Λος Άντζελες, αλλά επίσης να βοηθήσουμε και τους Έλληνες κινηματογραφιστές, τους Έλληνες filmmakers, να γνωρίσουν, να τους προσφέρουν μια πλατφόρμα, ένα βήμα. Πάνω σε αυτό το βήμα μπορούν να χτίσουν γνωριμίες, να δικτυωθούν κατάλληλα και να προχωρήσουν την προσωπική τους καριέρα και το μέλλον της ταινίας αυτής καθεαυτής. Το οποίο προσφέρεται ο χώρος εδώ, και σε κάποιο βαθμό έχουμε κάμποσα πετυχημένα παραδείγματα. Είμαστε σε μοναδικό χώρο για να το κάνουμε αυτό και έχουμε χτίσει τις σχέσεις με το περιβάλλον και με το industry, όπως το λέγαμε, τη βιομηχανία του θεάματος, γι' αυτό το λόγο. Χαιρόμαστε που υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα και ενδιαφέρουσες προοπτικές για να συνεχίσει και να γίνει ακόμα καλύτερο αυτό. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να δείξεις ελληνικό κινηματογράφο και να με απαιτήσεις στο Λος Άντζελες, γιατί Αν μη τι άλλο, οι Αμερικανοί, όπως και να το κάνουμε, βλέπουν υπότιτλους γενικά.
0: Ναι.
1: Και
0: βγάζουν σπυράκια. Σωστά, σωστά.
1: Το DNA τους μέσα, κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, αυτοί που αγαπούν το σινεμά, αυτοί που αγαπούν το σινεμά, αυτοί που αγαπούν το σινεμά, τους θέλουν τους υπότιτλους, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς πώς μπορείς να καταλάβεις την ερμηνευτική δύναμη, ας πούμε, ενός μεγάλου ηθοποιού, ναι, άμα δεν τον ακούσεις την κανονική του φωνή με την κανονική εκφορά λόγου, πώς είναι δυνατόν αυτό? Εμάς μας παραξενεύει τους Έλληνες, έτσι, που τους έχουμε συνηθίσει τους υπότιτλους.
1: Ναι, ναι, αλλά όταν είσαι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, και η διπλανή σου χώρα μιλάει αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, κροάτικα, ρώσικα, βουλγάρικα, είσαι συνηθισμένος να ακούς διαφορετικές ομιλίες, διαφορετικές γλώσσες. Πολλοί ξέρουν μία, δύο, τρεις γλώσσες, άλλοι περισσότεροι. Είμαστε πιο εξοικειωμένοι στην Ευρώπη με την πολυγλωσσία. Εδώ στην Αμερική δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν οι τοπικοί εθνικοί, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Είναι εξοικειωμένοι με την ισπανική γλώσσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, μια μεγάλη πρόκληση είναι ότι υπάρχουν, λέμε εμείς, παιδιά, ελάτε, είναι δηλαδή τον ελληνικό κινηματογράφο καταπληκτικός. Μετά έρχονται Ινδοί, Κινέζοι, Βιετναμέζοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Σκανδιναβοί. Ο καθένας, όλα αυτά τα έθνη, οι χώρες, μιλάμε για 60-70 εθνικούς κινηματογράφους που κάνουν φεστιβάλ στο Λος Άντζελες. Οπότε κάθε δύο μέρες

0: από, από την διοργάνωση που ολοκληρώθηκε και έγινε με επιτυχία. Ναι. Θα έρθετε στην Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι κάνετε ταξίδια για να έρχεστε σε επαφή και με τους δημιουργούς εδώ, για να ανακαλύπτετε και νέες ταινίες, νέους συντελεστές.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι θα σας έχουμε εδώ, Ελλάδα.
1: Και βέβαια, έχουμε τέλος Ιουνίου θα είμαστε.
0: Τέλος Ιουνίου λοιπόν που θα έρθετε, σας περιμένουμε εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Το γνωρίζετε
1: θα
0: αυτό.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή ξεκούραση και είπαμε ραντεβού εδώ στην Αθήνα τον Ιούνιο.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την προσοχή, την πρόσκληση και το ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από τους Άντελες.
0: Χαιρετισμούς από την Αθήνα λοιπόν. Γεια χαρά.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος λοιπόν, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2001 σε ηλικία... Ντίνος Ηλιόπουλος, μου λέγατε για τον Νάσο Ηλιόπουλο νωρίτερα και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, Ντίνος Ηλιόπουλος έφυγε σαν σήμερα το 2001 από τη ζωή. Ήταν 86 ετών και σαν σήμερα επίσης το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Δύο μεγάλοι Έλληνες κομικοί, οι οποίοι συναντήθηκαν στον κινηματογράφο, συνυπήρξαν την περίοδο των ταινιών του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τις κωμωδίες, τα φοβερά σενάρια που γράφτηκαν για κωμωδίες τη δεκαετία του 60 κυρίως, γιατί ο Σωτήρης Μουστάκας τη δεκαετία του 60 ήταν πολύ νέος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήδη καταξιωμένος. Και οι δύο βέβαια αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο για αυτό το κινηματογράφο, τον ελληνικό, με αστήρευτο ταλέντο, φοβερή υποκριτική δύναμη. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος και όλος μας έχει αφήσει και τραγούδια, γιατί τα έκανε όλα, τραγούδαγε, χόρευε, πραγματικά πολυδιάστατος καλλιτέχνης. Έχει και η Ατζελίνα Τζολί γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Επίσης, κατευνασμός πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το οπλισμένο ντρόουν. Ένα ολόκληρο μήνα τους πήρε να αντιδράσουν στην άκρως επικίνδυνη ενέργεια του Κιέβου. Και ένα σχόλιο έτσι αρνητικό για το επικοινωνιακό της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Το σχόλιο έχει να κάνει, το υπάρχει εδώ σχετική φωτογραφία, με την γνωστή Ελληνίδα κομική ηθοποιό που συμπεριέλαβε.

0: σε ένα τηλεοπτικό σπότ ο Αλέξης Τσίπρας για να προωθήσει βεβαίως το καινούριο πολιτικό φορέα που έφτιαξε και ο οποίος βεβαίως αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερος στις επιλογές των πολιτών. Στον Ελεύθερο Τύπο, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω, ανοίγει η πλατφόρμα έως 15 Ιουνίου, ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τον Ελεύθερο Τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα, έξτρα μέτρα στήριξη έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στα νέα, πιο καυτό καλοκαίρι. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα? Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Και σκεφτείτε, να πούμε εδώ, έτσι, πόσοι τόνοι εκρηκτικών έχουν σκάσει στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όλο αυτό που έγινε και πόσο σημαντικά επιβαρυντικός είναι και αυτός ο παράγοντας, έτσι, δεν είναι καθόλου αμεληταίο όλο αυτό. Γραμμή 140, όλος ο γύρος της Αθήνας 89 στάσεις, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως τη Γλυφάδα, ή μια γραμμή λεωφοριακή που ίσως είναι η πιο μακρινή σε απόσταση, σε διάρκεια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 πήρε το προβάδισμα σε μάτς θρίλερ, θα τα πούμε και στο τέλος. Το πρώτο βήμα έκανε ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του πρωταθλήματος, ενώ η είδηση βεβαίως της χθεσινής ημέρας ήταν η υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία. Στην Εστία διαβάζουμε: αποκάλυψη αξιωματούχου της ExxonMobil, στερεύονται από θέματα πετρελαίου, επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ, πετρέλαιο 100 δολάρια, απόσυρση κεφαλαίων, πληθωρισμός 5%. Η παράταση της κρίσης έως το φθινόπερο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων, 100 δισεκατομμύρια δολάρια ζητεί το Ιράν για να υπογράψει, πόνο κέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Στην Εσπρέσο, το κεντρικό θέμα: ο δράκος του Λυκαβητού, αστυνομικίνες δολώματα στο λόφο του τρόμου, μαρτυρία σοκ 20χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού, αδύνατος μελαχρινός με ύψος κοντά στα 1,70. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, success story με 5 δράκους, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία του δείκτη ρομι γιώτα και του ΟΟΣΑ. Χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Και Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο. Στην Καθημερινή, ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Η φωτογραφία κεντρική εδώ στην Καθημερινή και παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην Κόντρα, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξη του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρειο Ελλάδα. Κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Στο Ποντίκι, κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη όπως κάθε Πέμπτη. Πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Και μια φωτογραφία εδώ χιουμοριστική, υποτίθεται με την κυρία Χτσιόγλου στο κοινοβούλιο να λέει: η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιο της. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των βασικών ενημερωτικών πόρταλ και να συνεχίσουμε με την εκπομπή.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για τρία χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα ακατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι παρέα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τους ήχους. Τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Και συνεχίζουμε. Έχουμε αφήσει εκκρεμότητα τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες και σας έχω υποσχεθεί ότι θα δούμε και τα κεντρικά ενημερωτικά πόρταλ σήμερα. Συνεχίζω λοιπόν με το ριζοσπάστη, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικό σταθμό της αντιυμπεριαλιστικής πάλης στη διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στις 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν οι ΕΙΔΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης. Επίσης, από την πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Στο λόγο, στο χρονοτούλαπο, η κρίση, ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς η Κομισιόν έρει το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών. Κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Στο χρονοτούλαπο, η κρίση. Εγώ θέλω να σχολιάσω όμως το εξής. Χρονοτούλαπο, η κρίση, ενώ έχει τελειώσει, έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και χρόνια, ο ΕΝΦΙΑ δεν έφυγε. Και όχι μόνο δεν έφυγε ο ΕΝΦΙΑ, αλλά όπως θα συζητήσουμε και αύριο με εκπρόσωπο των ιδιοκτητών, έρχεται και ο επόμενος ΕΝΦΙΑ που είναι από τους Δήμους. Δηλαδή, η εύκολη λύση όταν το κράτος δεν μπορεί να στηρίξει τις υποχρεώσεις και τις εργασίες που πρέπει να κάνει, να παρέχει τους πολίτες, και όταν δεν μπορεί να στηρίξει και την αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, η εύκολη λύση είναι τα φορτώνουμε στους πολίτες μέσω των ακινήτων, μέσω του λογαριασμού ρεύματος, που να μην μπορούν να αντιδράσουν. Άρα λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν, αφού και η Κομισιόν λοιπόν έρει το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών, όλα αυτά που είχαμε φορτωθεί στα χρόνια των μνημονίων να φύγουν από τις πλάτες μας. ΕΝΦΙΑ, να επιστρέψουν τα δώρα στο δημόσιο τομέα, να αυξηθούν οι συντάξεις που είχαν μειωθεί 30-40%. Τα θυμάστε αυτά, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε λοιπόν στην πράξη πώς αυτό θα αποτυπωθεί για τα εισοδήματα των πολλών. Για τον ντρόουν στη Λευκάδα κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο. Τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 14 συλλήψεις με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ όφελος. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Έφυγε ακόμη ένας από τους πολύ δημοφιλείς και αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Στην Political. Τέλος ο εφιάλτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Και επαναλαμβάνουμε εδώ αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Να δούμε στην πράξη λοιπόν να επιστρέφουν και οι πολίτες στην κανονικότητα. Από πλευράς μισθών, από πλευράς επιβαρύνσεων, όλα αυτά που φορτωθήκαμε για να βάλουμε πλάτη τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, επιτέλους να τα ξεφορτωθούμε, έτσι. Αυτό είναι βασικό, νομίζω. Στο μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια, στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς, οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις του Κουφονικολάκου και λοιπόν ελλασιστών αγωνιστών, πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότευτο κόμμα. Ιστορικό ορόσημο, Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης με τη βούλα της Κομισιόν η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιους, πέμπτη φάλακα στο Μαξίμου, Νεοδημοκράτης εναντίον Πασόκων, αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, ύστερα από επανυπολογισμό, αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο, διαβάζω εδώ, είναι φορέας ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας στο κόκκινο Ελλάδα σε χάρτη που δημοσίευσαν χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ελπίζω η τοπική αυτοδιοίκηση πρωτίστως να έχει προχωρήσει σε απολυμάνσεις. Ψεκασμούς, έτσι, αυτό που πρέπει να γίνεται.
Και ελεύθερη ώρα, κενό ασφαλείας στον προσωπικό αριθμό. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, στα κεντρικά πόρταλ τα ενημερωτικά αυτή τη στιγμή. Στο Earth News, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράτηση εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων ΗΠΑ και Ιράν. Η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα σήμερα, η απολογία του 41χρονου παρακολουθούσε την 39χρονη με τράκερ και ψεύτικο προφίλ. Και οι τρεις παρεμβάσεις που φέρνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα τέσσερα βασικά θέματα στο Earth News αυτή την ώρα. Στο D News, Κώστας Ανεστίδη στο D News θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι από τη στοχοποίηση στην πανηγυρική αθώωση. Και διαβάζουμε εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που διαβάζουμε, γιατί ο Κώστας Ανεστίδης, προβεβλημένος τέλεχος του συνδικαλιστικού αγροτικού κινήματος, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μπήκε στο στόχαστρο του ελεκτικού συνεδρίου. Του μπλοκαρίστηκαν οι λογαριασμοί και τα ακίνητα και τα κινητά, η ακίνητη και κινητή του περιουσία. Υποτίθεται ως ελεγχόμενος για την υπόθεση των επιδοτήσεων. Ωστόσο, δικαιώθηκε από το εφετείο Αθηνών με βούλευμα που διαπιστώνει ότι για τον κύριο Ανεστίδη δεν προέκυψε να φέρει ποινική επαιτειότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης. Και ο ίδιος πλέον δηλώνει ότι θα τους κυνηγήσει μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Θα το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο του D News. Εκλογές αναποφάσιστον ετοιμάζει Νέα Δημοκρατία, το αισιόδοξο και το απεσιόδοξο εκλογικό σενάριο. Τέλος και με τη βούλα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πασόκ πιέσει τον Ανδρουλάκη για δημιουργία πολιτικού κέντρου. Βαρέα και ανθυγιεινά για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ με σύνταξη τα 62. Η Ελλάς αποκτά θεμέλια. Ο Τσίπρας προετοιμάζει τα όργανα σε διάταξη εκλογικής μάχης. Να σχολιάσω εδώ για τις πιέσεις στον Ανδρουλάκη για δημιουργία πολιτικού κέντρου. Με ποιους φορείς θα το φτιάξει, με τι υλικά δηλαδή θα διαμορφώσει το πολιτικό κέντρο, γιατί προφανώς όλοι πλέον προσπαθούν να ψαρέψουν σε θολά νερά για να δημιουργήσουν συμπαρατάξεις. Στο πρώτο θέμα, συστάσεις της Κομισιόν στην Ελλάδα για 1236 φοροαπαλλαγές, ακίνητα ΙΧ και ντίζελ. Επίσης, από το πρώτο θέμα, συγγενείς και συνάδελφοι στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο δήλωναν εκτάσεις του δημοσίου πως έκρυβαν τα ίχνη τους. Στη Βουλή, ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας βάζει τέλος στην πολυνομία για δόμηση άδειες αυθαίρετα. Δείτε τι περιλαμβάνει και έρωτα απαντήσεις. Ο αυτοκράτορας Άρης αντεπιτίθεται με τον Βασίλη Σπανούλη, ο ρόλος του Αντετοκούμπο σε μια υπογραφή που αλλάζει το ελληνικό μπάσκετ. Συστάσεις της Κομισιόν στην Ελλάδα για 1236 φοροαπαλλαγές, ακίνητα ΙΧ και ντίζελ. Και Αναστάζια Κίνηση και ο εφιάλτης που βίωσε από τον πατέρα της και η γυμνή εμφάνιση στον κινηματογράφο στα 13 της. Ένα θέμα βεβαίως που είναι θέμα που ξεχωρίζει μόνο στο πρώτο θέμα σήμερα. Στο ΑΕΔΙΣΙΣ η επανάσταση των Φλαμίνγκο, καθημερινές διαδηλώσεις στην Αλβανία για τις Business Kushner Rama. Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία ενάντια στο πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζει ο Τζάρετ Κούσνερ. Είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον που θα πρέπει και εμείς να το διερευνήσουμε. Θα το διερευνήσουμε ως εκπομπή στις επόμενες εκπομπές που θα κάνουμε. Γιατί πραγματικά μιλάμε για μία επένδυση η οποία προφανώς γράφει στα μπελότερα των υποδημάτων της. Τους νόμους, τις ζώνες προστασίας, το περιβάλλον εκεί στα παράλια της Αλβανίας και μεταξύ όλων των άλλων και τις περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά, νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα. Έχουμε επικαιροποίηση της είδησης που διαβάζαμε από το πρωί. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό ότι η πτώση ενός οχήματος στα νερά του λιμανιού του Πειραιά αφορούσε ένα ταξί και ανασύρθηκε από μέσα ο νεκρός ο οδηγός. Σημειώθηκε το περιστατικό στην πύλη Ε4, ένα περιστατικό που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Υπήρξε κινητοποίηση, ανασύρθηκε το όχημα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο οδηγός. Οικονομία, συναγερμός από Κομισιόν για τα κόκκινα δάνεια, συστήνει μαζικούς πληστηριασμούς για να μην καταπέσουν οι κρατικές εγγύησεις. Και στο στόχαστρο της δίωξης εκβιαστών, η οικογένεια Ρωμά με πολυτελή βίλα που πουλούσε χρυσές λίρες. Εφημερίδα, τραγωδία στον Πειραιά, εντοπίστηκε νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στο λιμάνι, δίτες απεγκλώβησαν τη σωρό.
Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, τέλος η χαοτική πολυνομία στη δόμηση, στόπ στα αυθαίρετα 17 έρωτα απαντήσεις. Κλέαρχος Μαρουσάκης, πρώτα θα έρθουν καταιγίδες και χαλάζι και μετά θα πιάσουν 35άρια, πότε αλλάζει ο καιρός, φυλάξτε τα αυτοκίνητά σας, λέω εγώ, για το χαλάζι. Η στιγμή που ντρόουν χτυπά το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, βίντεο ντοκουμέντο εδώ από το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ και ο ΠΚΕΠΕ πώς δρούσε το κύκλωμα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, χρησιμοποιούσαν συγγενείς, δήλωναν εκτάσεις του δημοσίου. Και θρίλερ με τους θανάτους επιστημόνων στις ΗΠΑ, η πρώτη από τους αγνοούμενους βρέθηκε σκελετωμένη σε δάσος με τραύμα από σφαίρα. Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται γύρω από την υπόθεση της επιστήμονος, η οποία βρέθηκε νεκρή σχεδόν ένα χρόνο μετά την εξαφάνισή της στο Νέο Μεξικό. Στο News 24/7 βίντεο από την επιχείρηση Θερισμό σε Αγρίνο και Κοζάνη, πώς έβγαλαν 2,4 εκατομμύρια ευρώ, τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στο Λίβανο, νέα επίθεση του Ισραήλ και τραγωδία στον Πειραιά, νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα. Στο enikos.gr, τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά, νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα. Η επιστροφή του Ελνίνιο, πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καμπανάκι των ειδικών για καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες. Αλβανία, κλιμακώνονται διαμαρτυρίες για το πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ. Και έγινε κοκτονία στην Καλαμάτα. Ήταν ράκος, είχε μελανιές, λέει η δικηγόρος που είχε επισκεφθεί, η 39χρονη Βασιλική. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος δράστης. Και ναυτεμπορική, bitcoin, ακόμα και οι πιο πιστοί επενδυτές εγκαταλείπουν το πλοίο. Τα 20 αγκάθια για την Ελλάδα, τέλος στις οριζόντιες ενισχύσεις ψαλίδης της Φοραφαλαγέθς. Αύξηση 60% έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Πούλησε τις μετοχές της λίγο πριν το κράχ, το τηλεφώνημα που έστειλε μια δισεκατομμυρίουχο φυλακή. Και νέα σειρά, οι πρώτες γυναίκες σήμερα στο στρατό, το πρώτο παρούσα στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε σε τραγουδάκι για να έρθουμε αμέσως στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς και τις διεθνείς ειδήσεις.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο, από την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που επιστρέφει δυναμικά και θα μας θα αναφερθεί και στις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα και από τη γειτονιά μας εδώ στα Βαλκάνια. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά. Η τύχη του ιρανικού ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την επίτευξη της συμφωνίας. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χτες κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Πρακτικά δεν υπάρχει καμία αξία αυτού του ψηφίσματος, διότι έχει δικαίωμα βέτο ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι τιμές του πετρελαίου βέβαια πάλι περιτά 100 δολάρια μετά από την ύφεση την περασμένη εβδομάδα λόγω των προσδοκιών για την σύναυση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγκτσί δηλώνει ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διακόπηκαν, αλλά δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση Σιδηρητό Ισραηλινής, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξαναρχίσει σε ένα μεγαλύτερο κλίμακα. Αυτά είπε σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις επιχειρήσεις στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός. Όλο αυτά μία μέρα αφότου συμφώνησαν στις συνομιλίες στη Βάσιγκτον, Λίβανος και Ισραήλ να τέσουν σε εφαρμογή την κατάπαυση του πυρός. Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις των δύο πλευρών που υπάρχουν. Ο πρόεδρος Τραμπ θα παραστεί στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το Ιούλιο μήνα. Επίσης ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε αυτά στην κατάθεσή του στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στο ίδιο σώμα δήλωσε ότι ούτε Ρωσία ούτε Ουκρανία δεν είναι έτοιμη καμία από τις χώρες να κάνει πίσω στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τον οποίο, όπως μεταδίδει το Reuters, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και η μόνη λύση η οποία μπορεί να υπάρξει είναι διπλωματική, η οποία όμως, όπως είπε, προς το παρόν δεν έχει φέρει λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, πράσινο φως για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία και την Μολδαβία. Η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι άρχισε προετοιμασία για την επίτευξη, για την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Νωρίτερα αυτό έγινε δυνατό να συμβεί λόγω της απόσυρσης του ουγγρικού βέτο μετά από την αλλαγή εξουσίας στη χώρα. Λοιπόν, νωρίτερα ο νέος Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ ανακοίνωσε ότι η Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για τα δικαιώματα των περίπου 100.000 Ούγγρων μειονοτικών που ζουν στην Ουκρανική επικράτεια. Ο κύριος Μάγιαρ τίμησε πως η σύναυση συμφωνίας για την πολυετή διένεξη ήταν αναγκαία προϋπόθεση για να δώσει η Ουγγαρία το πράσινο φως για να συνενέσει για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ουκρανική και μολδαβική κυβέρνηση πιέζουν να επιταχυνθεί η διαδικασία διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία που μένεται εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Στην Ευρώπη ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα το Μάιο μήνα στην Ισπανία, την εποχή που πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν θερμοκρασίες σε ρεκόρ. Στην Πορτογαλία, γενική απεργία κατά της εργασιακής μεταρρύθμισης, η δεύτερη χτες ήταν, η δεύτερη γενική απεργία μέσα σε 6 μήνες, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε όλη την χώρα. Τα συνδικάτα διαμαρτυρήθηκαν κατά των σχεδιασμένων εργασιακών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, η οποία η κεντροδεξιά κυβέρνηση είναι πιθανό να περάσει το νομοσχέδιο που προωθεί με την στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Τσέγκα, προτείνοντας αλλαγές σε περισσότερα από 100 άρθρα του εργασιακού νόμου. Όλα αυτά ύστερα από την κατέρευση των συνομιλιών με τα συνδικάτα. Η προηγούμενη απεργία έγινε το Δεκέμβριο. Απεργία τον Δεκέμβριο ήταν η πρώτη γενική απεργία μετά τις διαδηλώσεις κατά της λιτότητας το 2013. Στην Γερμανία, σε ύψος ρεκόρ ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια, διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο ή να περάσουμε στα Βαλκάνια.
0: Να περάσουμε στα Βαλκάνια καλύτερα.
1: Ωραία, να περάσουμε στα Βαλκάνια με άρωμα Ελλάδας. Λοιπόν, ο υπουργός μας άμυνας, ο κύριος Δέντιας, στην διάσκεψη αρχηγών ενόπλων δυνάμεων των Βαλκανίων χτες και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, δηλώνει ότι η ασφάλεια στα Βαλκάνια δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κράτους και ότι αποτελεί συλλογική ευθύνη. Πρόκειται για την 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών που πραγματοποιείται, όπως είπαμε, χτες και σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στην σημασία του θεσμού των ετήσιων συναντήσεων των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και είπε ότι η Ελλάδα είναι ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Είπε ότι η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια και ότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανοιχτή επικοινωνία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συντονισμένη δράση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων μας είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στην γειτονιά μας των Βαλκανίων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.

0: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι, μια επιλογή που άρεσε πάρα πολύ εδώ στον Κωνσταντίνο τον Λουβάρη και μας θύμισε την ταινία στην οποία ακουγόταν. Μια ταινία που τη δεκαετία του 80 ήταν από τις πολύ δημοφιλείς και που εκείνη την εποχή το θέμα της ταινίας, τώρα πάμε πίσω 40 χρόνια, έτσι, 42 χρόνια, έτσι. Παρουσίαζε στην ιστορία της ταινίας, την υπόθεση της ταινίας, μία περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης. Αν το θυμάμαι καλά, ένας υπολογιστής ο οποίος παρεμβαίνει στα ερωτικά μιας κοπέλας και τη φέρνει κοντά με το γείτονά της. Κάπως έτσι ήταν, αν θυμάμαι καλά, η ιστορία, και ποιος να φανταζόταν ότι αυτό που το 84 ήταν επιστημονική φαντασία σήμερα έχει ξεπεραστεί πλέον, έτσι. Έχει ξεπεραστεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάμε στον συνάδελφο, τον Walid Elias, τον οποίο τον ακούτε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας και στο Δελτίο Ειδήσεων στα Αραβικά κάθε μέρα, ο οποίος όμως ασχολείται με τα της Μέσης Ανατολής και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα όσα συμβαίνουν και μπορεί να φωτίσει λίγο τα όσα τα τελευταία 24 ώρα είναι σε εξέλιξη, για να δούμε αν θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ή όχι, και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για παράτηση της κεχερίας και δημιουργίας ζωνών ασφαλείας, εάν θεωρεί ο Walid ότι είναι κάτι ρεαλιστικό και μπορεί να φέρει το επόμενο χρονικό διάστημα την οριστική κατάπαυση του πυρός. Καλή σου μέρα, Walid.
1: Καλή σου μέρα, Προκόπη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μακάρι αυτή η συμφωνία να είναι πραγματικότητα 100% και να εφαρμόζεται κατά γράμμα για να σταματήσει αυτή την αιματοχυσία μεταξύ των δύο χωρών. Όμως ο Λίβανος, όπως ξέρετε, μπήκε σε αυτές τις διαρτεύσεις αναγκαζόμενος μετά την ανάμιση της Χεζμπολάχ με χτυπήματα εναντίον του Ισραήλ και τις επιθέσεις των Ισραηλινών εναντίον των Λιβανέζων σε όλο το μήκος των συνόρων, νότιο Λίβανο και Ελλάδα δομικά, και ακόμα μέσα στην Βηρυτό και στα άλλα μέρη του Λιβάνου, χωρίς να υπολογίζει σε κανέναν. Όμως νομίζω ότι ο Λίβανος έκανε ένα βήμα στο ταξίδι των φιλίων μιλίων της διαδραπεύσης. Γιατί οι διαδραπεύσεις μεταξύ των δύο χωρών υπό τη ηγεσία των Αμερικανών είναι σε αδιέξοδο. Και εννοώ, τι εννοώ. Δηλαδή ο Λίβανος έχει θέσει και ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζεφ Φαούντ, και ο πρωθυπουργός Ναβάφ Σαλάμ, ότι για να υπάρχουν διανοτεύσεις πραγματικές μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να υπάρχει κατάρτιστο πυρός, και δεν μιλάμε για κεχηρία, γιατί πραγματικά η μόνη κεχηρία που υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Λίβανο και του Ισραήλ το 1949, και επιθυμεί ο Λίβανος να γυρίσει σε αυτή την κεχηρία, και θέλει να βρει τα βήματα ο Λίβανος με το Ισραήλ, να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών για να λυθεί αυτό το θέμα. Όμως εδώ μπαίνει ο ρόλος του Νετανιάχου, που ο Νετανιάχου επιφεύγει, δεν αναζητάει την ειρήνη στην περιοχή, προσπαθεί να χαλάει και τα σχέδια του φίλου του Τραμπ, τον πρόεδρο της Αμερικής, γιατί αυτό φάνηκε και από τα πρόσφατα γεγονότα, όταν ο Νετανιάχου ήθελε να χτυπήσει προχτές την νοτίο της Βηρυτού, μετά την όμως την επικοινωνία που είχε ο Τραμπ μαζί του, την αναγκαστική επικοινωνία, θα το ξεχώ γιατί έγινε αυτό. Αναγκάστηκε ο Νετανιάχου και ο Κατς, ο πρωθυπουργός Αμίνης, να πάρουν πίσω την απόφαση για να χτυπήσουν νοτίο του Βηρυτού, που το λένε στα αραβικά Αντάχια, εκεί που κατοικούν οι περισσότεροι υπηρεσιακές του Χεζμπολάχ του Λιβάνου, περίπου τώρα είναι 250.000, πριν ήταν 500.000 σε αυτή την περιοχή. Τα μέσα μαζική ενημέρωση του Ισραήλ ανακάλυψαν χθες ότι ο Τραμπ, όταν επικοινώνησε με τον Νετανιάχου, δεν το απάντησε. Αναγκάστηκε, λέει ο Τραμπ, να πάρει τηλέφωνο την κυρία Σάρα Νετανιάχου, που είναι η σύζυγος του Νετανιάχου, και την απείλησε για επάγωμα όλων των δορασμών της στην Αμερική, να διώξει και τον γιο της από την Αμερική, και να βάλει και τον Μπίμπι ακόμα και τον Νετανιάχου στη φυλακή. Και γι' αυτό αυτά είναι σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, δεν είναι σύμφωνα με κανένα site αραβικό, και είναι ένα site πάρα πολύ γνωστό για τις μυστικές πληροφορίες, ο Άλλα, το Ισραηλινό, που μεταδίδονται. Και αυτό τι εννοώ, γιατί ο Τραμπ δεν θέλει τη συμφωνία, γιατί δεν θέλει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Ιράν και την Αμερική. Επιθυμεί να συνέχισε τον πολέμου, Όμως ο Τραμπ, ξέρουμε ότι ο μόνος που μπορεί να χειρίζεται τον Νετανιάχου ο Τραμπ, δεν υπάρχει ένας άλλος στον κόσμο, και το μαχαίρι το κρατάει ο Τραμπ και θέλει να υπάρχει ειρήνη, θέλει να υπάρχει κάτι να το δώσει στους ρυθμιστές της Αμερικής στο Λίβανο, ότι μέσω δημοκρατία μπορούμε να σταματήσουμε την επιθετικότητα του Ισραήλ.
0: Τώρα μπορεί να υπάρξει ρεαλιστικά συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου πέρα από τον παράγοντα Νετανιάχου που τον ανέφερες και εσύ, γιατί δεν ξέρουμε αν στην πραγματικότητα θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Εάν δεν είναι στο τραπέζι και οι μαχητές Χεζμπολάχ να συμφωνήσουν, άλλωστε είναι προϋπόθεση αυτό, δεν είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία.
1: Είναι προϋπόθεση και αυτό ζητάει ο Λίβανος, ο οποίος ο Λίβανος θέλει αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αν θέλεις να σου μεταφέρω τη θέση της Χεζμπολάχ ή των Σεϊτών, τον πρόεδρο του Βουλή του Λιβάνου, του κίνημα Αμάλ, επιθυμούν τις άμεσες, όχι έμεσες διαμαρτυρίες. Μην ξεχνάτε, πριν να ξεκινήσει η Χαμάς επίθεση εναντίον του Ισραήλ 7 Οκτωβρίου, ο Λίβανος ήταν σε έμεσες διαμαρτυρίες εκτεθήμενες με το Ισραήλ για τη χάραξη των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, όπως κάνανε με το ΑΟΖ πριν τρία χρόνια. Όμως μετά αυτή την εξέλιξη χάλασαν όλα τα σχέδια. Ο Λίβανος θέλει να υπάρχει μια πολιτική λύση για το θέμα αυτό, να κλείσει αυτό το θέμα, για να ζει ο Λίβανος όπως το αρμόζει, να υπάρχει ευημερία για όλο το λαό του Λιβάνου και όχι, και όχι μόνο από ανελιστά της Βηρητού προς το βορρά, όπως συμβαίνει τώρα, που η ζωή συνεχίζεται, θα να υπάρχει τίποτα στο Λίβανο, να το πούμε αυτά στους ακροατές. Ο Λίβανος, αν εξαρτάται από τους Χεζμπολάχ, αν υπάρχει συμφωνία ειρήνης, εξαρτάται από το Ισραήλ, αν το επιθυμεί. Και κανένας πολιτικός στο Λίβανο δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ επιθυμεί να υπάρχει ειρήνη. Και μπορούσα να σου φέρω παράδειγμα. Το Ισραήλ έχει υπογράψει με την ΑΕΠ το 1979 συμφωνία ειρήνης, αλλά μεταξύ των δύο χωρών, παρόλο που έχουν διπλωματικές σχέσεις, δεν υπάρχει ειρήνη. Και το Ισραήλ αλεξάνει και την πίεση στα μέσα μαζική ενημέρωση του Ισραήλ και στο διπλωματικό πεδίο στο ΟΗΕ, εναντίον της ΑΕΠ του Αμπντελ Φατάχ Σίσι, ότι είναι παράγοντας απειλής για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει και η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει να γνωρίζουν ότι για να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή πρέπει να το δεχτεί, πράγμα που δεν συμβαίνει ούτε από τον Νετανιάχου ούτε από το κόμμα της αντιπολίτευσης στο λαό. Και αυτό χρειάζεται, δηλαδή, νομίζω δεκαετίες για να υπάρχει αλλαγή σκέψης γενιές με γενιές, παρόλο που υπάρχει μια μερίδα που είναι μειοψηφία στο Ισραήλ που επιθυμεί να υπάρχει ειρήνη στο Λιβάνο, όπως υπάρχουν εμπιστευτικές ειδήσεις που θέλουν την ειρήνη με το Ισραήλ. Αλλά δεν πιστεύουν οι παράγοντες, οι πολιτικοί, όπως ο Βαλίτ Τζουμπολά, ο αντιπρόεδρος του Σοσιαλιστικούς Διεθνούς παλιότερα και φίλος του Γιώργου Παπανδρέου στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμμα, δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ επιθυμεί την ειρήνη, επιθυμεί τον διαμερισμό της περιοχής, να υπάρχει ένα κρατήριο των Ντρούζων στη Συρία και να συνορεύει με το Λίβανο και μετά ένα κρατήριο των Χριστιανών κτλ. Και να μεταφερθούν οι συγγέντες από τον Νότιο Λίβανο και ακόμα ακούστηκαν προς το Ιράκ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλίτ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Το ρολόι δείχνει ακριβώς 42 λεπτά μετά τις 11 ή αν θέλετε 18 λεπτά πριν τις 12. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη πάντα στην κονσόλα των ήχων, τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Και θα μείνουμε στο θέμα αυτό για να πούμε καλημέρα στην κυρία Φέδρα Βόκαλη. Είναι κινηματογραφίστρια, είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, μέλος της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας. Είναι γραμματέας του Women in Film and Television Greece. Ήταν και για 2 χρόνια γενική διευθύντρια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Καλή σας ημέρα, τα λέω όλα αυτά και αν έχω ξεχάσει και κάτι να το συμπληρώσουμε. Καλή σας μέρα.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Η Φέδρα Βόκαλη λοιπόν ήταν στην αποστολή του Global Summit for Lotygia που βρέθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε διεθνή ύδατα και συνελήφθη μαζί με τους συντρόφους της από το Στολίσκο από τις Ισραηλινές αρχές, επαναλαμβάνω, στα διεθνή χωρικά ύδατα. Και έζησε αυτό που έχουν περιγράψει και άλλοι από τους ακτιβιστές, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν από τις αρχές του Ισραήλ, έτσι και αλλιώς μια παράνομη κίνηση από την πλευρά της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ωστόσο, ακόμη και ως κρατούμενοι του Ισραήλ, δεν αντιμετωπίστηκαν όπως θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας εξηγήσει και η κυρία Βόκαλη. Κυρία Βόκαλη, λοιπόν, τι ήταν αυτό, έτσι, ποιες είναι οι εικόνες που φαίνεται στο μυαλό σας, κάνοντας έτσι εγώ αυτή την εισαγωγή, τι σας έρχεται περισσότερο στο μυαλό?
1: Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Το βρίσκω πολύ σημαντικό το ότι έρχεται από την δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη πρόσκληση που γίνεται όχι μόνο σε μένα, γενικά σε άτομα του Στόλου από την ΕΡΤ να μιλήσουμε για την απαγωγή και τα βασανιστήρια που υποστήκαμε. Όπως πολύ σωστά είπατε, η απαγωγή μας έγινε σε διεθνή χωρικά ύδατα, στη ζώνη έρευνας και διάσωσης έξω από την Κύπρο, 200 ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ, 200 ναυτικά μίλια μακριά από τον δικό μας τον προορισμό που ήταν η κατεχόμενη Γάζα. Εκεί σε αυτά τα διεθνή ύδατα μεταφερθήκαμε σε μία πλωτή φυλακή. Ήταν ένα πολεμικό πλοίο το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο βασανιστήριων. Ήταν στρατηγικά σχεδιασμένο με αυτόν τον τρόπο, με την έννοια του ότι δεν υπήρχε κάποια διάκριση ανάμεσα στα άτομα που απήγαγαν ως προς το φύλλο, τη φυλή, την εθνότητα, το διαβατήριο. Από τη στιγμή που μας ανέβασαν σε αυτό το πλοίο και παρακράτησαν τα διαβατήριά μας, αφαίρεσαν τα ρούχα μας, οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή είχαμε μαζί μας, εμένα μου έσπασαν τα γυαλιά και σε άλλες συντρόφους, φυσικά και συντρόφους. Στη συνέχεια περάσαμε όλοι από ένα κοντέινερ χωρίς φως, στο οποίο υπήρχαν μέσα βασανιστές με τέιζερ και με χέρια και πόδια χτύπησαν σχεδόν όλα τα άτομα, απλά κάποια σε πολύ άσχημο βαθμό, με την έννοια ότι έχουμε συντρόφους από την ελληνική αποστολή που έχουν 5 και 6 σπασμένα πλευρά, σπασμένες μύτες, σπασμένο σπόντυλο. Συγκεκριμένα, επειδή περάσαμε τις προάλλες από ιατροδικαστική εξέταση, ο ιατροδικαστής είπε για έναν σύντροφο, τον Γιώργο Τουτζίρη, ότι δεν έχω ξαναδεί σε σώμα ζωντανό τέτοιες κακώσεις τόσο εκτεταμένες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για μία απλή κράτηση, μιλάμε για μία παράνομη απαγωγή σε διεθνή ύδατα, σε ένα black ops site, σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, σχεδιασμένο από το κράτος του Ισραήλ για να λειτουργεί ως ακριβώς τέτοιο, ένα πλωτό κέντρο βασανιστήριων.
0: Εσείς τι καταλάβατε, ότι ήταν η επιδίωξη από την πλευρά του κράτους του Ισραήλ και με ποιο τρόπο με τι συναισθήματα λειτουργήσαν αυτοί που σας είχαν υποκράτηση και σας συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο? Ήταν το μίσος που κυριαρχούσε? Ήταν μια προσπάθεια που είχε πρωτίστως το επικοινωνιακό να δείξουν στον έξω κόσμο ότι προσέξτε, γιατί όσοι θα πλησιάζετε τις ακτές του Ισραήλ θα έχετε την ίδια τύχη? Ποιο ήταν αυτό που κυριαρχούσε? Τι αισθανθήκατε?
1: Κοιτάξτε, συναισθήματα δεν υπήρχαν. Μιλάμε για ένα καθεστώς απανθρωποποίησης και δικιάς τους προσπάθειας να εξευτελίσουν και να απανθρωποποιήσουν εμάς, αλλά και από πλευράς τους δεν διαφαίνονταν ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν υπήρχε ίχνος συμπόνιας, εμπάθειας, στήριξης, οτιδήποτε. Έστω υπαλληλικής, ας πούμε, υποταγής. Ήταν άτομα τα οποία απολάμβαναν αυτό που έκαναν. Και μπορούμε μόνο να φανταστούμε την έκταση στην οποία το υφίσταται όλο αυτό ο Παλαιστινιακός λαός, έτσι, εδώ και σχεδόν 80 χρόνια. Όχι μόνο τα τελευταία τρία. Εμείς πήραμε μια πολύ μικρή γεύση, νομίζω. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν υπήρχε αυτή η διάκριση σε σχέση με το ότι όταν κάνεις την εκπαίδευση, ας πούμε, σου λένε ότι έχεις ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται σύμμαχος του Ισραήλ, οπότε με μία έννοια υπάρχει, απολαμβάνεις μία σχετική προστασία και γι' αυτό μπαίνεις και εσύ μπροστά για να διεκδικήσεις κάποια πράγματα. Δεν υπήρχε αυτό. Ναι. Όποιος ήταν φίλο προσκύμενος με την Παλαιστίνη ήταν εχθρός.
0: Αυτό τον υπουργό τον Ισραηλινό τον είδατε, ήρθατε face to face που λέμε με αυτός ο Μπεν Γκβίρ, ο οποίος συζητήθηκε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν από το βίντεο που διέρευσε. Ναι, και μάλιστα ήταν και από τις λίγες φορές που προκάλεσε και αντιδράσεις και σε όσους είναι φύλα προσκύμενοι, ας πούμε, προς το Ισραήλ.
1: Εγώ δεν τον είδα, γιατί και καταρχάς επειδή διαρκώς κυκλοφορούσαμε με τα κεφάλια μας κειμένα κάτω, όχι από μόνοι μας κρατούσαν τα κεφάλια χαμηλά, πολύ χαμηλά, κάτω από το ύψος της μέσης. Δηλαδή, αν προσπαθούσες έστω και λίγο να σηκώσεις το κεφάλι σου, όχι και μόνο για την κούραση, καταλαβαίνετε, και για την καταπώνηση, με μανία το έστελναν προς το έδαφος, οπότε δεν τον είδα. Είδα ότι μας τραβούσαν φωτογραφίες, είχα δει ότι υπήρχαν κάμερες, ήδη από την πλωτή φυλακή υπήρχαν αυτά, αλλά δεν φανταζόταν κανένας μας και καμία μας ότι θα τα διαρρεύσουν μόνοι τους. Εμείς υποψιαζόμασταν ότι τα θέλανε για κάποιο είδος εσωτερική χρήση. Και θέλω να εξάρω και την γενναιότητα της συντρόφισσας από το Global Smooth Flotilla της ΚΑΤ, η οποία όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Μπεν Γκβίρ, φώναξε μέσα στη μούρη του «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

0: τι έκανα, σε σχέση με το αν.
1: Καλά, προφανώς δεν μετανιώνετε, αλλά μπορεί ο φόβος την επόμενη φορά να σας κρατήσει έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα φόβου. Είναι θέμα, νομίζω, στρατηγικής πλέον της δράσης μας και του πώς χρειάζεται να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον, εφόσον μπορεί να συνειδητοποιήσει και μια πιο ευρεία μερίδα κόσμου, βασικά να πιστέψει τα δεδομένα, αυτά που λέμε τα τελευταία 3 χρόνια που εξελίσσεται η γενοκτονία για το τι συμβαίνει εκεί, πώς μπορούν να είναι οι δράσεις μας πιο αποτελεσματικές για να σταματήσει η συνενοχή. Μάλιστα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με τις αρχές του Ισραήλ για να αναχαιτιστεί ο στόλος στα νυχτά της Κρήτης, είναι οριακά τραγικό. 600 μίλια μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Πώς μπορεί να επιτρέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Μάλιστα. Από όλο αυτό τώρα, κυρία Βόκαλη, καλλιτεχνικά έρχεται κάτι από εσάς? Θα υπάρξει κάτι σε ταινία που θα δούμε, που θα είναι σχετικό και με αυτό που ζήσατε? Καλά, προφανώς τα θέματα αυτά πάντα σας έχουν κινητοποιήσει ως σκηνοθέτη, αλλά μήπως κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή, που είναι προς ανακοίνωση? Γι' αυτό ρωτάω.
0: Δεν υπάρχει τίποτα προς ανακοίνωση. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε επιστρέψει 2 εβδομάδες και δεν έχουν κάτσει μέσα μας τα γεγονότα. Ξέρω σίγουρα και για μένα και για τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί μου στο στόλο και δραστηριοποιούνται σε διάφορα πεδία, είτε είναι καλλιτεχνικά, είτε είναι μηχανικά, είτε είναι ερευνητικά, ότι σίγουρα αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και θέλουμε να το φέρνουμε και μέσα στη δουλειά μας.
1: Μάλιστα.
0: Να
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά, για κάτι που θα έχει να κάνει και με κάποια παραγωγή κινηματογραφική που θα είναι και σχετική, και όχι μόνο βέβαια, θα μπορούσαμε να τα πούμε και από κοντά στην πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Τομότση για την αθλητική επικαιρότητα και ένα πρόσωπο έκπληξη στο στούντιο για πολύ λίγο τα επόμενα λεπτά. Μαζί λοιπόν θα μιλήσουμε για την αθλητική επικαιρότητα με τη Δανάη Λουκάκη που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, Δανάη.
1: Χαρά μου, αφού βρέθηκα στο Ραδιομέγαρο, με πάρα πολύ χαρά να σας πω μια καλημέρα και να σε δω μετά από τόσο πολύ καιρό.
0: Πολύ ωραία. Και να μας εξηγήσεις γιατί είσαι στο Ραδιομέγαρο, επίσης για κάτι που δεν έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά σου τόσο πολύ, μάλλον πολύ λιγότερο με τα καλλιτεχνικά και πολύ περισσότερο με τα ποδοσφαιρικά.
1: Έτσι.
0: Βασίλης Μότσης, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όλοι γινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, επομένως το περιμένουμε πως και πως την έναρξή του. Βέβαια, η επικαιρότητα για την ώρα εστιάζεται κυρίως γύρω από τον πρώτο τελικό της φετινής Basket League, έτσι, μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

0: Χθες ο Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Στη σειρά που κρίνεται έτσι στις τρεις νίκες έκανε το 1-0. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει αύριο βράδυ στις 9 στο Telecom Center του ΆΚΑ. Υπήρχαν παράπονα από πλευράς Παναθηναϊκού για διαιτησία. Για την ακρίβεια, ξαπέλυσε σφοδρή επίθεση η Παναθηναϊκός με αφορμή τη διαιτησία του χθεσινού παιχνιδιού. Έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός, ειδικά με αναρτήσεις βίντεο από μια επίμαχη φάση στην οποία
1: δόθηκε. Ναι, αυτή που συζητήθηκε πολύ για το φάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ από τον Ναν.
0: Από τον Ναν, αυτό ακριβώς. Εκεί και ιδίως εστιάζεται η συζήτηση. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε και στην σειρά και στη συνέχεια νομίζω.
1: Θα έχουμε και άλλα τέτοια.
0: Θα έχουμε και άλλα επεισόδια. 100% Προκόπη, όπως λες. Επομένως, εντάξει, αυτό είναι το ένα θέμα σε σχέση με τον τελικό. Κατά τα άλλα, πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση στον μπάσκετ του Μάρκους Φώστερ, 31 ετών, Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος το 2025 ήταν πρωταθλητής στο EuroCup με την φανέλα της Χάπολ Τελαβίβ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι κοντά στην απόκτηση του Ρέικουαν Γκρέι από την ΑΕΚ, του προσφέρει τη συμβόλαιο έναντι 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το ΠΑΜ το έκανε ο Άρης με τον Σπανούλη.
0: Ακριβώς, εκεί θα πήγαινα αμέσως τώρα. Με τον Βασίλη Σπανούλη, χθες ανακοίνωσε λοιπόν επισήμως την έναρξη συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια με τον Βασίλη Σπανούλη. Σε αυτόν και τους συνεργάτες του που θα είναι βοηθοί του στην Εθνική Ανδρών, ο Ηλίας Κατζούρης και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία και μπάτζετ το οποίο θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα ο Άρης δυναμώνει, να δούμε.
1: Ωραία. Επειδή θέλουμε να ακούσουμε και δύο λόγια από τη Δανάη, να πούμε Σουηδία, Ελλάδα, φιλικό αγώνα απόψε.
0: Το απόγευμα, με μετάδοση από την Ελλάδα Σπορ κιόλα και τηλεοπτικά από τον Αλφα, φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία στη Στοχόλμη.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά,
1: καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, και Δανάη Λουκάκη, λοιπόν, γιατί λοιπόν βρέθηκε στο
2: ραδιομέγαρο με το που ήρθα,
1: και σε ανακάλυψε
2: η Ηλία Ταρούση.
1: Ηλία Ταρούση, μπράβο. Παρέα με του αθλητικού στην Ελλάδα Σπορ εκεί, τι μαγειρεύατε.
2: Μαγειρεύουμε ότι μέχρι τι 19 Ιουλίου. Θα είμαστε παρέα με την ΕΡΤ για την κάλυψη του Μουντιάλ από την πλευρά μιας άμπαλης.
1: Όντως άμπαλη.
2: Όντως άμπαλη. Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο και νομίζω ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν ότι δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν θα επιδιώξεις να μάθεις πράγματα δηλαδή περισσότερα.
2: Θα επιδιώξω, αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν θα καρποφορήσει όλο αυτό. Και νομίζω ότι ελπίζω να έχει πλάκα και να ευχαριστηθούν και ο κόσμος και εμείς που θα το κάνουμε.
1: Να πούμε ότι για όλο αυτό έχει στρωθεί χλωοτάπητας
2: έξω
1: από τα μουσικά σύνολα. Στην ΕΡΤ εδώ, έτσι.
2: Και 4 η ώρα σήμερα είναι η παρουσίαση του προγράμματος.
1: Πολύ ωραία. Μετάδοση λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την ελληνική τηλεόραση. Είναι ο επίσημος φορέας τηλεοπτικός που μεταδίδει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλων τα βλέμματα στραμμένα εκεί. 11 του μηνός Ιουνίου ξεκινάμε.
2: Την άλλη Πέμπτη.
1: Την άλλη Πέμπτη.
2: Κάτι
1: το μάθες αυτό. Να το.
2: 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου.
1: Μπράβο.
2: Έτσι. Με Κυριακή.
1: Με ποιον αγώνα ξεκινάει, ξέρεις.
2: Έλα, γι' αυτό η μάμπαλη. Επειδή ωραία, δεν εντάξει, ξέρω. Ναι. Για πες Προκόπη,
1: στο Μεξικό γίνεται. Στο Μεξικό γίνεται. Το Μεξικό είναι σίγουρα η μία ομάδα, η άλλη ούτε και εγώ τη θυμάμαι να σου πω.
2: Ναι,
1: αλήθεια,
2: και είναι έτσι, η πρώτη φορά που γίνεται συνδιοργάνωση από τρεις χώρες. Ναι, Μεξικό, ναι, Καναδά
1: και
2: ΗΠΑ.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς.
2: 16 πόλεις, αυτά θυμάμαι μέχρι τώρα.
1: Θα
2: 48 χώρες.
1: Η Ηλέκτρα τελειώνει, αυτό ήταν.
2: Λοιπόν, αύριο είναι το τελευταίο γύρισμα. Και μέσα στον Ιούνιο ολοκληρώνεται αυτό. Μετά από τρία
1: χρόνια.
2: Αγάπης, προσπάθειας και νομίζω ότι κάτι καταφέραμε και ο κόσμος πέρασε όμορφα και τον συντροφέψαμε, ναι, και εμείς.
1: Μάλιστα. Σε 15 δευτερόλεπτα, κάτι καλλιτεχνικό που ανακοινώνεις, καινούριο, τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ
2: στην ΕΡΤ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δανάη.
2: Χαρά μου.
1: Λοιπόν, έτσι κλείσαμε. Βλέπω, ήταν η Νάσια Μπουλούκου νομίζω. Μεξικό, Νότια Αφρική, λοιπόν.
2: Μπράβο.
1: Το πρώτο παιχνίδι, λοιπόν, ναι, σωστά. Νάσια Μπουλούκου για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά. Αμέσως μετά η Φούλη Ζαβιτσάνου με την καλεσμένη της. Εδώ στην εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας μείνετε συντονισμένοι. Ήταν η εκπομπή Παρά το Χρόνο Σου. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, Ηλία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά. Γεια χαρά.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.air.gr, Voice of Greece, και στο ERT Echo, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERT. Μας ακούτε επίσης εντός Ελλάδας μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Earth και πιο άμεσα μέσω Viber και WhatsApp στο 693-007-8283 693-007-8283 για μηνύματα στα οποία μπορούμε έτσι να σχολιάσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να συστηθούμε πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά σήμερα δεν είμαι μόνη εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας η Ανθή Ροζή, η οποία είναι αρχιτεκτόνισσα, είναι μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, με το οποίο θα ασχοληθούμε, David Gissen, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλεις και τοπία πέραν της προσβασιμότητας. Είναι μετάφραση Ανθή Ροζή που είναι εδώ μαζί μας, είναι επιστημονική επιμέλεια Στέλιος Γιαμαρέλος και βέβαια είναι, τι άλλο θα ήταν εδώ που τα λέμε, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Καλώς ήρθες στο αποτύπωμα, Ανθή.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Φούλη για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο. Ελπίζω να μπορέσουμε κάπως να μεταφέρουμε το νόημα και τη σημασία αυτής της έκδοσης που θεωρώ έτσι πάρα πολύ ουσιώδη προσθήκη στη βιβλιογραφία, την εγχώρια.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενό μας, να δώσουμε το στίγμα αυτού του βιβλίου και να ξεκινήσουμε κιόλας και από εκεί. Να μας πεις ποιος είναι ο David Gissen και ποια είναι η συμβολή αυτού του βιβλίου της αρχιτεκτονικής αναπηρίας και στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής, βέβαια, και στο αναπηρικό κίνημα και γιατί είναι σημαντικό που το έχουμε και στα ελληνικά.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε έτσι δύο λόγια για τον David Gissen. Ο David Gissen είναι αρχιτέκτονας και καθηγητής ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική. Και όπως θα διαπιστώσουν πάρα πολύ σύντομα οι αναγνώστριες και αναγνώστες του βιβλίου, είναι και ο ίδιος ανάπηρος. Και αρκετές φορές μέσα στο βιβλίο θα συναντήσουμε τις δικές του εμπειρίες τόσο από τις σπουδές του όσο και από την πρακτική του μέσα στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα από τη σκοπιά του ανάπηρου ατόμου. Ίσως έχει σημασία να αναφέρουμε και κάποια από τα προηγούμενα βιβλία που έχει εκδώσει ο David Gissen, γιατί ίσως ενημερώνουν λίγο ή κατά κάποιο τρόπο προλέγουν ή προετοιμάζουν την αρχιτεκτονική της αναπηρίας, που κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2023, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, και εκεί, αρκετά πρόσφατο.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Το 2009, λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο Sub Nature, το οποίο θα το μεταφράζαμε έτσι κάπως πρόχειρα ως υποφύση.
0: Sub Nature, υποφύση.
1: Και σε αυτό το βιβλίο ο Gissen επιχειρεί κάπως να επανεγγράψει στη διαδικασία της αρχιτεκτονικής διάφορα στοιχεία της φύσης τα οποία μπορεί να θεωρούνται από υπολοιματικά και περιθωριακά μέχρι και εντελώς ανεπιθύμητα, όπως ας πούμε είναι η λάσπη, τα αέρια, τα έντομα, η υγρασία.
0: Ό,τι σχαινόμαστε, Ανθή.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά που αποκαλεί δηλαδή υποφυσικά στοιχεία και τα οποία αρχιτέκτονες αλλά και πολλοί άλλος κόσμος εδώ που τα λέμε προσπαθεί να τα εξαλείψει, ο ίδιος τα αντιμετωπίζει ως γόνιμες δυνάμεις του σχεδιασμού. Και αυτό έτσι, γι' αυτό είπα ότι με κάποιο τρόπο προλέγει λίγο αυτό που κάνει, τη δουλειά που κάνει στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας, γιατί ακριβώς πιάνει απορριφθέντα στοιχεία του περιβάλλοντος, είτε αυτά είναι τα δέντρα, είτε είναι τα ανθρώπινα σώματα, και τα ξαναβάζει μέσα στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Τους βρίσκει μια θέση.
0: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Βέβαια.
1: Και λίγα χρόνια αργότερα, το 2014, δημοσίευσε και ένα ακόμη βιβλίο, το Manhattan Atmospheres, Ατμόσφαιρες του Manhattan. Και εδώ ίσως εντοπίζουμε έτσι κάποια ίχνη από κεφάλαια που θα συναντήσουμε στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας. Στο Manhattan Atmospheres, ο Γκίσεν πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 70 στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν όπου κυριαρχούν η ρήπανση, ο θόρυβος, το κυκλοφοριακό χάος. Και την ίδια στιγμή μέσα στους ουρανοξύστες, πίσω από, από τις γυάλινες προσώψεις, γεννιούνται ελεγχόμενα τεχνητά περιβάλλοντα, τα οποία είναι αδιαπέραστα από τις εξωτερικές συνθήκες, mm-hmm. και τα οποία ο Γκίσεν τα διαβάζει περισσότερο ως πολιτικά εργαλεία παρά ως μεμονωμένες αρχιτεκτονικές λύσεις. Τα διαβάζει δηλαδή ως χώρους που αν θες προστατεύουν το κεφάλαιο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: αναδιαμορφώνουν την
0: Άρα,
1: πόλη.
0: Άρα η κριτική του ματιά έχει ήδη έχει επεξεργαστεί, έχει κάνει επεξεργασίες, ναι, ναι, ναι. σε πολλά δεδομένα με αυτή την κριτική ματιά που θα δούμε και στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας.
1: Και να πω, ναι, και βέβαια. Το τελευταίο που με ρώτησες για την συμβολή του στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και στο αναπηρικό κίνημα με αυτό το βιβλίο που θα συζητήσουμε
0: βέβαια.
1: Σήμερα. Έτσι πολύ επιγραμματικά θα πω ότι το βιβλίο εντάσσεται απόλυτα στο σύγχρονο διάλογο που υπάρχει αυτή τη στιγμή τόσο στις σπουδές της αναπηρίας αλλά και στο αναπηρικό κίνημα και στη θεωρία του, γιατί Κοντολογής δεν αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ζήτημα φροντίδας ή διευκόλυνσης αλλά ως πολιτική και πολιτισμική κατηγορία, mm-hmm. η οποία όταν τη μελετάμε μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν η κανονικότητα, η εξουσία, ο αποκλεισμός και πώς παράγονται αυτά μέσα από το χώρο. Mm-hmm.
0: Οι ΠΕΚ έπεται συνέχεια σε αυτή τη σειρά που είναι σε επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε λοιπόν, εσύ να πούμε τώρα ότι είσαι αρχιτεκτόνης, το είπαμε, αλλά είσαι και μεταφράστρια. Για αυτό το βιβλίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι γλωσσικά, έχει γλωσσικά έτσι μια σχετική δυσκολία να το πω. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία η έκδοση, όπως πάντα, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Είναι πολύ ωραία και η μετάφρασή σου και η επιμέλεια. Δηλαδή, είναι ένας πολύ προσεγμένος τόμος.
1: Για
0: άλλη
1: πολύ.
0: Μια φορά στις ΠΕΚ. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι είναι πώς να το πω, τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται κανένας πιάνοντας στα χέρια του αυτό το βιβλίο.
1: Να αδράξω λοιπόν και εγώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Στέλιο Γιαμαρέλο για την πρόσκληση που μου απίφθινε να μεταφράσω αυτό το βιβλίο, το οποίο μάλιστα εγκαινιάζει και μια καινούργια σειρά των ΠΕΚ, την αρχιτεκτονική σκέψη που ανέφερες κι εσύ. Στην οποία ο Στέλιος προσπαθεί ουσιαστικά να εκδώσει στα ελληνικά τόσο και κάποια κλασικά κείμενα της ιστορίας και της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, αλλά να μεταφέρει και στην βιβλιογραφία μας εδώ στην Ελλάδα και την τρέχουσα συζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Γύρω από τομείς και διαθεματικά πεδία που συζητιούνται τώρα, αυτή τη στιγμή που
0: μιλάμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς για να παρακολουθούμε και στα ελληνικά τη δημόσια συζήτηση που γίνεται πάνω σε αυτά τα θέματα, έτσι δεν είναι?
1: Και για τη γλωσσική φροντίδα και επιμέλεια του βιβλίου να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σουλτάνη.
0: Ο οποίος?
1: Που διόρθωσε το κείμενο και το έφερε στην εκδοχή που διαβάζουμε σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο βιβλίο, πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο. Και ξεκινώντας, ήθελα να... Ξεκινάει, μάλλον Γκίσεν ξεκινώντας, αμφισβητεί αυτό που λέει τον καθολικό σχεδιασμό και τον λειτουργισμό. Είναι μια τάση που βλέπει παντού χρήστες και χρήσεις. Το βλέπουμε και σε άλλα πεδία, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και στην αρχιτεκτονική, όπως φαίνεται. Θέτει λοιπόν στην κριτική του αυτή την αντίληψη, την κυρίαρχη αντίληψη που έχουμε περιβλάβει, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσουμε, είναι μια απόκληση που πρέπει να υπερβούμε, ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Δεν είναι αυτό η βλάβη για τον Γκίσεν και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί και εμείς ως αρχικοί, ας πούμε, αναγνώστες αυτού του κειμένου θα σκεφτούμε, μα αν η βλάβη δεν είναι απόκληση, τι είναι? Θα σκεφτούμε και πώς την αντιλαμβάνει τελικά, πώς την νοηματοδοτεί την έννοια της βλάβης, γιατί της δίνει μια άλλη διάσταση και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το βιβλίο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την έννοια της βλάβης.
1: Ναι, συμφωνώ. Βασικά θα έλεγα ότι ήδη από την αρχή έχεις, νομίζω, πιάσει ένα από τα θεμελιώδη επιχειρήματα αυτού του βιβλίου, ότι η βλάβη δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερβούμε. Και ίσως έχει νόημα να κάνουμε και έτσι από την αρχή μια διάκριση μεταξύ αναπηρίας και βλάβης, μιας και ο Γκίσεν αναφέρεται νωρίς και στα δύο, και να πούμε ότι αυτές οι δύο έννοιες δεν ταυτίζονται. Ο όρος βλάβη περιγράφει μια σωματική, αισθητηριακή ή γνωστική διαφοροποίηση, για παράδειγμα, όπου κανείς μπορεί να έχει μειωμένη όραση ή να χρησιμοποιεί ακουστικό βαρικοείας ή να φοράει ένα προσθετικό μέλος και να είναι χρήστης αμαξιδίου. Άρα, υπό αυτό το πλαίσιο, η βλάβη είναι μια ακόμα εκδοχή ένα κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπερβούμε, να το διορθώσουμε, να παρέμβουμε ιατρικά απαραίτητο σε αυτό.
0: Να σε διακόψω και να σκεφτούμε και αυτό, ότι η βλάβη μπορεί να είναι και προσωρινή, άρα μπορεί να αφορά όλους μας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, εγώ πριν μια εβδομάδα είχα ένα πρόβλημα στο πόδι και κούτσενα. Είχα ένα είδος βλάβη για 5 μέρες.
1: Ήσουν ένα εμποδιζόμενο άτομο.
0: Ήμουν εμποδιζόμενο άτομο. Ναι. Αυτό μπορεί, δηλαδή δεν είναι. Είναι κάτι σε προσωρινή τουλάχιστον στιγμή, για κάποιες στιγμές, για κάποιο χρονικό διάστημα προσωρινό, ισχύει για όλους.
1: Πράγματι. Μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά αυτό, ότι όντως η βλάβη είναι κάτι που αφορά σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον από όσο μας δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.
0: Η μόνιμη βλάβη.
1: Βλάβες που κατηγοριοποιούνται ως αναπηρίες, δηλαδή mm-hmm. η Eurostat συγκεκριμένα αναφέρει άτομα που ζουν με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπολογίζει ότι είναι περίπου το 1/4 του πληθυσμού. Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 70 εκατομμύρια πολίτες που ζουν με βλάβες και αναπηρίες.
0: Mm-hmm.
1: Η αναπηρία τώρα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από το γεγονός ότι τα άτομα με βλάβες υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς και καταπιέσεις. Και μάλιστα ήδη αυτός ο διαχωρισμός έχει συμβεί από τη δεκαετία του 70, από το 1976, από την Ένωση των Ατόμων με Κινητικές Βλάβες ενάντια στο διαχωρισμό. Ήταν αυτή η ένωση που έκανε για πρώτη φορά τη διαπίστωση ότι είναι η κοινωνία που αναπηρωποιεί τα άτομα και όχι οι βλάβες καθεαυτές.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συνέχεια έρχεται ο Μάικ Όλιβερ, μια εξέχουσα μορφή για τις σπουδές της αναπηρίας, ο ίδιος κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ανάπηρος ακτιβιστής, ο οποίος αποδέχεται αυτή τη διάκριση, την επεξεργάζεται περαιτέρω και την κωδικοποιεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο χρησιμοποιεί και ο Γκίσεν στην ανάλυση του, γι' αυτό και έκανε αυτή την εισαγωγή, mm-hmm. και το οποίο αντιδιαστέλλεται ως προς το ιατρικό μοντέλο, που στο ιατρικό μοντέλο η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως ένα προσωπικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιατρική παρέμβαση. Στο κοινωνικό μοντέλο που μας ενδιαφέρει εδώ, μπορούμε να πούμε ότι η αναπηροποίηση δεν προκύπτει από τη διαφορά στο σώμα ή το νου, αλλά επιτελείται και παράγεται κοινωνικά μέσα από την ιδρυματοποίηση, τη φτώχεια, τα χωρικά εμπόδια και το αρχιτεκτονικό apartheid, φυσικά, που αφορά και σε κάποιο βαθμό το βιβλίο μας.
0: Τι εννοείς αρχιτεκτονικό apartheid?
1: Όλα εκείνα τα στοιχεία του κτισμένου και δομημένου περιβάλλοντος, τα οποία εξ αρχής συλλαμβάνονται και σχεδιάζονται χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τους την τεράστια ποικιλία διαφορετικών σωμάτων και αναγκών.
0: Mm-hmm. Έχει σχέση με την προσβασιμότητα και αυτό που λες τώρα. Μάλλον μου δίνεις πάσα για το θέμα της προσβασιμότητας,
1: ναι,
0: που ήδη
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: βάζει από τον τίτλο, γιατί λέει κτίρια πόλης και τοπία πέραν της προσβασιμότητας.
1: Mm-hmm.
0: Και καταρχάς, όταν σκεφτόμαστε, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή τέλος πάντων υπάρχει για αυτή η γενική αντίληψη, ότι είναι πάρα πολύ θετική η προσπάθεια να υπάρχει πρόσβαση για όλα τα άτομα σε δημόσιους χώρους, σε όλους τους χώρους. Εδώ λοιπόν είναι περίεργο να σκεφτείς ότι. Σε αυτό το βιβλίο Γκίσεν βλέπει λίγο περιοριστικό το πλαίσιο της προσβασιμότητας.
1: Mm-hmm. Σωστά.
0: Λέει λοιπόν ότι μας περιορίζει στο να σκεφτούμε με έναν τρόπο την αναπηρία βάσει αυτό που λέγαμε πριν, μια βλάβη που πρέπει να εξαλείψουμε.
1: Mm-hmm.
0: Η προσβασιμότητα είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Εκείνος λοιπόν μιλάει για το πέραν της προσβασιμότητας, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Και θα το έχουμε το χρόνο ευτυχώς για να το δούμε περισσότερο, αλλά αρχικά είναι λίγο, έτσι πώς θα το πω, παράξενο να σκέφτεσαι ότι κάποιος ανάπηρος άνθρωπος, αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι μέλος του αναπηρικού κινήματος, ξεκινάει λέγοντας ότι πρέπει να μιλήσουμε πέραν της προσβασιμότητας. ενώ εμείς έχουμε και λέμε, α, κοίτα να δεις, επιτέλους πρόσβαση σε αυτό, κοίτα, έγινε πρόσβαση και σε αυτό, βλέπουμε μια ράμπα ή βλέπουμε κάτι και λέμε άντε, επιτέλους.
1: Σωστά, πράγματι ξενίζει. Αλλά θα πιαστώ και από αυτό που είπες τώρα στο τέλος, ότι βλέπουμε μια ράμπα και λέμε να, επιτέλους. Άρα αυτό κάπως ήδη μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι η ράμπα δεν είναι κάτι που υπήρχε εξ αρχής εκεί για να εξυπηρετήσει τα άτομα με κινητικές βλάβες. Είναι κάτι που προσθέθηκε μετά εκ των υστέρων. Και αυτή είναι μια κριτική, ας πούμε, που κάνει και ο ίδιος ο Γκίσεν, ότι η προσβασιμότητα, μολονότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε όλα τα άτομα να υπάρξουμε στο χώρο, δεν μπορεί να είναι το τέλος των διεκδικήσεων των αναπηρικών δικαιωμάτων παρά μόνο η αρχή τους.
0: Mm-hmm.
1: Και όντως ο Γκίσεν, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, σαφώς και αναγνωρίζει και εξαίρει τις κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος σε ό,τι έχει να κάνει με την, προσβασιμότητα ειδικότερα, αλλά και εν συνόλο. Και γράφει ο ίδιος κιόλας ότι από αυτή τη σπουδαία κληρονομιά υποφελείται και προσωπικά. Ο λόγος που αποφασίζει να ψηλαφίσει μια περιοχή πέραν της προσβασιμότητας έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και λίγο στην αρχή, ότι η προσβασιμότητα τίνει να παρουσιάζει την αναπηρία, όπως πολύ σωστά είπες, ως ένα πρόβλημα που αν το βάλεις κάτω μπορεί και να το λύσεις. Και αυτό ίσως αφήνει τελικά άθικτα όλα τα υποκείμενα προβλήματα που διαιωνίζουν την αναπηροποίηση των ατόμων με βλάβες. Ωραία, λοιπόν, και αφού δεν εξετάζεται το θέμα της προσβασιμότητας και δεν δίνει γραμμές και κατευθύνσεις για αυτήν, τι κάνει τελικά ο Γκίσεν σε αυτό το βιβλίο, είναι το εύλογο ερώτημα. Αφού λοιπόν πράγματι μας ξενήσει και κεντρήσει λίγο την προσοχή μας, κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει, όπως βλέπουμε ήδη από τον τίτλο, από τα μνημεία, αναφέρεται σε έργα τέχνης, έπειτα πηγαίνει στη φύση και στη συνέχεια στο χώρο της πόλης. Άρα μπορούμε να δούμε έτσι λίγο διαφορετικές κλίμακες τις οποίες μελετάει. Και αφού τα κάνει αυτά στο πρώτο μισό του βιβλίου, από το πρώτο έως το τρίτο κεφάλαιο, στη συνέχεια στα επόμενα τρία καταδύεται έτσι λίγο στα βαθιά στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Και κάθε φορά αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει διάφορες παραδοχές που κάνουμε για τη βλάβη, την ικανότητα, τη θέση των ανάπηρων ατόμων στην ιστορία, τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουν και που τελικά μπορούν και οι ίδιοι να ξεδιπλώσουν στο χώρο, και αρχίζει και τις ανατρέπει, τις ξυλώνει λίγο μία προς μία. Για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι η άγρια φύση είναι εν γενός μη προσβάσιμη για τα ανάπηρα άτομα. Αυτό είναι το θέμα του πάρα πολύ ωραίου δεύτερου κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Ο Γκίσεν αποδομεί λοιπόν αυτή την ιδέα και δείχνει ότι σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία στις ΗΠΑ έχουν συμβεί πάρα πολλές επεξεργασίες, χωματουργικά έργα κλπ, καθαιρέσεις, ώστε αυτά να μοιάζουν πιο άγρια, πιο απρόσιτα, αδάμαστα, έτσι που τελικά ένας λευκός, εύρωστος, δυνατός,
0: ψηλός, ξανθός, μεγαλανά μάτια, τέλος πάντων,
1: θα μπορούσε να τα τυφασεύσει.
0: Ναι.
1: Και κατεξοχήν παράδειγμα σε αυτό είναι και το Εθνικό Πάρκο του Γιοσέμιντι στην Καλιφόρνια, και εκεί αποκαλύπτει και μια πολύ ωραία ιστορία του χώρου Γκίσεν, όπου τα ίχνη της δραστηριότητας των αυτόχθονων πληθυσμών αφαιρέθηκαν, ώστε το τοπίο να μοιάζει έτσι γυμνό, άγωνο, αφιλόξενο και άρα μη
0: προσβάσει. Να απαντά στο πρότυπο της άγριας φύσης που έχουμε οι άνθρωποι στις πόλεις και που προσπαθούμε πολλές φορές, κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, να δούμε, φτιάχνουμε για να δούμε στη φύση. Δηλαδή και η φύση είναι μια πολιτιστική κατασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε εκεί λειτουργεί και στη φύση αυτό το θέμα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο για το βιβλίο. Τα πρώτα κεφάλαια, νομίζω και σε αυτά θα σταθούμε και περισσότερο, γιατί είναι και τα πιο, νομίζω, αφορούν όλους μας. Δηλαδή, οι πόλεις που περπατάμε, που ζούμε, τα κτίρια, τα μνημεία, είναι και τα πιο, έτσι πώς να το πω, θέματα που μας βρίσκουν. Εγώ είδα πολλές φορές τον εαυτό μου, παρόλο που δεν είμαι ανάπηρο άτομο, είδα πολλές φορές τον εαυτό μου στα παραδείγματά του.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι ενδιαφέρον να το δούμε έτσι. Και ας ξεκινήσουμε όμως από τα μνημεία. Γιατί στο βιβλίο αφιερώνει ένα έτσι αρκετά μεγάλο κομμάτι στο ζήτημα της Ακρόπολης, που μας αφορά, ζούμε σε αυτή την πόλη, τη βλέπουμε κάθε μέρα, την ανεβαίνουμε, την κατεβαίνουμε αναλόγως, αλλά τέλος πάντων είναι ένα δικό μας, έτσι πώς να το πω, θέμα αυτό, ένα κοντινό μας θέμα. Γιατί στον 5ο αιώνα η πρόσβαση στην Ακρόπολη, όπως αναφέρεται, γινόταν μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων ραμπών. Υπήρχαν δηλαδή, όχι οι ράμπες που είχαν κατασκευαστεί με αυτή την έννοια, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν οι χώροι πρόσβασης και για υλικά, φαντάζομαι, αλλά και για ανθρώπους προς το λόφο.
1: Και για ζώα, επίσης.
0: Και για ζώα, ακριβώς, η οποία καταστράφηκε κάποια στιγμή. Είναι φοβερή εικόνα ότι στον 5ο αιώνα ήταν μια συλλογική εμπειρία η ανάβαση ανάπηρων και μη ανάπηρων ατόμων. Δεν διαχωριζόταν αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Και αυτή η εικόνα εμένα με έχει συγκλονίσει, Ανθή.
1: Ναι.
0: Γιατί μου δίνει ακριβώς την αίσθηση ότι είσαι μέρος της κοινότητας ως ανάπηρο άτομο. Δεν είσαι κάτι άλλο, όπως τώρα που έχεις έναν ελκυστήρα στην άλλη άκρη, στην πιο απόκριμη, και σε βάζουν μέσα σε αυτή τη φόρμουλα και ανεβαίνεις πάνω, γιατί ο άλλος μοχθεί και περπατάει για να φτάσει, ενώ εσύ δεν μπορείς, άρα πας έτσι. Και ανέβαιναν όλοι μαζί και έχει και σχέση και με τον προσκυνηματικό λόγο της ανάβασης. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα άτομα με βλάβες να μην θέλαν να πάνε στον ναό, γιατί ήταν από τους βασικούς ανθρώπους που κάνανε το προσκύνημα, ακριβώς ζητώντας από το Θεό την καλυτέρευση της κατάστασής τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα της ανάβασης στο λόφο μιας κοινότητας. Μέλη της κοινότητας είναι τα ανάπηρα άτομα, τα άτομα με βλάβες, και δεν διαχωρίζεται αυτό. Είναι δηλαδή εμπειρία της κοινότητας η αναπηρία. Δεν είναι η αναπηρία και εμείς όπως το βιώνουμε τώρα με έναν τρόπο.
1: Πολύ, πολύ ωραία και συμπυκνωμένα το θέτεις, νομίζω. Και έχει επίσης ενδιαφέρον ότι η ιστορία της ράμπας στην Ακρόπολη είναι εν πολύς άγνωστη και λείπει κιόλας από την εικονογραφία που έχουμε στο μυαλό μας για αυτή. Ο Μανώλης Κορές έχει κάνει μια εξαιρετική αναπαράσταση αυτής της ράμπας που μπορείτε να τη βρείτε online. Και σίγουρα προξενεί έτσι κάποια εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα κάνουμε πιο προσβάσιμους τους ιστορικούς χώρους, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, πώς θα ενσωματώσουμε, πώς θα τροποποιήσουμε το περιβάλλον ώστε να μπορέσει να παραλάβει και να φιλοξενήσει τα διαφορετικά σώματα, όταν διαπιστώνεις ότι πολλές φορές αυτοί οι χώροι είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής ή από την αρχή, τέλος πάντων, σε ένα αρχικό στάδιο της ζωής τους, με πρόβλεψη για τους ανάπηρους ανθρώπους. Πριν έρθω στην εκπομπή, η αλήθεια είναι, θα το ομολογήσω, έκανα μια έρευνα για τον ανελκυστήρα αυτόν σήμερα.
0: Ο οποίος χαλάει και συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, και διαπίστωσα ότι ήταν πάλι εκτός λειτουργίας πέρυσι τέτοιο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Και διάβασα σε ρεπορτάζ του News 24/7 ότι λειτουργούσε μόνο 3 φορές τη μέρα, γιατί μετά από τις 3 χρήσεις κινδύνευε να χαλάσει. Δεν είναι καθόλου αστείο βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Ναι. Ή κάποιες φορές λειτουργούσε μόνο όταν υπήρχε εκεί πέρα ο συντηρητής, ο τεχνικός. Ή όταν είχε πολύ αέρα επίσης δεν λειτουργούσε. Οπότε είχαμε το φαινόμενο να τον έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον αναβατήρα ανάπηρα άτομα και να αποκλειστούν πάνω στο βράχο γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ενώ όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες μπορούν απρόσκοπτα να ανέβουν στο βράχο με τους συνήθεις τρόπους που γνωρίζουμε, οι ανάπηροι επισκέπτες θα πρέπει πρώτον να έρθουν σε επικοινωνία με τον αρχαιολογικό χώρο για να σιγουρευτούν ότι ο ανελκυστήρας λειτουργεί, αλλά ακόμα και αν το κάνουν αυτό, πάλι ενδέχεται να αποκλειστούν εκεί πέρα. Δηλαδή η ύπαρξη και η παρουσία τους στην Ακρόπολη δεν θεωρείται καθόλου αυτονόητη, όπως φαίνεται, και δεν βλέπουμε να επιδεικνύεται και ιδιαίτερη μέρημνα για να αλλάξει αυτό.
0: Ναι, πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον και νομίζω αξίζει έτσι να μας πεις έτσι τη γνώμη σου γι' αυτό, είναι το πώς τελικά η αναπηρία για τον Γκίσεν, με αφορμή όλο αυτό το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Ακρόπολη, γίνεται εφαλτήριο για την ανατροπή του μνημειακού αφηγήματος της Ακρόπολης. Για αυτή την εξειδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος και τα λοιπά. Αυτό πραγματικά μου έκανε έτσι κλικ στο βιβλίο. Πώς από αυτό αποδομεί αυτή την εικόνα που έχουμε για την Ακρόπολη, αναφέρεται στο πώς φτιάχτηκε αυτή η εικόνα με το ξύλωμα όλων των άλλων μνημείων που υπήρχαν και τα λοιπά, θέλοντας να προσδώσει αυτό το υποτίθεται καθαρό, λευκό, έτσι, φωτεινό πνεύμα της, άλλη μια τεράστια κατασκευή βέβαια, και πώς το κάνει αυτό μέσω της αναπηρίας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και κλείνοντας, το οποίο με σόκαρε όντως, επειδή ακριβώς είμαι λάτρης του Πικιόνι.
1: Τον αποδόμησε λίγο.
0: Ναι, και όταν αμφισβήτησε το πώς διαμόρφωσε ο Πικιόνι στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, εκεί πραγματικά είπα, τι είναι αυτό τώρα. Το ξαναδιάβασα δεύτερη φορά.
1: Σε έκανα νιώσει λίγο άβολα, ίσως. Σίγουρα και εμένα ως φοιτήτρια αρχιτεκτονικής θα με σόκαρε, ειδικά την εποχή που σπούδαζα εγώ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, που ακόμα αυτά τα θέματα έτσι δεν τα πολύ συζητούσαμε. Δηλαδή, όλη η κουβέντα περιοριζόταν στο να εισάγουμε όπου μπορούμε ράμπες, κατά το δυνατό να μην καταστρέψουμε κιόλας την βασική, την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού μας, και να είναι έτσι οι σωστές οι τουαλέτες, να μπορεί να κινηθεί το μαξίδι. Οπότε προφανώς δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς και καμιά μας να αμφισβητήσει αυτή τη φοβερή δουλειά που έκανε στο τοπίο ο Πικιόνης. Και ομολογώ ότι και εμένα με σόκαρε σε κάποιο βαθμό η ανάγνωση αυτού του κομμάτιου του βιβλίου, και τώρα εκ των υστέρων έτσι να κάνω και μια μετανάλυση σε αυτό το συνέστημα, απορώ που με σόκαρε, γιατί και εγώ ίδια πολλές φορές έχω σκοντάψει όπως και ο Γκίσεν σε αυτή τη διαδρομή, και αναγνωρίζω ότι όντως δυσκολεύει πάρα πολύ αν δεν είσαι νέα, έτσι σφριγιλή, ρωμαλαία, αθλητική κλπ. Θα δυσκολευτείς να την ανέβεις. Mm-hmm. Ο Γκίσεν λοιπόν σε αυτό το έτσι, πρώτο κεφάλαιο που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι από εμάς μπορούμε να συσχετιστούμε μαζί του, γιατί μιλάει για ένα τόπο που τον ξέρουμε.
0: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ξεκίνησε και από εκεί. Είναι έτσι εκεί όλο το θέμα.
1: Χρησιμοποιεί λοιπόν έναν όρο, τη διατήρηση της αναπηρίας. Και αυτός ο όρος έτσι κάπως προξενεί μια εντύπωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι η αναπηρία κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε? Ναι, λοιπόν, ο Γκίσεν απαντά καταφατικά σε αυτό, ότι η αναπηρία είναι κάτι που αξίζει να διατηρηθεί. Και λέει λοιπόν και παρατηρεί ότι κάθε φορά που αναδύεται στην επιφάνεια μια ιστορία η οποία περιέχει βλάβη και αναπηρία, αναδύονται μαζί της και πολλές άλλες αποσκευές, οι οποίες έχουν μέσα βία, έχουν θάνατο, έχουν εκτοπισμό, έχουν πόνο. Και έχουν και τελικά πολύ και ακριβή ιδεολογία, όπως η περίπτωση που ανέφερε της εκαθάρισης του αρχαιολογικού mm-hmm. συμπλέγματος της Ακρόπολης, η αποκάθαρση από οποιοδήποτε οθωμανικό στοιχείο. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε mm-hmm. με έναν ήπιο τρόπο, έγινε με τη βία. Mm-hmm. Οπότε σαφώς θα πρέπει κανείς να μιλήσει για το ποια σώματα προκρίνουν και ποια αποκλείουν οι τρόποι πρόσβασης στην Ακρόπολη, αλλά την ίδια στιγμή όταν ανοίγει αυτή την ιστορία δεν μπορεί και να μην διακρίνει ότι αυτή η απαστράπτουσα θέση του βράχου στο φαντασιακό Τρισχιλιετές mm-hmm. κυλιδώνεται όταν ανοίγει την κουβέντα για το πώς έφτασε στη μορφή που είναι σήμερα. Γιατί αυτή δεν ήταν προφανώς η μορφή που είχε πριν 200 και 300 χρόνια απαραίτητος. Mm-hmm.
0: Οπότε θα μπορούσε κάποιος να ρωτηθεί γιατί δεν κάναμε αυτό εξ αρχής, γιατί δεν αποκαταστήσαμε αυτόν τον τρόπο πρόσβασης που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ξέρουμε ότι ο Μανώλης Κορές συνηγορεί υπέρ της ανακατασκευής αυτής της ράμπας. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια προσκόμματα που βάζει εκεί πέρα η θεωρία της συντήρησης και της διατήρησης των μνημείων, που κατά κάποιο τρόπο προκρίνει επεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα και κυρίως αναστρέψιμου χαρακτήρα, γιατί προφανώς το να καταστήσεις ένα μνημείο της αρχιτεκτονικής πιο προσβάσιμο αλλοιώνει το χαρακτήρα του, σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και όλο αυτό το ιδεολογική καθαρότητα, ας πούμε, που έχει σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα ο βράχος, η οποία επιτείνεται κιόλας λίγο από την ανάβαση που έχει σχεδιάσει ο Πικιώνης. Το λέει και κάπως ωραία μέσα ο Γκίσεν, ότι αυτό το απογυμνωμένο τοπίο με τα σπόλια, με τα κομμάτια των μαρμάρων.
0: Ναι, τα φράσματα πεσμένα, αυτά που κάπως έτσι έχουν συνενωθεί και τα λαδέλια δέντρα. Και
1: δείχνει κάπως την επίδραση και το πέρασμα του χρόνου στα υλικά τεκμήρια, ας πούμε, της αρχιτεκτονικής.
0: Ναι, έχεις αυτή την αίσθηση, αλήθεια είναι.
1: Είναι όμως ένα τεχνητό τοπίο και αυτό. Mm-hmm. Και αυτό είναι που ίσως έχει σημασία να έχουμε επίγνωση τουλάχιστον όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι φυσικό, κάτι που υπήρχε εκεί από μόνο του. Mm-hmm. Και εν τέλει τι είναι αυτό το φυσικό? Αυτό είναι που συνέχεια μας βάζει τη διαδικασία να αναρωτηθούμε.

0: Ας φύγουμε από την Ακρόπολη και από την πρόσβαση που βάζει βέβαια τα βασικά ζητήματα έτσι, του βιβλίου ήδη, και πάμε σε αυτό το φοβερό κεφάλαιο του βιβλίου που είναι η πόλη. Νομίζω ότι μας αφορά όλους και πρέπει να το δούμε. Λέει λοιπόν εκείνος ότι θέλω να δημιουργήσω εδώ το χώρο για μια εναλλακτική σύλληψη της πόλης μέσω της αστικοποίησης της βλάβης. Είχαμε λοιπόν τη διατήρηση της βλάβης, τώρα λέμε την αστικοποίηση της βλάβης. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια, πώς το πω, μια κατάθεση μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης της πόλης ακριβώς βάσει της βλάβης, που με έκανε αρχικά να σκεφτώ, Ανθή, ότι πάλι το ίδιο, παρόλο που εγώ δεν είμαι ένα ανάπηρο άτομο, δεν έχω μια τέτοιου είδους βλάβη όσον αφορά που μπορώ να περπατήσω, πάρα πολλές φορές οι σύγχρονες πόλεις με κάνουν να νιώθω αδύναμη, ανίκανη να περπατήσω αυτές τις τεράστιες λεωφόρους, να περάσω απέναντι εδώ στο φανάρι της ΕΡΤ σε 8 δευτερόλεπτα τη Μεσογείων. Και όλα αυτά τα πράγματα βάζει λοιπόν, τα βάζει όλα τα ζητήματα, θα μας τα πεις εσύ που τα ξέρεις πολύ καλύτερα και ως αρχιτεκτόνισσα και ως μεταφράστρια του βιβλίου, αλλά θέλω έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα αστικό περιβάλλον τόσο εχθρικό, ακόμα και για τους μη ανάπηρους ανθρώπους? Και θα πάμε βέβαια και στο ζήτημα της βλάβης και της αναπηρίας.
1: Γιατί φτιάχνουμε πόλεις τις οποίες είναι δύσκολο να περπατάς και να κινείσαι, λοιπόν. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Γκίσεν, στο κεφάλαιο που αφορά την αστικοποίηση της βλάβης, ξεκινάει πάλι από μία παραδοχή, από ένα συλλογισμό. Και λέει ότι κάπως πρέπει να αμφισβητήσουμε την αντίληψη ότι η πόλη είναι ένα πεδίο όπου η κίνηση του ατόμου, του οχήματος, της πληροφορίας, του κεφαλαίου και των εμπορευμάτων θα πρέπει διαρκώς να επιταχύνεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα και να εντάσσονται όλα σε μια αδιατάραχτη ροή. Αυτή είναι μια ιδέα που αναπτύσσεται τον 19ο αιώνα, φτάνει κάπως αραγής θα πω μέχρι σήμερα. Και εκτός από την ιδεατή ροή όλων των παραπάνω στοιχείων που ανέφερα, οι ιδεολογίες εκείνες συσχετίζουν πάρα πολύ άμεσα τη δυνατότητα αυτής της συνεχούς ομαλής κυκλοφορίας και λειτουργίας των υποδομών μέσα στην πόλη με την έννοια της υγείας. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι επιθυμητό το αίμα να κυκλοφορεί μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα και αυτό λειτουργεί ως τιμή αναφοράς, ας πούμε, για τη διακρύβωση της υγείας ενός ανθρώπινου σώματος, κάπως έτσι θεωρείται, ας πούμε, ιδανικό να μπορούν να ρέουν όλα να εντάσσονται μέσα σε αυτό το πεδίο αδιατάραχτης κυκλοφορίας. Ο συγγραφέας λοιπόν θέλει κάπως να απαγκιστρωθεί από αυτό το ιατρικοποιημένο μεταφορικό σχήμα και να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε σε μια πόλη όπου το δίκτυο, ας πούμε, της διαχείρισης του νερού δεν θα υπαγόταν στην ανάγκη για σταθερή πίεση όλο το 24ωρο, όπως είναι τώρα, αλλά θα ακολουθούσε μια άλλη μέθοδο, όπως ας πούμε στην πόλη του Μουμπάι, που λειτουργεί με σφίξεις και εκροές, εισάγει κάποιους νέους όρους λοιπόν αντί για αυτή τη διαρκή αδιατάραχτη ροή. Ή όπως το προαπικιακό σύστημα της Μπαγκαλόρ που ρυθμισόταν με όρους κυμάτων και διαλυμάτων. Όμως, επειδή αυτός ο λόγος, αυτός ο κυρίαρχος λόγος της εποχής για την ροή και την κυκλοφορία δεν αφορά μόνο το κεφάλαιο και τα εμπορεύματα και τους ανθρώπους, αλλά ενθυλακώνει και διάφορα άλλα στοιχεία της φύσης, τα οποία έπρεπε και αυτά εκείνη την εποχή να ελεγχθούν και να περιοριστούν, αυτό επηρέασε πάρα πολύ και το πώς τελικά σχεδιάζονταν οι πόλεις.
0: Μιλάμε για το 18ο-19ο αιώνα, έτσι.
1: Για την εποχή που, ας πούμε, το Παρίσι αποκτά τη σημερινή του μορφή όπως την ξέρουμε. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την εποχή η κλίση των δρόμων, για παράδειγμα, και έχει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο του ΠΑΤ που το περιγράφει αυτό, δεν διαμορφώθηκαν τόσο με βάση την άνεση των περιπατητών, όπως εσύ, αλλά την ικανότητα που είχαν αυτές οι κλίσεις να διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα στους υπονόμους.
0: Σωστά.
1: Και τα πεζοδρόμια αντίστοιχα ξεκόλλησαν και υπερυψώθηκαν σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου, προκειμένου να διαχωριστεί η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
0: Και οχημάτων, βέβαια.
1: Ή ας πούμε η λογική της εκαθάρισης στο Παρίσι, όλων αυτών των πρόχειρων οικοδομημάτων από τη μεσαιωνική φάση της πόλης, ήταν εκείνη που απελευθέρωσε κρίσιμο χώρο για τα σχέδια ανοικοδόμησης του βαρόνου Οσμάν, που άνοιξε τα βουλεβάρτα, που κατασκεύασε αυτές τις υπέροχες παρισινές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι φιλέτα για το real estate, και οι οποίες εν τέλει ανέβασαν την αξία της γης και εκτόπισαν φυσικά τους προϋπάρχοντες πληθυσμούς εκτός του κέντρου του Παρισιού. Άρα, βλέπουμε ότι αυτή η έννοια της αδιατάραχτης κυκλοφορίας είναι που κατά κάποιο τρόπο οδηγεί και τον σχεδιασμό να αξιοποιεί κάθε τετραγωνικό μέτρο ελεύθερου χώρου, να ελέγχει τον πληθυσμό, να ελέγχει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τελικά να καταλήγει όλο αυτό σε μια προσπάθεια και σε ένα κυνήγι για την αύξηση της αξίας της γης.
0: Μάλιστα. Και αυτό καθορίζει και τη μορφή αυτή, η οποία πολλές φορές είναι επιθετική και για εμάς και για όλους.
1: Ακριβώς, γιατί ναι. Η προτεραιότητα δεν είναι απαραίτητα η εξυπηρέτηση όλων των σωμάτων και των αναγκών τους, αλλά η εξυπηρέτησή τους στο μέτρο που υποτάσσονται και ομονοούν, ας πούμε, και καταφάσκουν προς τη λογική αυτή της επιτάχυνσης και της παραγωγικότητας.
0: Νομίζω έχουμε πολλά παράδειγματα αυτή τη στιγμή στο τώρα, μιλώντας για το τώρα, για μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών. Έχουμε στην Αθήνα το, βέβαια, έχουμε το ελληνικό,
1: ναι.
0: Αυτό το απίστευτο πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα, πλέον να μεγαλώνει και να ψηλώνει. Έχουμε περίκληση στους ιδιωτικούς χώρους, έχουμε καταπάτηση του real estate. Τι γίνεται στην Αλβανία όλες αυτές τις μέρες. Με την προσπάθεια, ας πούμε, καταπάτησης ενός δημόσιου χώρου, και το οποίο θα γίνει ένα ιδιωτικό project. Όλα αυτά έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών και έχουν καθορίσει και τη μορφή αυτή, αλλά και τη μορφή των πόλεων τελικά, μας λέει ο Γκίσεν.
1: Και το ποια σώματα είναι επιθυμητά να βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους.
0: Αυτό ακριβώς. Και εδώ πάμε να δούμε πώς η αναπηρία δίνει επιχειρήματα κατά αυτής της αντίληψης για την πόλη.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γκίσεν εδώ πέρα κάνει έτσι μια ενδιαφέρουσα σκέψη που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Επιχειρεί να συνδέσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους κινούνταν ή και παραβίαζαν τον αστικό χώρο κάποια πολύ χαρακτηριστικά υποκείμενα του 19ου και του 20ου αιώνα. Αναφέρει για παράδειγμα τον Πλάνητα, μια έννοια που συναντάμε στον Σαρλ Μποντλέρ, τον οποίο αργότερα μελετάει και ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος τριγυρνάει στην πόλη, δίχως όμως να έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και μάλιστα αρνείται και να συμμετάσχει σε θεσμούς οι οποίοι έχουν εξ αρχής, απριόρι σχεδιαστεί για να τον αποκλείουν, όπως ας πούμε η κατανάλωση. Και κάπως συναφής με αυτή την ιδέα είναι και η περιπλάνηση στους καταστασιακούς στη δεκαετία του 60. Εκεί ο σκοπός κάθε κίνηση εγκαταλείπεται πλήρως. Το σώμα αφήνεται σε μια συλλογή εμπειριών παράβασης των κανόνων και των ορίων. Και ο Γκίσεν εδώ παρατηρεί ότι η περιπλάνηση και το άσκοπο περπάτημα, παρόλο που εξαίρονται στη μοντέρνα βιβλιογραφία της πόλης ως ριζοσπαστικές πρακτικές,
0: ενάντια στην εξορθολογισμένη χρηστικότητα,
1: πολύ
0: μόνο,
1: σωστά,
0: έτσι,
1: ναι, ναι. Ως πρακτικές του νεωτερικού υποκειμένου που μάλιστα έτσι διεκδικούν αυτονομία για λογαριασμό του, όταν αυτές εντάσσονται στην επικράτεια της αναπηρίας, κάπως αυτόματα γίνονται πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή αν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κάνει όλα τα παραπάνω, οι πράξεις του μπορεί να χαρακτηριστούν αλόκοτες, περίεργες, τεμπέλικες, ύποπτες. Από την άλλη, αν σκεφτούμε ότι οι σύγχρονες πόλεις εξουθενώνουν με την κλίμακά τους το θόρυβο, την ταχύτητα,
0: ναι, πραγματικά,
1: την πλειοψηφία των σωμάτων, ίσως έχει νόημα να φανταστούμε και υποδομές οι οποίες πάβουν ή κάπως αναστέλουν αυτή τη διαρκή κίνηση.
0: Ακριβώς.
1: Υποδομές που μπορεί να ευνοούν, για παράδειγμα, τη στάση, την ανάπαυση, την ξεκούραση, τον περιορισμό του θορύβου και της ροής. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα που δίνει ο συγγραφέας όταν αντιπαραβάλλει τις εικόνες του Πυρανέζη για τη Ρώμη, που δείχνει, ας πούμε, σε διαφορά λίγων χρόνων, μέσα σε 20-30 χρόνια, ας πούμε, πώς μπορεί να αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για το δρόμο, από εκεί που είναι ένα ακατέργαστο τοπίο με χώματα, με φιγούρες έτσι που κάθονται εύθραυστες, τροτές, μπορεί να είναι ζητιάνοι, μπορεί να είναι έτσι λίγο περιθωριακοί. Και από την άλλη μεριά έχεις το σχέδιο του ΠΑΤ που αναφέραμε πριν, που είναι όλα πάρα πολύ καθαρά, πολύ ευθυτενή, στο βάθος βλέπεις το μνημείο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η όραση παίζει ένα πάρα πολύ κομβικό ρόλο εδώ στο πώς σχεδιάζεται η πόλη την εποχή εκείνη.
0: Κάπως το λέει πολύ ωραία η οπτική, πώς είναι στο βιβλίο νομίζω κάπως, για την οπτική.
1: Έτσι, οπτική πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτό μάλιστα έγινε σε βάρος των υπόλοιπων αισθητηριακών, ας πούμε, τρόπων αντίληψης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ξέρουμε, λέει ο Γκίσεν, ότι τη στιγμή που η πόλη αναδιοργανώνεται για να εξυπηρετεί το βλέμμα και την όραση, παραγνωρίζεται, ας πούμε, η δυνατότητα των προσκυνητών να μπορούν να πιάσουν, έτσι, η απτική τους επαφή με τα μνημεία, τις εικόνες κλπ. Είναι μια εποχή υγιεινισμού, έτσι.
0: Άρα, λοιπόν, η αναπηρία και πάλι Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση που αφορά όλους. Είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη κατάσταση, μάλλον η αναπηρία, η βλάβη. Αν τη δούμε έτσι, κάπως σαν να εξανθρωπίζουμε, να επανανθρωποποιούμε λειτουργίες όπως είναι η πόλη, τα μνημεία, τα κτίρια. Τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι με έναν άλλο τρόπο. Mm-hmm. Σπάμε αυτή τη συνεχή ροή, η οποία τελικά είναι μια ροή εντατικοποίησης και έχει σχέση με την παραγωγή και έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Και βλέπουμε και εμείς ήδη τον εαυτό μας διαφορετικά. Όχι μόνο μαζί με τα αναπηρά του. Είμαστε όλοι ένα πάλι. Σαν να ανεβαίνουμε μαζί το λόφο της Ακρόπολης.
1: Ναι, ωραία αυτή η εικόνα.
0: Και είμαστε όλοι μαζί πάλι και τα διαχειριζόμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι, γιατί κάπως τελικά το να διαβάζεις αυτό το βιβλίο είναι μια διαδικασία απομάθησης, θα πω εγώ, που έτσι ασχολήθηκα πολύ μαζί του. Mm-hmm. Και με έπιασε και εμένα έτσι λίγο εξαπίνης, παρότι αναγνώρισα πολλά από τα πράγματα που περιέγραφε ο Γκίσεν και ως σπουδαστής της αρχιτεκτονικής από τις διαρκείς παραδοχές που κάνουμε για την ικανότητα και τη σωματικότητα που εμπεριέχουν οι σπουδές της αρχιτεκτονικής. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι προσωπικό, mm-hmm. που όταν έδινα και εγώ την θεωρητική μου εργασία, την ερευνητική μου εργασία, η οποία προηγείται της διπλωματικής στη σχολή μου, είχα ακούσει μια κριτική ότι τα κτίρια για τα οποία μιλούσα δεν τα είχα επισκεφθεί η ίδια. Mm-hmm. Και τότε μάλιστα ήμασταν και μέσα στην κρίση και σκεφτόμουν, μα πώς μπορεί κάποιος να μου κάνει αυτή την κριτική όταν δεν ξέρει την οικονομική μου κατάσταση, την ικανότητά μου να ταξιδέψω, αν
0: Βέβαια.
1: Μπορώ να φτάσω.
0: Μέχρι εκεί, πώς.
1: Ναι, δηλαδή παρότι δεν το είχα τοποθετήσει μέσα σε μια έτσι, πλαισιωμένη κριτική της αναπηρίας, ας πούμε.
0: Ενδιαφέρον.
1: Κάπως διαπίστωσα ότι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μας, οι αρχιτέκτονες και οι αρχιτεκτόνισσες,
0: ναι.
1: Κάπως παίρνουμε όλα αυτά τα πράγματα λίγο ως δεδομένα. Και αυτό το βιβλίο μας βοηθάει λίγο να τα ξεμάθουμε όλα
0: έτσι, αυτά. Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά. Mm-hmm. Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά για να γίνουμε έτσι, ναι, να βρούμε καινούργια πατήματα. Κλείνοντας σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, νομίζω. Σαφώς και δεν θα εξαντλήσουμε όλο το βιβλίο, δεν μπορούμε να το κάνουμε ποτέ αυτό. Θέλουμε έτσι πιο πολύ να μεταφέρουμε αυτό το αίσθημα πιο πολύ. Πόσα σου μαθαίνει. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά σου μαθαίνει αυτό το βιβλίο.
1: Και έτσι λίγο να κορφολογήσουμε και κάποια πράγματα που αφορούν, νομίζω, πολλούς ανθρώπους στην πραγματικότητα.
0: Νομίζω ένα ακόμα που προλαβαίνουμε έτσι λίγο να αναφερθούμε είναι αυτή η απίστευτη ιστορία με τους χτίστες με βλάβη.
1: Ναι.
0: Αυτή η απίστευτη ιστορία των οικοδόμων αναπήρων.
1: Ναι.
0: Αυτό που ήταν, νομίζω, ανάπηρη πολέμου έτσι, και με τις χείρες στη Βιέννη των αρχών του 20ου αιώνα, 1920 περίπου, 1820.
1: Σωστά.
0: Και λύνουν το στεγαστικό τους πρόβλημα κατασκευάζοντας οικισμό. Ή χτίστες με βλάβη μαζί με τις γυναίκες χείρες και όλα αυτά, mm-hmm. λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα και φτιάχνουν και κοινοτική δομή.
1: Πολύ σωστά.
0: Και παράδειγμα λέει μέχρι τώρα στο πώς να λύσουμε το ζήτημα της στέγασης. Κλείνοντας έτσι να αναφερθούμε σε αυτό για το βιβλίο, έχει στιγμές που μαθαίνεις πράγματα που εγώ, ας πούμε, δεν τα ήξερα και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να τα μάθω.
1: Έτσι είναι. Δίνει ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να αυτονομηθεί στεγαστικά, διατροφικά, πώς να διεκδικήσει δικαιώματα στο δημόσιο χώρο. Είναι, ας πούμε, φανταστικό.

0: Τα σκευάζουν και μετά τους βοηθάνε και αρχιτέκτονες για το πώς θα τα κάνουν ώστε να είναι πιο λειτουργικά για εκείνους.
1: Ναι, αυτή είναι και η ιστορία του Adolph Loos που ναι. Πολλοί αρχιτέκτονες, είναι όλοι αρχιτέκτονες μάλλον εξοικειωμένοι μαζί του, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουμε ότι ήταν κωφός και ότι δούλεψε μαζί με τους βετεράνους, μελέτησε τις κατασκευαστικές τους δυνατότητες και έφτιαξε ένα σύστημα που θα μπορούσαν οι ίδιοι βετεράνοι να κατασκευάσουν με υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες τους. Και γενικά αυτή είναι μια ιστορία που νομίζω ότι πρέπει να την ψάξουμε παραπάνω.
0: Όντως, πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να την ψάξουμε παραπάνω και να δούμε αυτό το πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα, να τα δούμε και εμείς διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Με τους ανάπηρους πολέμους. Μάλιστα, ο Γκίσεν ζει στη Βιέννη και από ό,τι λέει στο βιβλίο, ζει και στη Βιέννη. Mm-hmm. Έχει ζήσει και στη Βιέννη, νομίζω ζει και στην Αμερική και στη
1: Σωστά.
0: Βιέννη. Ναι. Και λέει ότι ένας λόγος που επέλεξε αυτή την πόλη είναι και για αυτή την ιστορία και για το πώς έχει διαχειριστεί κατά καιρούς η πόλη τα ζητήματα αυτά.
1: Είναι φοβερό ότι εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι το κέντρο, ας πούμε, για προσθετικά μέλη. Είναι μια πόλη στην οποία τα ανάπηρα άτομα κυκλοφορούν με πολύ μεγάλη άνεση. Εγώ, ας πούμε, είχα εκπλαγεί πάρα πολύ όταν πήγα πρώτη φορά στο εξωτερικό και είδα ότι ο τόπος ήταν γεμάτος ανάπηρους ανθρώπους. Και αναρωτήθηκα, μα καλά, εδώ έχουν τόσους πολλούς ανάπηρους ανθρώπους? Μετά συνειδητοποίησα ότι απλώς στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ αποκλεισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν εμφανίζονται.
0: Νομίζω αυτό, Ανθή, είναι μια εμπειρία που έχουμε πάρα πολλές άλλες χώρες. Ακριβώς αυτό είχα νιώσει τα πρώτα χρόνια όταν ζούσα στην Ισπανία. Είναι πάρα πολύ ανάπηροι, πάρα πολύ αυτιστικοί άνθρωποι εδώ, πάρα πολλοί άνθρωποι με βλάβες στον δρόμο, πολύ περισσότερους. Μα λέω, δεν είναι δυνατόν εδώ να είναι περισσότεροι. Και σιγά σιγά μαθαίνοντας κόσμο και τα λοιπά, βλέποντας οικογένειες, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στον δρόμο. Mm. Απλά ήταν όλοι στον δρόμο.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και εγώ τους έβλεπα. Είχαν ορατότητα. Ήταν στον δρόμο, δεν ήταν κλεισμένοι στα σπίτια, ώστε να μην φαίνεται η βλάβη, να το πούμε κάπως. Τεράστιο θέμα κι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο δημόσιος χώρος για αυτά τα άτομα.
1: Μα γι' αυτό γράφει και όλο αυτό το βιβλίο κάπως ο Γκίσεν, ώστε
0: σωστά.
1: Να μην σχεδιάζουμε μόνο ράμπες και προσβάσιμη αρχιτεκτονική, αλλά εξ αρχής να σκεφτόμαστε το χώρο ως ένα πεδίο που συμπεριλαμβάνει τους ανάπηρους ανθρώπους.
0: Καταπληκτικά. Νομίζω ότι είπες πολύ ωραία. Αλλά μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω και ούτως ή άλλως σιγά σιγά κλείνουμε. Και είναι, μια και είσαι αρχιτεκτόνισσα και διάβασες αυτό το βιβλίο, μάλιστα όχι απλά το διάβασες, το μελέτησες γιατί το μετέφρασες. Ο μεταφραστής είναι... δεν διαβάζει απλά ένα βιβλίο, το ξέρουμε αυτό. Εσύ τώρα, αυτή η οπτική του Γκίσεν στο τι είναι τελικά βλάβη, τι είναι αναπηρία, τι είναι αρχιτεκτονική σε σχέση με αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Αν κάτσεις να σχεδιάσεις ένα χώρο ή να σχεδιάσεις, να σκεφτείς ένα χώρο που θα θες να φτιάξεις, έχει κάπως επηρεάσει αυτό τον τρόπο που θα το έκανες? Έχει βάλει παράγοντες στο μυαλό σου που δεν τους είχες πριν δεις αυτή την οπτική?
1: Εντελώς. Το παράδοξο είναι ότι όταν προσπαθώ να κάνω τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους που μπορεί να έρχονται σε μένα για ένα έργο, τα ίδια τα άτομα μπορεί να μην θέλουν, ας πούμε, να υιοθετήσουν μια λύση που στο μέλλον, όταν, ξέρεις, περάσουν τα χρόνια, γεράσουν και μπορεί να έχουν και τα ίδια αυτά τα άτομα κάποια βλάβη. Βρίσκω έτσι πολλές αντιστάσεις σε αυτό, ότι εντάξει, τώρα δεν σχεδιάζουμε με βάση το μέλλον, να καλύψουμε τις ανάγκες του παρόντος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι μπορώ να ξανασκεφτώ πια και τη θεωρία και την πρακτική της αρχιτεκτονικής έξω από αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω, ας πούμε, να σκέφτομαι ότι η Γάζα αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή με τα περισσότερα ανάπηρα παιδιά
0: και άτομα
1: στη
0: γενικά
1: γη,
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Και πώς αυτό θα το εκμεταλλευτούν, αν θέλει, στο μέλλον, ώστε να δημιουργήσουν εργατικό δυναμικό, να ανοικοδομήσουν την περιοχή με όρους, ξέρεις, εκμετάλλευσης του real estate κλπ. Χρησιμοποιώντας αυτό τον πλεονάζοντα κατά κάποιο τρόπο πληθυσμό που έχει δημιουργηθεί μέσα από τη βία, τον εκτοπισμό, τους ακροτηριασμούς. Οπότε δεν είναι
0: πολύ
1: μόνο...
0: Πολύ σωστά, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τι παράγει τη βλάβη πολλές φορές, και τι παράγει τον ακροτηριασμό και τη βλάβη, και το λέει και στο θέμα της κατασκευής αυτού ο Γκίσεν.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μόνο λοιπόν το πώς ενημερώνει την αρχιτεκτονική, είναι ότι δεν μπορείς απλά να ξανακοιτάξεις τίποτα με τον ίδιο τρόπο,
0: ναι,
1: αφού
0: αλήθεια.
1: Διαβάσεις αυτό το βιβλίο.
0: Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Να σκεφτούμε κλείνοντας αυτό, τη ευαλωτότητα. Η βλάβη, η αναπηρία είναι ένα κομμάτι, αλλά ας δούμε την ανθρώπινη κατάσταση συνολικά. Τα μωρά, οι ηλικιωμένοι, η ασθένεια. Έχουμε συνεχώς τη ζωή μας. Δηλαδή η αποδοχή της τροτότητας και της ευαλωτότητας μάλλον μας κάνει πιο δυνατούς και συλλογικά και ατομικά, παρά αυτή η κυρίαρχη τάση της αποπομπής της, ότι είμαστε...

0: δυνατοί, ψηλοί, ρωμαλαίοι και πάντα θα είμαστε έτσι. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα κόσμο σαν να μην αναγνωρίζουμε την τροτότητά μας.
1: Ναι, και είμαστε και σε μια εποχή λίγο που έχει επανέλθει έτσι κάμπος ο ευγονικός λόγος με διάφορες δηλώσεις έτσι, που γίνονται τελευταία. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε ότι η βλάβη είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί, να ανακτηθεί, να προσφέρει. Έχει και αυτή η ισότιμη θέση μέσα στην ιστορία. Τα σώματα, όλα τα σώματα έχουν και αυτά τη δική τους θέση στην ιστορία και στην πόλη.
0: Τι ωραία. Νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανθή Ροζή.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: David Gissen, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλεις και τοπία πέραν της προσβασιμότητας, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Ανθή Ροζή που είχαμε μαζί μας σήμερα την τιμή να μας μιλήσει για το βιβλίο και επιστημονική επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου. Να είστε πάρα πολύ καλά. Είχα διαλέξει 5 τραγούδια, δεν ακούσαμε. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε. Δεν πειράζει. Ας κλείσουμε όμως με ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, να είστε όλοι πολύ καλά. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη και on demand. Οπότε θέλετε να μας ακούσετε και στο site της Φωνής Ελλάδας και στο ερτέκο.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Φιλοθέη, στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά, στο Άλσος Σβεϊκού. Για την κατάσβεσή τη συνεχίζουν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη προσκύρωση ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, ο οποίος θα φέρει τιμητικά την ονομασία Νικόλαος Σταγαράς προς αναγνώριση της συμβολής του εκλειπώντος πρώην υφυπουργού στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας. Ο νέος κώδικας συγκεντρώνει και ενοποιεί την ισχύουσα χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο 477 άρθρων που κωδικοποιεί περισσότερα από 180 νομοθετήματα από το 1923 έως σήμερα. Ο κώδικας δεν θεσπίζει νέους κάνονες δικαίου, αλλά οργανώνει και εξυγχρονίζει το εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ θα είναι διαθέσιμος δωρεάν μέσω νέας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα σε σχέσεις για τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους που ανασυναντούν τον κύριο Ράντεφ με την νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη φέρνει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια, όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που θα συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Νέα αίτηση για την ανάθεση από το αρχείο της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επικαλούμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν. Ο δημοσιογράφος ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς και την κλίση των 4 καταδικαστέντων και 5 στελεχών της Ιντελέξα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει όμως την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Δεν εφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο θα ανακοινωθεί και η παράτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα επιρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς στην Αττική και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και ακούτε την εκπομπή «Οι λέξεις των άλλων». Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση. Διαθέτουμε Viber και WhatsApp. Στέλνετε στο τηλέφωνο 693-007-8283. Αυτόν τον αριθμό αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε.

0: Η καλεσμένη μας σήμερα αγαπάει το ροκ, όπως φάνηκε από αυτή την πρώτη δική της επιλογή. Αγαπάει τη γραφή, αγαπάει τα παιδιά, είναι καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης, νιώθει το γράψιμο βαθιά μέσα της και το ξέρω γιατί έχω τη χαρά να τη γνωρίζω από την αρχή της πορείας της το 2009, αν δεν κάνω λάθος, με το βιβλίο Alzheimer Trans. Έχει γράψει ποίηση, θέατρο, πεζό και πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Καλωσορίζω τη Στέρια Κάβαλου στην εκπομπή.
1: Καλώς σε βρήκα, γεια σε όλους.
0: Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Μία μέρα που μας ξεκίνησε με μία άσχημη είδηση βέβαια. Μάθαμε και οι δύο μάλλον ταυτόχρονα για το θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, που έχει γράψει στο Περσέπολης, και τα κεντήματα ήταν ναι. Δικό της.
1: Με διέλυσε η αιτία, την οποία ανακοίνωσαν οι δικοί της άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα θα έχει μία βάση.
0: Ότι πριν από κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε...
1: Νομίζω πέρυσι έχασε τον άντρα της. Ναι, και πέθανε από θλίψη. Broken heart, κάπως έτσι, δεν ξέρω. Έχω ανατριχιάσει.
0: Είναι πραγματικά, είναι πολύ στενάχωρο καταρχάς.
1: Να έχεις επιβιώσει ένα τέτοιο καθεστώς. Δεν ξέρεις πού θα σε βρει η θλίψη.
0: Ακούγεται και λίγο ρομαντικό, βέβαια, πολύ μέσα στη στεναχώρια του όλο αυτό. Ξεκινήσαμε εμείς, εντάξει, πάλι λίγο σκοτεινά και μουσικά δηλαδή.
1: Λίγο αναπόφευκτο.
0: Με το Small Town Boy, τον Paradise Lost, διασκευή σε Bronze Beat φυσικά. Να τολμώ να πω, μου αρέσει περισσότερο από το original κομμάτι.
1: Ναι, ναι, και εμένα.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι λίγο ανορθόδοξο και σκεφτόμουν ότι λίγο ανορθόδοξο ήταν και αρχίσουμε το Alzheimer Trans. Ένα βιβλίο που έβγαλες όταν ήσουν ούτε 30 χρονών, θυμάμαι.
1: 27.
0: Το εξώφυλλο ήταν κάπως προκλητικό. Ήσουν εσύ μια φωτογραφία σου με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο και ήταν από τις εκδόσεις τετράγωνο του Νίκου Μουρατίδη. Έχω την αίσθηση ότι μετά κάπως πάλεψες να ανατρέψεις μια στερεοτυπική εικόνα που σου φορέθηκε από άψη αισθητικής και συνολικά. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα. Νομίζω είμαστε πιο ανοιχτοί λίγο στα πράγματα.
1: Κοίτα, ήταν πρώτο βιβλίο. Μέχρι τότε έχει κυκλοφορήσει μόνο μια μετάφρασή μου που δεν τον μετράμε σαν...
0: Το είπα το μεταφράστρια, δεν το
1: ναι,
0: είπα.
1: Είσαι και μεταφράστρια ναι, φυσικά. Ναι. Οπότε ήταν πρώτο βιβλίο και η επαφή με αυτόν τον άνθρωπο ήταν σημαντική για μένα. Αλλά ξέρεις, υπήρχε λίγο η αισθητική των media.
0: Λίγο η lifestyle.
1: Την είχε ο άνθρωπος γιατί από αυτό το χώρο προερχόταν. Βέβαια δεν ξέρω αν... ήταν αρκετά 90s που τα 90s τα λατρεύω, είναι η εποχή μου. Οπότε είμαι okay με αυτό πια. Το πια το άκουσα.
0: Ναι. Βέβαια ο χώρος, έχω συζητήσει και άλλες φορές με άλλους καλεσμένους ότι ενίοτε και κυρίως παλιότερα χαρακτηριζόταν από μια σοβαροφάνεια.
1: Παλιότερα.
0: Λίγο αρχίζει να πέφτει αυτό, να καταραίει πολύ πολύ σιγά. Γενικά έχουμε ένα φόβο για την pop κουλτούρα στο χώρο της λογοτεχνίας. Εσύ το ένιωσες αυτό με αυτό το βιβλίο και συνολικά?
1: Κοίτα, είχα και λίγο έτσι, μπήκα με φόρα, με πολύ όρεξη. Το πρώτο μου βιβλίο, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πώς να σου πω, θυμάμαι ότι περνούσα έξω από τον Παπασωτηρίου. Ήτανε όλη βιτρίνα ένα βιβλίο του Νίκου, δικό του. Μπαίνω μέσα, ξέρω εγώ, βλέπω το email, βλέπω το όνομα του εκδοτικού. Τετράγωνο, με σήμα τον κύκλο. Λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ, αλλά μου αρέσει αυτό που κάτι δεν πάει καλά. Έστειλα την ίδια μέρα τη συλλογή δειγμάτων και μου απάντησε την επόμενη ότι θα βγει το βιβλίο. Δηλαδή έγινε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και λες, δεν το είχα στείλει κάπου αλλού σε έναν άλλο εκδότη που είναι περισσότερα χρόνια και πιο έμπειρος και αυτά και πιο έτσι πιο σοβαρός εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Αλλά έτρεξε πάρα πολύ το βιβλίο. Ξέρεις τι λείπει? Λείπει λίγο αυτή η σύνδεση των ανθρώπων του βιβλίου με όλο το υπόλοιπο. Είναι κάτι άλλο απομονωμένο, περιφραγμένο, ενώ εκεί υπήρχε επαφή με άλλο κόσμο, με άλλα μέσα τα οποία πρόβαλαν το βιβλίο, και αυτό ήταν ωραίο και αυτό πρέπει να γίνεται πιο συχνά.
0: Ακόμη θα έλεγα και με τη μουσική.
1: Το άλλο
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Λίγο πιο κλειστοφοβικό.
0: Είναι, ναι. Δεν απλώνεται. Δεν νιώθω κι εγώ ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία πάρα πολύ, ας πούμε, με τη μουσική.
1: Εγώ μετά παρεξενεύτηκα γιατί έβγαλα δύο βιβλία στο τετράγωνο. Βγήκε μετά και το αρνητικό 13 που γράψαμε μαζί με τη Μέρη Γεωργίου. Έτσι, μια περίεργη. Ένα αφήγημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι, ναι. Ναι. Μετά εντάξει, έκλεισε ο εκδοτικός. Οπότε εκ των πραγμάτων, αφού συνέχισα να γράφω, είχα βγάλει και τα παιδικά αλλού. Εντάξει, προχώρησα αλλού. Μου έλειψε αυτή η εξωστρέφεια και αυτή η επικοινωνία. Νόμιζα ότι έτσι ήταν, γιατί αυτό είχα δει. Mm. Δεν ήταν έτσι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι λίγο, όπως το είπες, λίγο κλειστό, λίγο κλειστοφοβικό, λίγο μία φούσκα που κινούμαστε όλοι μέσα σε αυτό το χώρο. Και
1: κάποιες στιγμές αυτό γίνεται αρκετά ασφυκτικό όμως.
0: Έχεις έρθει σήμερα εδώ με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι μετάλλικα.
1: Είναι το δώρο της Μάντης, της κόρης μου, για τη γιορτή της μητέρας, πρέπει να πω.
0: Και ξέρω ότι πήγατε και στη συναυλία.
1: Πήγαμε μαζί στο live, πέρασαμε τέλεια και είχε τα λεφτά και τις μαζί για να μου πάρει το τέτοιο δώρο.
0: Πόσο χρονών είναι η Μάντη τώρα?
1: Ούτε 10, αλλά τελειώνει Τετάρτη Δημοτικού, το πιο μικρό της τάξης, το πουλάκι μου, ναι. Και θέλει να γίνει εικονογράφος, να φτιάχνουμε μαζί βιβλία, οπότε να.
0: Οπότε έχω λίγα χρόνια και
1: μελλοντική συνεργατήδα μου, ναι.
0: Ωραία, να ακούσουμε λίγο Μετάλλικα και συνεχίζουμε με τα συγγραφικά μας.

0: Αλλά ήταν τρομερή η συναυλία των Metallica.
1: Αξέχαστη. Δεν υπάρχει αυτό το live. Θα ήθελα αυτό που σου είπα πριν, να πηγαίνω σε κάθε σταθμό της περιοδίας ξανά και ξανά.
0: Στέργη, έχεις γράψει πεζό, ποίηση, παιδικά βιβλία, θεατρικό μονόλογο. Θυμάμαι ακόμα την Άλκηστη, το μονόλογο της Ακρόπολης.
1: Ναι, έχεις έρθει.
0: Ναι, μου είχε αρέσει πολύ. Και το Familial, ξεχωρίζω τη συλλογή διηγημάτων σου. Τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι έχεις αφοσιωθεί περισσότερο στο παιδικό βιβλίο. Έχει να κάνει με το ότι είσαι μαμά και η ίδια?
1: Πιστεύω, ναι, εντάξει, παιδιά. Η έμπνευση είναι, δηλαδή, έχει αυτό το ζωντανό πλάσμα που πετάει διάφορα και δεν μπορεί, που νιώθει τέτοια πράγματα που τα βλέπει και εσύ πρώτη φορά από αυτή τη θέση, που δεν είσαι εσύ το παιδί. Και είναι άπειρες ιστορίες που γεννιούνται, και όχι τόσο οι ιστορίες, αλλά η ανάγκη να μιλήσει για κάποιο θέμα, ας πούμε. Τώρα, με το πιο πρόσφατο παιδικό, με το Παγκάκι της Αγκαλιάς, είχαμε και μια μεγάλη δράση στον Αγίο Δημήτριο, στον επιαγωγείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Αυτό το Παγκάκι της Αγκαλιάς ήταν ένα πραγματικό παγκάκι, ένα απλό παγκάκι. Mm-hmm. Ήταν έξω από το προνήπιο της μικρής, που εντάξει, το πρωί το προσπερνάγαμε λίγο έτσι πιο βιαστικά, και το μεσημέρι καθόμασταν, λέγαμε τα πρώτα νέα, πώς προς το σχολείο, κάναμε την πρώτη αγκαλιά. Και το ονομάσαμε το Παγκάκι της Αγκαλιάς, γιατί ξέρω εγώ, μια μέρα κάτι άλλα παιδιά καθόντουσαν εκεί πιο μεγάλα και μικρή φρίκαρ και τα άδιωξε. Και αυτή η ιστορία έγινε βιβλίο. Το παγκάκι βάφτηκε από τα παιδιά έξω από αυτό το νηπιαγωγείο και έχει το όνομα το Παγκάκι της Αγκαλιάς, και είναι το σημείο που ακόμα και τώρα, όταν θέλουμε λίγο να αποσυμπιεστούμε, πάμε και μιλάμε. Και όλη αυτή η δράση μεταφέρθηκε και στον νηπιαγωγείο του Αγίου Δημητρίου. Τώρα, Απρίλιο-Μάιο, κάναμε αυτό και ήταν φανταστικό. Με έχουν απορροφήσει τα παιδιά.
0: Είναι πολύ ωραίο που μπορείς να το μετουσιώνεις αυτό το πράγμα σε ιστορίες.
1: Έγινε κάτι,
0: σε ιστορίες.
1: Ναι. Αλλά και το βιβλίο έγινε κάτι άλλο επίσης.
0: Εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι, ίσως κρίνοντας εξ ιδίων τα άλλο, ότι η μητρότητα είναι κάπως κόντρα ρόλος με το μενταλιτέ, ας πούμε, το καλλιτεχνικό, το συγγραφικό κτλ. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να σου γυρίσει τελείως ανάποδο, ότι επειδή ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό το πράγμα, με το παιδάκι που το μεγαλώνεις κτλ. Και είσαι αφοσιωμένη, θέλεις να κάνεις στο δημιουργικό σου κομμάτι κάτι τελείως άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι τελείως προσωπικό.
1: Δεν ξέρω,
0: αυτό,
1: ναι,
0: θέμα έκφρασης.
1: Πάντα μου άρεσε να προσπαθώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά.
0: Σου αρέσει. Κάνεις επισκέψεις σε σχολεία, δεν κάνεις συχνά με τα βιβλία?
1: Πολύ συχνά. Ναι. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, γιατί...
0: Σ' αρέσει η επαφή δηλαδή και με παιδάκια πέρα από το δικό σου παιδάκι?
1: Ναι. Ναι, μ' αρέσει να μπαίνω στο σχολείο όχι σαν δασκάλα ή καθηγήτρια, γιατί ας πούμε λόγω της γαλλικής φιλολογίας θα μπορούσα να είμαι και εγώ σε κάποιο σχολείο. Mm-hmm. Ξέρεις, ειδικά λες, α, έχεις το πτυχίο, τι θα γίνεις καθηγήτρια. Δεν πάει έτσι. Μ' αρέσει να μπαίνω με άλλο τρόπο μέσα στο σχολείο. Έχει ενδιαφέρον και να βλέπεις και πώς λειτουργεί το κάθε σχολείο και εντάξει, και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί άλλο να το βλέπω ως μαμά του δικού μου παιδιού και να έχω ή ό,τι παράπονα έχω ή οτιδήποτε, ξέρω, και άλλο να μπαίνεις μέσα στις τάξεις και να ξαναμπαίνεις και στην επαρχία και εδώ, δημόσιο, ιδιωτικό, βλέπεις τρομερά πράγματα.
0: Και στο εξωτερικό?
1: Ναι, έχω πάει και έξω, στο Brighton, στο Άμστερνταμ. Πού έχω πάει? Στην Ιταλία.
0: Σε τι σχολεία εκεί?
1: Σε ελληνικά σχολεία. Ναι. Και μάλιστα στο Brighton η παρουσίαση είχε γίνει μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία. Εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Ήταν κάτι φανταστικό για μένα, διότι ο χώρος γέμισε γέλια και φωνές και μπογιές και παιχνίδι. Και ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχε αυτό, μην πειράζετε, μην κάνετε, κάντε ησυχία. Κάναμε έναν χαμό. Και ήταν, θα το θυμάμαι πάντα, νομίζω, και τα ίδια τα παιδιά.
0: Ναι, τα παιδάκια πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο εξωτερικό?
1: Πω, είναι τόσο μεγάλη χαρά να μπορούν...
0: Μιλάμε για παιδιά της ομογένειας, δηλαδή μιλάμε για παιδιά που οι γονείς της ζουν εκεί.
1: Ναι, κοίτα, τελευταία πήγα στη Φραγκφούρτη 2 φορές. στο σχολείο που αυτό δεν είναι ελληνικό σχολείο εκεί. Ας πούμε, είναι γερμανικό σχολείο που επειδή έχει ελληνάκια και κάποια ιταλάκια, κάνουν το μεσημέρι τα ιταλάκια λίγα ιταλικά, τα ελληνάκια ελληνικά. Βλέπεις διάφορα. Βλέπεις παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, βλέπεις παιδιά που μετανάστευσαν και ακόμα παλεύουν με τα γερμανικά τους. Βλέπεις μετά. Γενικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό που γίνεται με τη γλώσσα. Σε ποια γλώσσα σκέφτονται τελικά, σε ποια γλώσσα ονειρεύονται, σε ποια γλώσσα παίζουν. Χαίρονται πολύ. Χαίρονται πολύ. Είναι σαν να. Σαν αγκαλιάζουν, ξέρεις, σαν να έρχεται ένα δώρο από κάτι οικείο. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο αφηρημένο στο μυαλό τους αυτό το οικείο.
0: Έχεις γράψει και. Όντως. Έχεις γράψει και μία ποιητική συλλογή. Θυμάμαι. Δρόμος από γάλα.
1: Ναι, θυμάμαι που είχες έρθει και σε μία παρουσίαση.
0: Να διαβάσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Μελάνιασαν τα χέρια μου να σε κρατάω όλη μέρα αγκαλιά. Και πώς όχι, ακόμα και 10 κιλά νέα ζωής κάνουν το παλιό αίμα να επαναστατεί.
1: Ναι, με έχει επηρεάσει πολύ η μητρότητα. Να το φάνηκε αυτό. Η συλλογή είναι πολύ μητρική, αλλά μιλάει και για πράγματα άλλα, ας πούμε, πιο κοινωνικού ενδιαφέροντος, το πώς το αντιλαμβάνεσαι όταν είσαι πια μαμά.
0: Ο δρόμος από γάλα είναι η σύνδεση ανάμεσα λοιπόν στη μητέρα και στο παιδί μέσω του θυλασμού, μέσω αυτής της διαδικασίας.
1: Εγώ να σου πω, δεν τον κατάφερα τον θυλασμό. Γιατί.
0: Αλλά σίγουρα μπορεί να το διαβάσει.
1: Ναι, και έτσι, βέβαια, έτσι, ναι. Βέβαια. Αλλά το γάλα είναι αυτό με το οποίο ταυτίζει ένα μικρό παιδί. Γιατί είτε είναι το μητρικό γάλα, είναι το γάλα που του δίνεις, είναι αυτό με το οποίο το κρατάς στη ζωή.
0: Και οπότε... είναι και ένα παιχνίδι με το Milky Way.
1: Αυτό, έτσι. Αυτό. Γιατί εκείνη την περίοδο διάβαζα Σιμόπουλο. Οπότε με απασχολούσε αυτό το είμαστε αστρόσκονοι. Οπότε είχα και λίγο το σύμπαν στο μυαλό μου και έφερα το σύμπαν το μεγάλο στο δικό μου μικρό σύμπαν.
0: Ωραία. Να ακούσουμε τι έχουν να πούνε και οι garbage για το γάλα.
1: Άλλη μόνο.

Είμαστε στα μισά περίπου της εκπομπής «Η λέξη των άλλων». Καλεσμένη σήμερα μαζί μας η συγγραφέας Τέρια Κάβαλου, μαζί με τις μουσικές της επιλογές, και πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο που μας έφερε, που ομολογώ δεν το ήξερα, αλλά το βρίσκω πολύ πολύ ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό, τι ακούσαμε?
1: Είναι Πάρης Παλώμα. Λοιπόν, είναι ύμνος των γυναικών πραγματικά του 2026, δεν ξέρω.
0: Labor είναι ο τίτλος.
1: Ναι, όπως είπες και εσύ πριν, είναι κάπως σαν πολεμική, ας πούμε, η αρχή με έναν τρόπο. Το άκουγα συνέχεια το προηγούμενο καλοκαίρι όταν έγραφα.
0: Να πούμε καταρχάς ότι μιλάει λίγο,
1: ναι,
0: ναι, στους στίχους για τα διάφορα πράγματα που αντέχουν οι γυναίκες στην καθημερινότητά
1: για τον
0: τους.
1: Ρόλο, ας πούμε, ίσως της σύγχρονης γυναίκας,
0: ναι.
1: Ναι. Και γι' αυτό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος. Και πρόσεξε, το άκουγα αυτό όταν έγραφα το «Δεμένο πια εδώ», ένα θεατρικό που θα ανέβει τώρα το Σεπτέμβριο ξανά από το θέατρο Διθύραμβος, όπως και οι άλλοι και στις που λέγαμε πριν. Έγραφα αυτό και ταυτόχρονα έκανα μία μετάφραση που λέγεται «Ξεκουράστη γυναίκα», που λέει μέσα ότι η αληθινή επανάσταση είναι το να διεκδικήσει η γυναίκα χρόνο για την ξεκούρασή της. Ότι αυτό, τι είναι η αληθινά φεμινιστική επανάσταση του σήμερα, του τώρα, να διεκδικήσεις, να πεις «Οπ, μέχρι εδώ μπορώ, τώρα θέλω να αποσυρθώ, τώρα θέλω να πάω να κάνω αυτό και να δώσω αρμοδιότητες σε άλλους». Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς, γιατί, ας πούμε, το βλέπω και από μένα, είμαι άτομο που θέλει να ελέγχει την κατάσταση, αλλά έχω και, μου έχουν έρθει και πάνω μου όλες αυτές οι ευθύνες, mm-hmm. Οπότε το νιώθω το βάρος. Λίγο να δίνεις, λίγο να μοιράζεις.
0: Ναι, γιατί παρόλα αυτά υπάρχει και η ανάγκη να κάνεις τα δικά σου πράγματα, τα δημιουργικά σου, τη δουλειά σου κτλ.
1: Ναι, το να προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα και κάθε φορά που σε ρωτάνε να λες πόσο εξαντλημένος είσαι, ή βλέπω και τις μαμάδες το πρωί στο σχολείο, τι κάνεις, κουρασμένη. Δεν έχω ακούσει, ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά, όταν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι θα το διαβάζουμε υπό τον ήχο της Πάρης Παλώμα. Ταιριάζει κουτί. Επανάσταση της ξεκούρασης. Ειλικρινά. Αυτό.
0: Εμένα αυτό που λες μου ακουμπάει σε δύο διαφορετικά σημεία. Ένα είναι η έννοια του mental load, που ήταν μια έννοια, νομίζω, που είχε πρωτογράψει ο Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν οι γυναίκες στο μυαλό τους, όλο αυτό το βάρος του τι πρέπει να γίνει. Με πολύ χαρακτηριστικό, όταν ένας άντρας σου λέει «πες μου τι να κάνω για να σε βοηθήσω», και αυτό που θέλεις είναι να ξέρεις τι πρέπει να κάνει,
1: ναι,
0: εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Οπότε το ένα που με κάνει να σκέφτομαι είναι το mental load, όλο αυτό, και μετά σκέφτομαι και την τεχνητή νοημοσύνη, από άλλη κατεύθυνση τώρα,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που φοβόμαστε ότι θα δημιουργήσει αντί για μας illustrations, θα γράφει και τα λοιπά, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τις δουλειές μας, ώστε εμείς να δημιουργούμε.
1: Να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Κοίτα, εγώ είμαι από αυτούς που έχω ένα φόβο και ένα κράτημα
0: με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, ενώ γενικά μου αρέσει το καινούριο, μου αρέσει η αλλαγή, θεωρώ ότι πάντα είναι μόνο για καλό σε όλα τα επίπεδα. Έχω ένα δισταγμό. Και εντάξει, να δω και στη δουλειά μας με τα φραστικά ή συγγραφικά τι μπορεί να γίνει. Και κοίτα, βλέπεις και κάποια, τώρα πάμε όλο, αλλά βλέπεις και κάποια εξώφυλλα, ας πούμε, ή βλέπεις και κάποια παιδικά βιβλία τα οποία έχουν εικονογραφηθεί από το AI, mm-hmm. Και λες, ω, είναι χάλια, γιατί...
0: Αυτό δεν σου δίνει λίγο κουράγιο?
1: Αυτό
0: ότι,
1: σου δίνει,
0: ναι,
1: κουράγιο.
0: Ότι θα χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας.
1: Αλλά νιώθεις λίγο ότι κάπως παραγωνίζεσαι με έναν τρόπο. Αλλά είναι στο χέρι σου, βέβαια, να μην γίνει αυτό τελικά. Αφού εσύ είσαι το έμψυχο ή δυναμικό, πάντα θα έχεις εσύ τα πρωτεία.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι στο χέρι σου, ή θα καταλήξουμε στο τέλος όλοι να τροφοδοτούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βγάζει καλύτερα έργα από εμάς.
1: Δεν ξέρω, για να δούμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν όμως κάποιες σταθερές, και το συνειδητοποίησα με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως, γιατί το έψαξα να το βρω, και ψάχνοντας λίγο και σκαλίζοντας τα προφίλ μας στο Facebook για να βρω φωτογραφίες για να κάνω την ανάρτηση για τη σημερινή εκπομπή, συνειδητοποίησα πόσος χρόνος πέρασε και είδα λοιπόν ότι πριν 10-12 ίσως χρόνια μου είχες ανεβάσει, μου είχες ποστάρει στον τοίχο μου το τραγούδι που μου έστειλες να ακούσουμε και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε I Am The Highway, Audioslave.

0: Αστέρια, τι ωραία η Audioslave. Ένα super group ήταν ουσιαστικά, με τον Chris Cornell, τον Soundgarden στα φωνητικά και μέλη των Rage Against the Machine στην μπάντα. Και τι ωραίος ο αδικοχαμένος Chris Cornell επίσης.
1: Εντάξει, τρομερή φωνή, τρομερή προσωπικότητα. Αλλά χάρηκα που είδα και Μορέλο, που ήταν με Smashing Pumpkins support όταν ήρθαν. Τρελάθηκα.
0: Και εγώ ήμουν εκεί. Βέβαια δεν μπορούσε να. Κάποιο θέμα παίζει με τα δικαιώματα των στίχων, έτσι. Και νομίζω τα έπαιζε.
1: Ναι, κάτι έγινε. Αλλά άλλη προσωπικότητα και αυτό. Εντάξει. Και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική είναι πολύ active.
0: Αυτό το τραγούδι μου έλεγες πριν και συζητούσαμε πως με τις αναμνήσεις του Facebook καμιά φορά συνειδητοποιείς ότι την ίδια εποχή, την ίδια μέρα ή μία-δύο μέρες πριν μετά άκουγες το ίδιο κομμάτι. Τι περίεργο και ενδιαφέρον.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή λέω Χριστέ μου, ακούω κάτι και πάω σε αναμνήσεις, το ίδιο πράγμα είχα ποστάρει την προηγούμενη ή έστω ότι, ξέρεις, και ακόμα και την ίδια μέρα. Και λες, αυτό είναι η εποχή, είναι... Κάποια πράγματα τόσο βαθιά μέσα σου, δεν ξέρω.
0: Αυτά σε επηρεάζουν, τα σκέφτεσαι λίγο, τα λίγο, ας τα πούμε συμπαντικά,
1: ναι,
0: ή μεταφυσικά.
1: Πάντα.
0: Ας πούμε η Ζηράνα Ζατέλη είναι φανατική τέτοιων πραγμάτων, από όσο ξέρω.
1: Τα σκέφτομαι, δεν έχω απαντήσεις, απλώς τα σκέφτομαι.

0: Τι άλλο περιμένουμε από σένα, γιατί κάτι ετοιμάζεις τώρα σε παιδικό.
1: Ναι.
0: Πέρα από το θεατρικό που μας είπες πριν.
1: Λοιπόν, είναι. Λοιπόν, να πούμε το θεατρικό, το Δεμένο Πια Εδώ κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Βακχικών. Αλλά η παράσταση ήταν ανέβει νωρίτερα, θα ανέβει τέλος πάντων από Σεπτέμβριο. Αν όλα καλά, ελπίζω όλα καλά. Εντάξει. Λοιπόν, θα βγουν 4 βιβλιαράκια από τον Καστανιώτη που λέγονται «Η μαμά μου μπορεί, ο μπαμπάς μου μπορεί, η γιαγιά μου μπορεί, ο παππούς μου μπορεί». Και ενώ είναι και για πολύ μικρά παιδιά, πιστεύω ότι είναι και για τους ενήλικες. Δεν είναι ακριβώς παιδικό. Mm-hmm. Είναι βιβλίο και για παιδιά και για γονείς και για μη γονείς.
0: Θέλω ναι, να πω, διαβάζοντας και εγώ για το γιο μου, πολλά βιβλία, τα ευχαριστιόμουν πάρα πολύ και ως ενήλικας. Ακόμα και πολύ παιδικά, με εικονογράφηση και τα λοιπά, έτσι.
1: Εμείς επιλέξαμε και η μισή μερίδα έχει κάνει την εικονογράφηση, δηλαδή είναι σκίτσα στην ουσία, ξέρεις, δεν είναι αυτή η πλούσια εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων, είναι κάποια σκίτσα και φρασούλες και συνδέεται λίγο με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ρόλο, ας πούμε, της γυναίκας, τους πολλούς ρόλους και τα βάρη. Ας πούμε, η μαμά μου μπορεί να κλαίει, η μαμά μου μπορεί να είναι κουρασμένη, η μαμά μου μπορεί όμως και να μιλάει γαλλικά, μπορεί να με πηγαίνει ταξίδια.
0: Μπορεί να κρεμάσει ίσια έναν πίνακα.
1: Ναι, είναι όλα τα μπορεί, και το μπορεί σαν ενδεχόμενο και σαν δυνατότητα και σαν απλή πραγματικότητα, σαν μια διαπίστωση. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον για τους γονείς και για τους μη γονείς, για όλους τους ενήλικες τέλος πάντων.
0: Σε τι ηλικίες απευθύνεται?
1: Είδα ότι έχουν βάλει από ενός και πάνω.
0: Ενός και πάνω.
1: Οπότε πραγματικά ένα με 99 θα έλεγα εγώ.
0: Σαν
1: κάπως
0: τα
1: έτσι.
0: Επιτραπέζια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και επίσης σε κάθε σκίτσο είναι και διαφορετική φυσιογνωμία. Δεν είναι μία μαμά. Είναι μία μαμά ξανθιά. Είναι μία μαμά που μπορεί να είναι πιο σκουρόχρωμη. Mm-hmm. Είναι μία μαμά που μπορεί να είναι σε καροτσάκι. Και αντίστοιχα σε όλους τους ήρωες του βιβλίου. Είναι διαφορετική παντού. Είναι. Λίγο με τη συμπερίληψη θέλαμε να κάνουμε κάτι.
0: Και πότε κυκλοφορεί, πότε το περιμένουμε?
1: Ίσως την επόμενη εβδομάδα, είναι κάτι πολύ.
0: Α,
1: άμεσο.
0: Είναι τόσο άμεσο.
1: Νόμιζα ότι μπορεί και να.
0: Να είχαμε
1: συμπέσει, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θέλω να βάλω άλλο ένα τραγούδι που διάλεξε εσύ. Είναι του Mark Lanegan. Το πάμε από αδικοχαμένο σε αδικοχαμένο.
1: Τι να κάνω.
0: Σήμερα ο Mark Lanegan, ο οποίος δυστυχώς πέθανε από επιπλοκές του COVID. Έχεις φέρει το Flatlands, που είναι μια διασκευή στο κομμάτι της Chelsea Wolf. Σωστά.
1: Μία προσωπικότητα και η άλλη προσωπικότητα, να πούμε εδώ, εντάξει.
0: Και υπάρχει και μία τρομερή αυτοβιογραφία του Mark Lanegan. Δύο υπάρχουν, αλλά έχω διαβάσει τη μία του Mark Lanegan, που είναι καταπληκτική. Όταν δεν περνάει το χρόνο του βρίζοντας το Liam Gallagher των Oasis, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Ωραία, θα το ψάξω.
0: Στέργια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ. Τη χάρηκα πολύ την κουβέντα μας. Και χάρηκα που σε είδα και μετά από καιρό.
1: Και εγώ, και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία, όλα.
0: Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λουβάρη που συντόνισε τον ήχο σήμερα. Και ευχαριστούμε εσάς τους ακροατές μας. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Στην πόλη απόψε βρέχει, το όνομά σου, τα βήματά σου δεν τα ακούω πια. Ποτάμι μες στους δρόμους, το όνομά σου σκεπάζει τη ζωή μου σαν σκιά. Τετάρατη βράδυ απολυτήριο και τρένο, και να σε κρύβει ένα παράθυρο θα μπω. Τετάρατη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξένο, στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω.

απόψε βρέχει σαν και τότε. Είναι η ζωή μου ένα παράθυρο θαμπό. Σε σκέφτομαι μονάχο από τότε. Μέσα σε ομίχλη και μαντήλια στο σταθμό. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρέμω. Και να σε κρύβει ένα παράθυρο θαμπό. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξένο. Στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρέμω.

Να το σύνει κάριες που χτυπιούνται στους μαύρους τείχους και στα κεραμίδια. Θάνατοι γυναίκες παγαπιούνται, καθώς να καθαρίζουν εκκρεμίδια.

του στρατού. Τώρα που αρχίζει η θητεία του καημού με στη ζωή, σαν εκδρομή θα σε θυμάμαι πια.

ακούω απόψε να μην κλαις. Όλα τελειώσανε σ' αυτή την πολιτεία. Θα ξεχαστούμε αγάπη μου κι ας μην το θες. Θα μοιάζει πια η ζωή μας με μια έρημη πλατεία.

νύχτα προχωράει και εσύ κοιμάσαι στα όνειρά σου, ταξίδια και σταθμοί. Από όλες τις βραδιές μια δε θυμάσαι, στην αγκαλιά μου που σε πνίγαν οι λιγμοί. Από όλες τις βραδιές μια δε θυμάσαι, στην αγκαλιά μου που σε πνίγαν οι λιγμοί.

Δεν έχει πια λεωφορείο για χαϊδάρι, διανυκτέρευση να έρθεις να κοιμηθείς. Δεν άφησε στο πέρασμά σου ένα σημάδι, να το γνωρίσεις και να ξαναρθείς. Δεν έχει πια λεωφορείο για χαϊδάρι,

Βραδιάζεις με κρασί και αναμνήσεις παλιές φωτογραφίες του στρατού και μόνο τη δική μου θες να σκίσεις τα βράδια που σε βλέπει από παντού και μόνο τη δική μου θες να σκίσεις τα βράδια που σε βλέπει από παντού.

καμπάνες για την εκκλησία. Μέρα της αγάπης, μέρα Κυριακή. Στο δικό μου σπίτι, μαύρη απελπισία. Ήρθαν οι κλητήρες, οι δικαστικοί.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Κόρο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτό το ταξίμι σε δρόμο Ουσάκ, και το συνόδευσε ο Κώστας Πίτσος στο Λαούτο. Να συνεχίσουμε εκεί από τις Ινούσες.

Από το αρχείο μας και αυτή η σπουδαία εκτέλεση «Έρωτά μου προδομένε» με τον Αντώνη Αναγνώστου, στο τραγούδι και στο ούτι, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο και τον Βασίλη Βασιλάρη, τον Βραζιλιάνο όπως τον φωνάζανε, στην Ταραμπούκα. Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας, το οποίο υπάρχει όμως και σε CD, στο CD «Ελληνισμός στη στεριά και σε θάλασσα», κάποιες εκτελέσεις από τις εκπομπές του Παπαδάκη που οι συνάδελφοι κατορθώσαν να κάνουν κάποια CD, μια σειρά από ψηφιακούς δίσκους. Λοιπόν, το Παραγιουδάκι θα ακούσουμε από την Ικαριά και τη Σάμο, με τη Θάλια Σπανού στο τραγούδι, από τους Φούρνους, τον Αλέκο Ραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο, τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Ανδρέα Παπά στο Τουμπερλέκι. Η ηχογράφηση έγινε το 1990 με τον Γιάννη Σμπούνια στη ρύθμιση του ήχου.

Σάλα, σάλα, μες στη σάλα και στο μαγεριό, ας τα ψάρια να καούνε και έλα να σε ειδώ. Το μαντίλι σου κουνάω, βάρκα γίνομαι και θαρώ που μου φωνάζεις για να φύγουμε. Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί εσένα αγναντεύει και στα σγουρά σου τα μαλλιά πάει και βασιλεύει. Κούνησέ μου το λιγάκι το μαντίλι σου, να φιλήσω την ελιά σου και τα χείλη σου. Ένα ερωτικό τραγούδι της αγάπης για όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι. Ένα τραγούδι από το Αιγαίο και από τη Μικρά Ασία φυσικά, καταγωγή. Και πάμε σε μια ακόμα ηχογράφηση, πάλι με τη Θάλια Σπανού αυτή η ηχογράφηση, το Μάρτιο του 1972, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της Παραλογής, η Τουρκοπούλα, με τον Γιώργο Μαριολά, τον Αλέκο Γκαραβέλη, τον Βασίλη Χατζόπουλο, τον Αντώνη Σπανό, σε αυτή την ηχογράφηση.

Από την Κρήτη μας έρχεται το ποίημα που θα σας διαβάσω. Τα πηγάδια του έρωτα και του θανάτου. Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω. Μα πήραν τάστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα και έκλαψα πικρά και φώνιαξα μεγάλα. Και φέραν τάστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα σιγογέμισα και σιγανά σειράτο. Όμορφος νιώσε πέρασε ένα απολαγού κυνήγι και από κοντά και λέει μου γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιγλή νερό κόρη στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγκλινα τον νόμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτη δέρνω. Γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι.

Λοιπόν, θα σας, πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι αύριο έχουμε επιτέλους αυτό το αφιέρωμα στα Χάσια, το οποίο σας το είχα προαναγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά όταν σας προαναγγέλλω πράγματα, πάντα ο διάολος πάει το ποδάρι του και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε καλύτερα να μην προαναγγέλνουμε τα σχέδιά μας τελικά. Εγώ όμως σας το προαναγγέλλω και τώρα και λέω να ακούσουμε και κάτι από αυτή την ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα παιδιά στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, την οποία θα ακούσετε αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, και στις 11 το βράδυ σε επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, Χρήστος Πούλιος στο βιολί, Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο, Γιώργος Πράπα στο ντέφι, ο Ιωάννης Καΐς θα είναι για ακόμη μια φορά μαζί μας ως κοινωνικός ανθρωπολόγος και με την πολύτιμη βοήθειά του στο συντονισμό όπως πάντα. Και αν το κομπιούτερ θέλει να παίξει αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε τώρα ένα πρώτο δείγμα, έτσι για να σας γλυκάνουμε και να είστε όλοι αύριο εδώ συντονισμένοι. Να ευχαριστήσω πολύ και την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, να έχετε καλή καρδιά και ελπίδα, όπως λένε το κορίτσι απέναντί μου.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Μέσα του Αιγαίου τα νησιά αγγέλη φτερουγίζουν και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα αρμενίζουν. Αυτό το τραγούδι νησιώτικο από τα Δωδεκάνησα, με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε εδώ το ζωντανό μας πρόγραμμα, τη ζωντανή μας εκπομπή από την καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλίας, εδώ που χτυπάει η παγκόσμια ναυτιλία, η γιορτή της ναυτιλίας, τα Ποσειδόνια 2026 στο Metropolitan Expo. Έχουμε τη χαρά να είμαστε εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι για όλα αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε και μοιραζόμαστε τον παλμό της παγκόσμιας ναυτιλίας, της ελληνικής ναυτιλίας, με όλους τους ακροατές μας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, στο υπέροχο στούντιο που έχει στηθεί και από την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας που μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου, να είσαστε όλοι καλά, και όλοι οι ακροατές απανταχού σε όλο τον κόσμο και φυσικά εντός των τυχών στην Ελλάδα μας. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες και σήμερα κοντά σας, φίλες και φίλοι, έχουμε πραγματικά ωραία θέματα σήμερα και εκλεκτούς καλεσμένους για μια φορά και πάλι. Έτσι δεν είναι, Σταυρούλα?
1: Ακριβώς, τέταρτη μέρα που βγαίνουμε από το στούντιο της Φωνής εδώ στα Ποσειδόνια και πρέπει να πούμε, Αντώνη, ποιοι είναι κοντά μας. Ο Αργύρης Παντελιάδης, ο Παναγιώτης του Πι στην κονσόλα του ήχου. Στην παραγωγή η Μαρία Καραπαναγιώτη, η Ερμιόνη Κατσίγενη και ο Γιώργος Γιανακούλας. Και στο ραδιομέγαρο ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης.
0: Και φυσικά να πούμε, να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα όλη αυτή η υπερπαραγωγή, να το πούμε έτσι, η ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας από τα Ποσειδόνια. Όλοι έχουν βοηθήσει για αυτή την πραγμάτωση. Σταυρούλα Καραλή στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Καραγιαννάκης στο άλλο.
0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, να πούμε πριν πάμε στους καλεσμένους μας, έχουμε αποκλειστικές δηλώσεις. Είναι πριν από λίγο, δηλαδή πριν από 15 λεπτά, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπως επίσης μίλησε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας. Τους ευχαριστούμε και τους δύο, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε όμως γρήγορα να δούμε τους σημερινούς μας καλεσμένους, οι οποίοι στην κυριολεξία έφυγαν, έχουν τόσες υποχρεώσεις και ήρθαν εδώ να πούνε δύο κουβέντες και για το περίπτερό τους και για το έργο της εταιρείας του American Bureau of Shipping. Ο καλός μας φίλος, ο Σπύρος Χιρδάρης, διευθυντής Παγκόσμιου Κέντρου Συστημάτων ABS, εδώ το American Bureau of Shipping, και ο καπετάν Νίκος Ψωμάς, ανώτερος διευθυντής εκπαίδευσης training στο ABS. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και να είσαστε πάντα γεροί, να κάνετε ωραία πράγματα. Προηγουμένως, πριν βγούμε στον αέρα, ακούγαμε τον νησιώτικο. Ο ένας χορεύει νησιώτικα γιατί είναι από την Άνδρο, ο καπετάν Νίκος Ψωμάς. Ο άλλος κάνει καντάδες, ο κύριος Σπύρος Χιρδάρης, γιατί είναι από την Κέρκυρα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και είμαι διαθέσιμο σε ερωτήσεις.
0: Να είστε καλά.
2: Το περιεχόμενο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καπτάν Νίκο, έτσι δεν είναι? Χορεύεις και εσύ?
3: Σωστά. Είμαστε, γι' αυτό είμαστε και τέλεια ομάδα. Γιατί
0: ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
3: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ο ένας θέλει την καντάδα και ο άλλος.
0: Είδες τι ωραία που το έθεσε.
2: Έτσι. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τον Νίκο. Είναι πάρα πολύ καλό team player. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό περιβάλλον εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στο ABS, μία ερώτηση που συνήθως ρωτάω όλους τους καλεσμένους μας. Τι είναι η θάλασσα για τον καθένα? Να ξεκινήσουμε από την Άνδρο. Καπετάν Νίκος Ψωμάς.
3: Για μένα η θάλασσα, εκεί γεννήθηκα. Είναι το μέρος που ζω. Είναι τρίτης γενιάς ναυτικός.
0: Μπράβο.
3: Ο παππούς μου ήταν στη θάλασσα. Ξεκίνησε από κάτι που δεν υπήρχε καν ρόλος και σιγά σιγά έφτασε μέχρι να γίνει αξιωματικός γέφυρας. Το ίδιο και ο πατέρας μου ήταν στη θάλασσα και μετά κι εγώ. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Νομίζω ότι στην Άνδρο το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις ότι υπάρχει σαν επάγγελμα είναι να είσαι ναυτικός.
0: Πολύ ωραία. Καλή μου.
3: Κάπως έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
0: Και δεν το μετανιώσεις?
3: Όχι βέβαια. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι και νομίζω η ναυτιλία έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και γενικά να εξελιχθείς πάνω σε διάφορες τομείς.
0: Έχει πάρα πολλά επαγγέλματα, όπως λέμε κατά καιρούς. Γύρω στα 100 και τόσα επαγγέλματα γύρω από το χώρο της ναυτιλίας. Σπύρο Χιρδάρη, τι είναι η θάλασσα για σένα?
2: Θα έλεγα λίγο πολύ κάτι παρόμοιο. Είναι και με ένα κομμάτι του DNA μου. Και εγώ νησιώτης είμαι από την Κέρκυρα. Και εγώ γιος ναυτικού είμαι. Ο πατέρας μου ήταν κλήρχος Α του εμπορικού ναυτικού. Και μάλιστα δούλευε για εφοπλιστή από την Άντρο.
0: Πάλι δέσιμο.
2: Έτσι, οπότε και πάλι έχω ένα δέσιμο εδώ με τον Νίκο. Έχω μεγαλώσει κοντά στη θάλασσα, έχω σπουδάσει ναυπηγική, που είναι το μηχανολογικό κομμάτι, ας πούμε, της επιστήμης της θάλασσας, και κατά συνέπεια σίγουρα αισθάνομαι εδώ μέσα σε πολύ οικείο περιβάλλον, έτσι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Στο διάστημα που είσαστε εδώ στα Ποσειδόνια, κάθε μέρα πρέπει να είσαστε εκεί, είσαστε στο hall νούμερο
2: 2.
0: Στο 2 είσαστε. Στο 3 δεν είσαι
3: στο 3.
2: Στο 3.
0: Εδώ είμαστε εμείς. Βλέπετε τον κόσμο. Τι αποκομίσατε, τι αποκομίζετε με τη συναναστροφή σας και τι, το αποτύπωμα που σας άφησε η έκθεση φέτος.
2: Θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ θετική σχέση που αποδομήσαμε από την συνομιλίες με τον κόσμο, με τους ανθρώπους της ναυτιλίας, με τους πελάτες μας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο ρυθμό που μπορούσαμε από τις νέες εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας. Τονώσαμε πάρα πολύ ό,τι κάνουμε σε σχέση με την τεχνολογία, σε σχέση με τα νέα services που δίνουμε στους πελάτες μας. Και γενικά θα έλεγα ότι έχω μια πολύ θετική εντύπωση για το πώς όλο αυτό πήγε. Φαίνεται ότι η ανταπόκριση και των πελατών και του κόσμου ήταν πάρα πολύ θετική. Ήμασταν πάρα πολύ απασχολημένοι τις τελευταίες 4 μέρες. Σίγουρα αποκομίσαμε πολλά από αυτά που ακούσαμε και ελπίζω και οι άνθρωποι που μας είδαν να είναι τώρα καλύτεροι γνώστες του τι μπορούμε να κάνουμε για την τοπική αγορά και την ναυτιλία γενικότερα.
0: Και αυτό κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έρχονται καλύτερες μέρες για αυτό το χώρο.
2: Πιστεύω ότι η ναυτιλία εξελίσσεται συνεχώς. Είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός τομέας, στον οποίο βασίζεται προφανώς η παγκόσμια οικονομία, και είναι ένας σημαντικότερος τομέας για την ελληνική οικονομία, για το κράτος μας. Μπορώ να δω μόνο καλύτερα πράγματα να έρχονται στο μέλλον. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν μεγάλο αριθμό νεότευτων πλοίων, χτίζουν συνεχώς, επενδύουν και προσπαθούν να καταλάβουν νέες τεχνολογίες. Είναι ενεργοί σε όλα τα σύγχρονα προβλήματα της ναυτιλίας, επικεντρωμένοι στον παράγοντα άνθρωπο, και πραγματικά ηγούνται αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου διεθνώς.
0: Καπετά Νίκο Ψωμά, εσύ το αποτύπωμά σου από τα Ποσειδόνια και τι εισπράττεις από τον κόσμο που έρχεται στο American Bureau of Shipping, στο περίπτερό σας?
3: Νομίζω το αποτύπωμα είναι πρώτα απ' όλα θετικό. Τα Ποσειδόνια είναι μια παγκόσμια

0: μια γιορτή της ναυτιλίας και είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχει αναγνωριστεί και από το εξωτερικό. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έρχονται άνθρωποι από παντού για να γιορτάσουν αυτό το πράγμα που ονομάζεται ελληνική ναυτιλία. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, σαν αποτύπωμα, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που ασχολούνται στην ναυτιλία σε διάφορους τομείς. Και πάρα πολλοί Έλληνες, γνωρίζουμε για τους Έλληνες που είναι στην Ελλάδα, στην ναυτιλία, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Και με αφορμή αυτά τα events, βλέπεις ότι υπάρχουν Έλληνες παντού. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτόμαστε σαν Έλληνες και να ξέρουμε ότι οπουδήποτε και αν πάμε, η ναυτιλία έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Είναι η κινητήριος δύναμη που βλέπεις ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν γύρω-γύρω
1: στο και πράγμα. Φυσικά στο εξωτερικό έχουμε ένα πολύ καλό brand name, η ελληνική ναυτιλία, έτσι, όπου και να πάμε. Ανοίγουν οι πόρτες, να το πούμε έτσι, σε οποιοδήποτε συνέδριο, σε οτιδήποτε αποφάσεις και να γίνονται γύρω από την ναυτιλία, είμαστε εκεί δυνατοί και όλοι έχουν ένα σεβασμό. Σπύρο Κυρδάρη.
2: Απόλυτα. Θα έλεγα ότι η ελληνική ναυτιλία έχει ένα εξαιρετικό προφίλ παντού, τόσο στην πρακτική μεριά της δουλειάς, όσο και στα διεθνή φόρα. Όλοι σέβονται το όνομα και την άποψη των ανθρώπων της ελληνικής ναυτιλίας και είμαστε σε πολύ καλή θέση να μπορούμε να επηρεάζουμε τις εξελίξεις.
1: Ωραία. Επειδή έχουμε και αρκετό κόσμο και περιορισμένο χρόνο, θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα για το κομμάτι που επιτελείς το American Bureau of Shipping. Καπετάν Νίκος Τσομάς, διευθυντής της εκπαίδευσης, training, έτσι. Δύο κουβέντες.
0: Δύο κουβέντες. Αυτό που κάνουμε, είμαι ο ανώτερος διευθυντής εκπαίδευσης για όλο τον κόσμο. Αυτό που κάνουμε σαν ABS είναι προσπαθούμε να πάρουμε την εκπαίδευση και να την κάνουμε στο μέλλον, να την μεταφέρουμε στο μέλλον. Και μέχρι τώρα ο τρόπος που κάναμε εκπαίδευση ήταν στατικός, με διάφορα powerpoints και διάφορους άλλους τρόπους. Τώρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, είναι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την εκπαίδευση να μπει μέσα στο παιχνίδι. Οπότε στην ουσία τι κάνουμε, για να φτιάχνουμε κάποια μοντέλα πλοίων σαν παιχνιδομηχανές. Και πάνω σε αυτό μπορούμε να μπούμε μέσα στο πλοίο, σε ένα digital ψηφιακό πλοίο, και αυτό που κάνουμε είναι να αυτός που κάνει το training, την εκπαίδευση, να είναι σαν να παίζει ένα παιχνίδι και είναι μέσα στο πλοίο, είναι μία φορά είναι καπετάνιος, μία φορά είναι μηχανικός, τριγυρνάει γύρω στο πλοίο, βλέπει το πλοίο και πηγαίνει κάνοντας διάφορα πράγματα.
1: Πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ενώ ο Σπύρος Χιρδάρης, το δικό σου κομμάτι.
2: Ο δικός μου ρόλος είναι λίγο διαφορετικός. Μπαίνουν νέες τεχνολογίες στα πλοία, τις οποίες θα πρέπει να τις καταλάβουμε. Πρέπει να καταλάβουμε τι ρίσκα δημιουργούν πάνω στο σχεδιασμό και στη λειτουργία του πλοίου λόγω της χρήσης, ενδεχόμενης χρήσης αυτών των τεχνολογιών. Και έτσι λοιπόν δουλεύουμε με την ναυτιλία διεθνώς και τοπικά για να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε τα ρίσκα και να τα βάλουμε στους μελλοντικούς κανονισμούς. Mm-hmm.
1: Ωραία. Παιδιά, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ, θα χαρούμε πολύ κάποια στιγμή να βρείτε χρόνο να έρθετε πάνω στο Ραδιομέγαρο και να κάνουμε μια κουβέντα φόλης ύλης παρέα, να φέρετε κι άλλο. Ακόμα ένα, μας έφυγε ένας. Στην πορεία το χάσαμε.
2: Ναι, δεν το προλάβαμε. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα έρθετε όμως στην ΕΡΤ να κάνουμε μια κουβέντα για το ABS. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν σας αποδεσμεύσω, το μήνυμά σας που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες ναυτικούς, στους ανθρώπους της ναυτιλίας που σας ακούν εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Σπύρος Χιρδάρης.
2: Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά τους και τους εύχομαι καλές θάλασσες.
1: Πολύ ωραία. Καπετάν Νίκος Ψωμάς.
0: Να έχουν καλές θάλασσες και να ξέρουν ότι όποτε έχει κακό καιρό, εγώ πάντα τους σκέφτομαι.
3: Σας ευχαριστούμε.
1: Και θα μας πεις και ιστορίες από τα βαπόρια, έτσι. Θα μας τα πεις αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στο επανειδήν. Εντάξει,
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Σπύρος Χιρδάρης, διευθυντής Παγκόσμιου Κέντρου Συστημάτων του ABS, του American Bureau of Shipping, και ο καπετάν Νίκος Ψωμάς.

0: θα πάρω μια ψαρόβαρκα και λοιπά και λοιπά. Εδώ στις καλές θάλασσες ταξιδεύουμε. Ο καιρός είναι καλός, ακούμε βέβαια διάφορους θορύβους. Είναι ζωντανή εκπομπή, είναι μια μεγάλη γιορτή. Τώρα βλέπω έξοδο από το στούντιο και σχολεία. Υπάρχει ένα seminar room ακριβώς απέναντί μας. Υπάρχουν συνέδρια κατά τη διάρκεια της έκθεσης, υπάρχουν συνέδρια, υπάρχουν σεμινάρια εκτός από τους εκθέτες που παρουσιάζουν το αντικείμενό τους. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε εξέλιξη, η Φωνή της Ελλάδας που ενώνει όλους τους Έλληνες απανταχού και φυσικά τους ναυτικούς μας. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας αυτή τη στιγμή, τώρα αμέσως, τον Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, τον κύριο Νικόλα Ολιάπη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρήκε λίγο χρόνο, γιατί μετά έχετε και συνέδριο. Τι έχετε?
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή, για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Τιμητική. Μας θυμάται πάντα στην εκπομπή σας και στην ΕΡΤ. Ναι, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Το λέμε ένα road show για τα εργαστήρια από ελληνικά ενδρύματα πανεπιστημιακά, αλλά και το ΕΚΕΤΑ, το μεγάλο αυτό ερευνητικό Ινστιτούτο, όπου το κάθε ίδρυμα θα παρουσιάσει ένα εργαστήριό του και τι καινοτόμο κάνει, το πιο καινοτόμο πράγμα που κάνει πάνω στην ναυτική τεχνολογία, την πιο καινοτόμα έρευνα.
0: Τι ωραίο θα είναι αυτό, ενδιαφέρον.
1: Γιατί ο ρόλος του Ινστιτούτου, ένας από τους βασικούς του ρόλους, είναι να φέρνει κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη βιομηχανία. Τώρα η ναυτιλιακή βιομηχανία, που τα Ποσειδόνια είναι η υπέρτατη έκφρασή της, η μεγαλύτερη γιορτή της και η μεγαλύτερη ανταλλαγή ιδεών και γνωριμιών, δουλειών κτλ. Πρέπει να φέρουμε και εμείς κοντά την έρευνα που διεξάγεται σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, η οποία είναι τρομερά σημαντική, αλλά πάντα αυτά τα ιδρύματα έχουν και μια ισοστρέφεια και δεν τους επιτρέπει να δείξουν πόσο πραγματικά προχωρημένη είναι η έρευνα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Να το πούμε σωστά, οι Έλληνες πλειοκτήτες αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της παγκόσμιας ναυτιλίας. Έχουμε πια τα ναυπηγεία σε λειτουργία. Έχουμε ερευνητικά ιδρύματα, έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η Ελλάδα ένας κόμβος ναυτικής τεχνολογίας για την ανάπτυξή της. Και η αιχμή του δώρατος είναι πάντα τα ερευνητικά εργαστήρια των πανεπιστημίων και βέβαια των ιδιωτικών και δημόσιων ερευνητικών κέντρων.
0: Με άλλα λόγια, γίνονται αξιόλογα πράγματα παράλληλα με την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, αξιόλογες έρευνες από τα Ινστιτούτα, από τα ιδρύματά μας, πάνω σε θέματα που αφορούν την ναυτιλία.
1: Βεβαίως, γιατί είμαστε και στην ναυτιλία τώρα σε δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις μετά από πολλά χρόνια ηρεμίας. Η μία λέγεται απανθρακοποίηση, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα της ναυτιλίας. Πολύ μεγάλη συζήτηση χωράει, γίνεται, προχωράει με συγκεκριμένους ρυθμούς, έχει τα θέματά της. Να πούμε ότι η ναυτιλία είναι μακράν ο πιο αποδοτικός τρόπος ενεργειακά και από θέμα κόστους να μεταφέρει σε εμπορεύματα, γι' αυτό και κουβαλάει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, διεξάγεται μέσα από την εμπορική ναυτιλία. Και το άλλο κομμάτι είναι η ψηφιοποίηση λεγόμενη. Δηλαδή πώς περνάμε σε ψηφιακή εποχή. Στο κομμάτι
0: AI,
1: δηλαδή, ναι, γενικά της πληροφορικής, αλλά φυσικά και των χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, το Internet of Things, το blockchain, όλες αυτές οι τεχνολογίες αρχίζουν και εφαρμόζονται. Στην αρχή ήταν λίγο δειλά-δειλά, τώρα πάμε πάρα πολύ γρήγορα με τα καλά του και τα κακά του. Έτσι, με τις δυσκολίες που και τις προκλήσεις μπορεί να συνεπάγεται μια τέτοια σημαντική διπλή μετάβαση.
0: Αναφέρατε, κύριε Λιάπη, προηγουμένως την απανθρακοποίηση, που είναι ένα μεγάλο φλέγον θέμα που απασχολεί όλους στην ναυτιλιακή κοινότητα. Εσείς από τη δική σας πλευρά, τη δική σας σκοπιά και την εμπειρία σας, πού το βλέπετε, πού θα κάτσει μπήλια ή ας πούμε και πότε, γιατί όπως γνωρίζουμε το ταβάνι είναι το 2050.
1: Εκεί είναι ο στόχος. Πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί με τα σημερινά μέσα. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει η έρευνα. Γιατί εδώ έχουμε το εξής παράδοξο, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τελευταία από τον IMO, που δεν μας έχει συνηθίσει τέτοιες περιφορές, να οριοθετούνται, να νομοθετούνται όρια, δράση, στόχοι, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα εργαλεία, τα τεχνολογικά, δηλαδή οι λύσεις που προτείνονται να μην είναι τεχνολογικά όριμες, ώστε να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, νομίζω ότι για το 2030 θα πιάσει η ναυτιλία τους στόχους, αλλά τα θεωρητικά, τα υποτιθέμενα καύσιμα που δεν είναι και τόσο καύσιμο όπως η αμμονία και όλα αυτά τα έτσι περίεργα και εξωτικά, ναι, θα τα έλεγα. Ναι. Καύσιμα ακόμα δεν είναι όριμα γι' αυτό. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση μετά το 2030 με το 2035. Εν τω μεταξύ όμως χτίζονται πλοία, τα περισσότερα που χτίζονται είναι συμβατικά. Επομένως για πολλά χρόνια θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε έτσι. Όμως έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο καλό και εκεί η ναυτιλία έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ στο ότι πριν πάμε στα εξωτικά καύσιμα κοιτάμε να μειώσουμε την κατανάλωση. Αυτό πέρα από ότι κάνει πολύ καλό στο περιβάλλον και το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή το 30 θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, 40% μείωση στην ενεργειακή ένταση, οι εκπομπές ίσως δεν θα μειωθούν ανάλογα και αυτό γιατί ανεβαίνει το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όμως το κομμάτι της έντασης, άρα του σχεδιασμού και της κατασκευής των πλοίων θα το έχουμε πετύχει. Αυτό έχει δύο καλά. Κάνει καλό στο περιβάλλον, αλλά κάνει καλό και στην ανταγωνιστικότητα και τελικά και στην τσέπη των καταναλωτών.
0: Γιατί κατεβαίνει το κόστος. Το έχουμε ανάγκη, το θέλουμε.
1: Άρα αυτό πάει καλά. Όμως το κομμάτι των εξωτικών καυσίμων δεν πάει καλά ακόμα.
0: Γιατί είναι μικρές ποσότητες.
1: Πολύ μικρές, ακριβά, έχουν κακή συμπεριφορά ως καύσιμα, χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις. Μιλάμε τώρα για $3 εκατομμύρια επενδύσεων για να οριμάσουν αυτές τις τεχνολογίες. Δεν τα έχουμε δει ακόμα αυτά τα χρήματα, δεν έχουμε δει ακόμα αυτές τις επενδύσεις. Θα τα δούμε στο μέλλον. Πάντως προχωράει η ναυτιλία σε αυτή την κατεύθυνση, κυρίως γιατί της κάνει και καλό, όπως είπαμε, στην ανταγωνιστικότητά της, στην ανθεκτικότητά της έτσι και στην προσαρμογή της στο καινούργιο περιβάλλον.
0: Και μπορεί ωστόσο μέχρι το 2050 να βγει κάτι, κάποια ενέργεια που δεν το βάζει ή κάποια μέθοδος.
1: Ελπίζω, εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι να το δω, αλλά ελπίζω στην πυρηνική σύνδεξη.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Και ελπίζω ότι αυτό θα το δουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας και θα ευτυχήσουν. Αλλά αυτό μέλη να το δουν είναι οι επόμενες γενιές.
2: Εγώ, κύριε Λιάπη, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Μας είπατε για ναυτική τεχνολογία. Και εδώ έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση. Όλα αυτά όμως έχουν και ένα κίνδυνο, τις κυβερνοεπιθέσεις.
1: Φυσικά τίποτα δυστυχώς στην πρόοδο δεν έρχεται χωρίς τις προκλήσεις και τις δυσκολίες. Επειδή τώρα όλη αυτή η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας, όπως λέμε, όπως και στην υπόλοιπη κόσμο, δηλαδή στην υπόλοιπη ζωή, συνεπάγεται παραγωγή και μεταφορά τεραστίου όγκου δεδομένων. Και μάλιστα μέσα από το cloud, το λεγόμενο έτσι, μέσα από τεχνολογίες, μέσα από τον παγκόσμιο ιστό κτλ. Είναι πραγματικά, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ ευπαθής αυτή η μεταφορά των δεδομένων σε κυβερνοεπιθέσεις. Μάλιστα έχουν συμβεί στο παρελθόν στη εταιρεία που διοικούσα εγώ παλιότερα. Είχε συμβεί μαζί με μια άλλη ομάδα εταιριών. Ευτυχώς η εταιρεία μου ήταν πάρα πολύ καλά θωρακισμένη. Χάσαμε κάποια email, την επόμενη μέρα λειτουργούσαμε καλά. Ξέρουμε όμως ότι, ανεπίσημα το ξέρουμε, κάποιες εταιρείες πλήρωσαν λίτρα και ξαναπλήρωσαν μετά γιατί οι κυβερνοπειράτες είχαν κρατήσει και τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων της εταιρείας και απειλούσαν να τα διαθέσουν κτλ. Βέβαια. Από τότε που έχουν περάσει 3-4 χρόνια έχει αλλάξει πολύ και η ναυτιλία και ενώ στην αρχή δεν ασχολούνταν πολύ με το κομμάτι της πληροφορικής, τώρα έχει τόσο πολύ μεγάλη έμφαση και νομίζω ότι αρχίζουμε και θωρακιζόμαστε. Πάντα βέβαια ξέρετε ότι το έγκλημα είναι λίγο μπροστά από τον νόμο γιατί έχει συμφέρον. Άρα χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια όσο μπαίνουμε σε αυτά τα κομμάτια περισσότερο που είναι και λίγο άγνωστα νερά, να θωρακιζόμαστε, να προστατευόμαστε και να επενδύουμε στο κομμάτι της ασφάλειας.
0: Και νομίζω ότι ο κόσμος πλέον έχει οριμάσει, το βλέπει, έχει μπει για τα καλά και αυτό μέσα στα θέματα της ναυτιλίας και είναι προετοιμασμένες και οι εταιρείες για τέτοιου είδους.
1: Σίγουρα προετοιμάζονται και θωρακίζονται πολύ περισσότερο από ότι, όπως σας λέω, όχι πολύ παλιά, πριν από 5 χρόνια, έχουν ισχυροποιήσει τα τμήματά τους και γενικά υπάρχει μεγάλη προσπάθεια. Αλλά φανταστείτε ότι ακόμα ας πούμε, οι τράπεζες, που υποτίθεται ότι είναι οι πιο θωρακισμένοι οργανισμοί στο κομμάτι αυτό, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα και κάθε τις και λίγο μας ενημέρωνουν ότι αν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας, έχουμε τότε πρόβλημα κτλ.
2: Πάντα υπάρχει ένα κενό.
1: Είναι κενό γιατί είναι λίγο χαοτική όλη αυτή η τεχνολογία και έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε όσο θα θέλαμε να προσαρμοστούμε. Αυτό είναι τα κακά της τεχνολογίας. Βλέπετε ότι όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο κινητό μας κάθε μέρα για να το ρωτάμε ακόμα και συναισθηματικές προβλέψεις. Έτσι είναι αστείο, γιατί χρησιμοποιούμε σαν σύμβουλο ένα λογισμικό. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι ο κάθε άνθρωπος πια μετά από 2-3 χρόνια εφαρμογής το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του σαν να είναι, ξέρετε, μια εφαρμογή που βλέπεις τον καιρό. Παίρνει στη ζωή μας τρέχοντας.
0: Και τι άλλο θα δούμε, κύριε Λιάπη?
1: Δεν ξέρω και ελπίζω όχι κακά πράγματα.
0: Γιατί είμαστε
1: και
0: εμείς λίγο πιο παλιών έτσι αρχών, αλλά συμβαδίζουμε και με τις εξελίξεις.
1: Προσαρμοζόμαστε.
0: Θα ήθελα όμως τώρα, κύριε Λιάπη, να μας πείτε λίγα λόγια για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας. Έτσι, να ξέρει ο κόσμος.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Το ΕΛΗΝ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Πολύ παλιός, είχε ιδρυθεί το 1972 από ναυτικούς της εποχής που ήθελαν να φτιάξουν έναν φορέα στα πρότυπα άλλων διεθνών φορέων, όπως ήταν στην Αμερική, στην Αγγλία, ο Ρίνα ή ο Σνέιμι κτλ. Πραγματικά το ίδρυσαν με σκοπό να προάγεται μέσα από τις δράσεις του Ινστιτούτου η ναυτική τεχνολογία και ειδικά η ελληνική, η παραγόμενη στην Ελλάδα δηλαδή ναυτική τεχνολογία. Το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Συνεχίζουμε μετά από όλα αυτά τα 54 χρόνια τώρα με κορυφαίο γεγονός το συνέδριο που γίνεται το φθινόπωρο. Φέτος θα γίνει
0: Οκτωβρίου.
1: Είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Αφιερωμένη τη μία μέρα στο βιομηχανικό κομμάτι και την άλλη μέρα στο πανεπιστημιακό, θα έλεγα, στο ακαδημαϊκό.
0: Στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
1: Στο Ίδρυμα Ευγενίδου θα γίνει. Είναι το 20ο εφέτος. Είναι επαιτειακό. Είναι βέβαια πολύ σημαντική εκδήλωση για μας. Θα σχεδιάζουμε και ωραία πράγματα και για την επέτειο αλλά και για τα επόμενα συνέδρια. Να πούμε ότι έχουμε πια αγκαλιάσει και μας έχουν αγκαλιάσει αντίστοιχα όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ασχολούνται με την ναυτιλία και μας δίνουν μια σειρά από εργασίες προς δημοσίευση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή και φέτος συνεχίζουμε αυτή την παράδοση, αλλά κάνουμε και άλλες δράσεις, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές, σεμινάρια και πάλι το σημαντικό είναι ότι φέρνουμε κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με την ναυτιλία, ώστε αυτή η όσμωση να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να προβάλλει το έργο των ελληνικών πανεπιστημίων και των ερευνητικών εργαστηρίων.
0: Πολύ ωραία, καλή επιτυχία και για το συνέδριο που έχετε για τα 20 χρόνια. Απλώς, εσείς κύριε Λιάπη, πώς βλέπετε την ελληνική ναυτιλία το αύριο, πώς την βλέπετε να εξελίσσεται και θα συνεχίσει να είναι εκεί ψηλά?
1: Κοιτάξτε, είμαι προφανώς αισιόδοξος κοιτώντας πίσω, γιατί η γνώση ιστορίας είναι που σου σε βοηθάει στο να προδιαγράψεις και το μέλλον. Η ελληνική ναυτιλία είναι συνυφασμένη με το όσο υπάρχουν Έλληνες. Είχαμε νησιά, από τότε που είχαμε μονόξυλα μέχρι σήμερα οι Έλληνες ήταν πάντα στη θάλασσα και κυριαρχούσαν. Παρόλο που είμαστε ένας μικρός λαός, έτσι, ολιγάριθμος, κυριαρχούμε, άρα είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσουμε να κυριαρχούμε. Έχουμε πια και μεγάλες εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείες, κολοσσούς που συνεχίζουν. Ένα είναι μόνο ίσως το ανησυχητικό κομμάτι, ότι δεν υπάρχουν πια πολλοί Έλληνες ή Ελληνόπουλα, να το πω καλύτερα, που προσανατολίζονται στο να υπηρετούν την ναυτιλία μέσα στο πλοίο. Γιατί έξω από το πλοίο έχουμε πληθώρα. Ίσως έχουμε πια και μια υπερπαραγωγή ανθρώπων που κάνουν ναυτιλιακές σπουδές. Μηχανικοί δεν είναι αρκετοί, γιατί ακόμα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, γιατί είναι πολλά τα πλοία. Αλλά το θέμα είναι τα πληρώματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ελληνική ναυτιλία θριάμβευσε από ανθρώπους που ήταν καπετάνοι, που ήταν πληρώματα, που
2: ήρθαν
1: μέσα στο πλοίο.
0: Και τους οφείλουμε πάρα πολλά.
1: Γιατί, ναι, βεβαίως τους οφείλουμε. Αυτοί έκαναν αυτό το πράγμα με το ρίσκο που έπαιρναν, με τους κινδύνους, με την αυτοθυσία την προσωπική και εκμεταλλευόμενοι, αν θέλετε, και τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά του ελληνικού λαού, που ενίοτε δεν είναι πολύ ευχάριστα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι θαυματουργά. Σαν λαούς δεν θα αλλάξουμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα καλά χαρακτηριστικά που υμνούν τις επιδόσεις μας στην ναυτιλία. Όμως το ότι οι νέοι άνθρωποι δεν τους είναι εύκολο πια να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ναυτικού είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αν βάλουμε μαζί ότι, όπως αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά, ότι έχουμε πια τις καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες θα κυριαρχήσουν σε λίγο, μπορεί να βλέπουμε αυτόνομα πια οτιδήποτε, σημαίνει ότι και οι απόφοιτοι, ας πούμε, των ναυτικών ακαδημιών θα πρέπει να είναι πια προσαρμοσμένοι στην καινούργια εποχή, που σημαίνει ότι τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να αλλάξουν, να προσαρμοστούν στην καινούργια εποχή και να βγάλουν αυτά τα στελέχη που θέλει ναυτιλία, που θα έχουν τα σωστά χαρακτηριστικά για την καινούργια ναυτιλία.
2: Νέες δεξιότητες.
1: Όχι για την ναυτιλία του 70
0: εποχής,
1: ή του 80.
0: Της νέας εποχής.
2: Να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
0: Της νέας εποχής των επόμενων ετών. Κλείνοντας, μάλλον έχετε τώρα εκδήλωση, κύριε.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να τρυπήσω τον τοίχο για να βγω απέναντι.
0: Ωραία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που έχετε τώρα σε εξέλιξη. Σε λιγάκι θα γίνει.
1: Σε 5 λεπτά θα
0: ξεκινήσει. Σε 5 λεπτά θα σας αποδεσμεύσουμε. Ονομάζεται Blue Frontiers, Roadshow and High Impact Hellenic Maritime Technology Research.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό προσπαθήσαμε πάλι με εμπορικούς όρους να κάνουμε ένα roadshow, να δείξουμε τι κάνει η ελληνική ναυτιλία. Το είχαμε κάνει και πριν δύο χρόνια μόνο με τη σχολή των ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είχαμε και εμείς οι ίδιοι μείνει έκπληκτοι από τα πράγματα που κάνουν και δεν τα λένε. Τώρα λοιπόν το επεκτείνω αυτό σε 6 ερευνητικά ιδρύματα.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Κλείνοντας, το μήνυμά σας στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας. Είναι...
1: Να έχουν καλές θάλασσες, να είναι ασφαλείς πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς ανθρώπους ναυτιλία δεν υπάρχει η ασφάλεια, και αισιόδοξη ότι ακόμα και αν έχουμε φουρτούνες αυτού του είδους, αλλαγές, μεγάλες προκλήσεις ή τις γεωπολιτικές αλλαγές που έχουμε τώρα, αυτές είναι πάντα καλές ευκαιρίες για τους Έλληνες.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, νομίζω ότι θα πάμε καλά, αρκεί να μένουμε ασφαλείς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νικόλας Λιάπης, ο διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας.

0: Παντελής Θαλασσινός, Θαλασσινό Βαλσάκι, τι ωραίο, τι ωραίο. Έτσι λίγο να πάρουμε και μία ανάσα και να χαλαρώσουμε λίγο σε αυτόν τον καλό κακό χαμό που γίνεται εδώ στα Ποσειδόνια 2026 στο Metropolitan Expo. Σήμερα πραγματικά έχω διαπιστώσει πολύ περισσότερο κόσμο, πολύ κόσμο και ωραία πράγματα. Όμως πριν πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της κυρίας Κίμπερλι Κιλφόιλ. Την βρήκαμε λίγο νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε και μίλησε αποκλειστικά στη Φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες.
1: Words for the Posidonia. What do you think about the Greek maritime industry and for Posidonia 2026?
2: It's super exciting to be here for Posidonia 2026. Greece has led the world, quite frankly, internationally, number one in maritime and shipping. And this amazing connection that we have internationally with all the different countries and companies coming here shows the power and the impact and the effect that Greece has on the maritime industry, controlling 20% of the world's shipping. And this is a great celebration, ingenuity, amazing entrepreneurs coming together to share ideas and collaborate, and it's been highly successful so far. So congratulations to everybody that has participated.
1: What would you like to wish to all these people who are in this industry?
2: America and Greece are open for business. Please come, let's meet, let's connect, let's get this done. And under President Trump, we're trying to restore our maritime industry as well. And we have no better partner than the Greek maritime and shipping community to do this with. And that's what we've been working on very actively, and look forward to continuing in that regard.
1: Thank you very much. Enjoy Posidonia. Thank you very much.
0: Η κυρία Guilford Kimberly, την οποία ακούσαμε πριν από λίγο, μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε εδώ στην Παγκόσμια Γιορτή της Ναυτιλίας. Η Ελλάδα ηγείται της Ναυτιλίας, μια παγκόσμια δύναμη. Όλες οι χώρες που έχουν έρθει εδώ στην χώρα, στην έκθεση, δείχνουν πόσο μετράει η Ελλάδα. Η Ελλάδα που είναι το 20% του παγκόσμιας ναυτιλίας. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για αυτή τους την προσπάθεια. Και πώς βλέπετε την συνεργασία Ελλάδας και Αμερικής? Η Ελλάδα και η Αμερική συνεργάζονται, είναι, και είμαστε ανοιχτοί για περισσότερες συνεργασίες και στην ναυτιλία, δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Guilfoyle. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μίλησε σε μας στη Φωνή της Ελλάδας. Και πάμε τώρα να υποδεχθούμε την επόμενη καλεσμένη. Η επόμενη μας καλεσμένη, η Μαρία Τριπολίτη, Γενική Διευθύντρια της Πειραιώς Marine Services, την οποία και ευχαριστούμε.
3: Εγώ
0: Μαρία,
3: ευχαριστώ.
0: Μου, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μας το αποτύπωμα εσένα, το αποτύπωμά σου, μέχρι τώρα τι έπραξες από τα Ποσειδόνια 2026.
3: Λοιπόν, για μας ουσιαστικά η συμμετοχή μας ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω. Η πρώτη συμμετοχή ήταν το 2010 ως εκθέτες και είναι κάτι που συνεχίζουμε ανά δύο χρόνια. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εταιρείας και έχουμε δει ότι ουσιαστικά είναι υπέρ το να γνωρίζουμε, να μας δίνει τη ευκαιρία να γνωρίζουμε νέους συνεργάτες, να ερχόμαστε σε επαφή με ήδη υπάρχοντες συνεργάτες, πελάτες, να ανταλλάσσουμε ιδέες γύρω από την ναυτιλία. Ο κακός χαμός που γίνεται είναι πάντα καλοδεχούμενος. Από την πλευρά μας ως exhibitors υπάρχει μια τρομερή κούραση, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτό που λέμε. Ναι, είναι ευχάριστη κούραση, γιατί ουσιαστικά τα Ποσειδόνια για μένα είναι η μεγαλύτερη έκθεση της ναυτιλίας και είναι ένα τεράστιο ελληνικό πάρτι. Η χαρά που έχουμε με το να συναντιόμαστε με τους πελάτες, με τους οποίους μιλάμε καθημερινά στα τηλέφωνα και με τα emails και γνωριζόμαστε πρώτη φορά από κοντά, είναι κάτι τρομερά σημαντικό και πολύ ευχάριστο και θα το ξανακάνουμε κάθε χρονιά. Το περίπτερο μας είναι το 2509. Είστε καλοδεχούμενοι να έρθετε να γνωριστούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο καλός κακός χαμός αποδεικνύει πόσο πολύ μετράει η χώρα μας παγκοσμίως πλέον.
3: Δεν το συζητώ. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας ναυτιλίας. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Συνεχώς εξελισσόμαστε σε όλα τα κομμάτια. Τεχνολογικό, η πράσινη μετάβαση που κάνουμε, οι νέες τεχνολογίες. Βέβαια, να πω κιόλας ότι ενώ προσαρμοζόμαστε άμεσα σε οτιδήποτε καινούριο προκύπτει, δεν μπορώ να πω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ναυτιλίας, το οποίο δεν πρόκειται να αντικατασταθεί και ποτέ, με τη δυνατότητα των εμπειριών που έχουν οι ναυτικοί μας και οι πλειοκτήτες μας, και το πιο σημαντικό, το να παίρνουν αποφάσεις και να ξέρουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σε ό,τι χρειαστούν.
0: Μάλιστα. Μέλος και του Χίος Marine Club, έτσι.
3: Μέλος του Χίος Marine Club χρόνια. Αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες τρεις διετίες, είμαι και Γενική Διευθύντρια του Club. Προϊστορία από τον πατέρα μου, που ήταν πρόεδρος για τρεις διετίες. Μεγαλωμένη στο νησί της Ναυτιλίας, στη Χίο.
0: Ναυτομάνα Χίο,
3: Ακριβώς. Προσπαθούμε μέσω του Club να ενώνουμε τους σιώτες της Ναυτιλίας, να προκύπτουν νέες συνεργασίες, να στηρίζουμε τη νέα γενιά και φυσικά να δείχνουμε στο γενικό πλαίσιο τη θέση της Χίου στην παγκόσμια ναυτιλία και πόσο σημαντική είναι αυτή.
0: Αλήθεια, εσείς πώς βλέπετε την εξέλιξη της ναυτιλίας και το μέλλον της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας?
3: Όπως είπα και πριν, η ελληνική ναυτιλία εξελίσσεται καθημερινώς. Προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες τεχνολογίες, στην ψηφιοποίηση η οποία προκύπτει καθημερινώς. Είναι κάτι το οποίο όμως το πετυχαίνουμε με οτιδήποτε και εμείς από την δική μας πλευρά ως Παϊραίος Marine Services απορροφάμε οτιδήποτε καινούριο προκύπτει στην τεχνολογία για να μπορέσουμε κάθε φορά να προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτό που χρειάζονται με τα νέα

0: Γίνεται κάθε χρόνο από τον κύριο Φαράκλα και την κυρία Αναζάντε. Ενώ τα τελευταία χρόνια πάντα είχα μία διάκριση σε κάποιες θέσεις, φέτος έγινε, δεν ξέρω.
1: Μεγάλο boom.
0: Το μεγάλο boom που και όλοι να πήρα τα αποτελέσματα, ούλιαξα από τη χαρά μου. Γιατί στο top 100 κατάφερα να αποκτήσω την πέμπτη θέση στο γενικό πλαίσιο των 100 θέσεων, συν την πέμπτη στο bankering και την τρίτη στο youth. Αυτό το οφείλω σίγουρα στον κύριο Φαράκλα και σίγουρα στην ομάδα μου, στην οικογένειά μου, στη στήριξη που παίρνω από όλους και δείχνει την αναγνωρισιμότητα που λαμβάνω από το κοινό και μάλλον κάνω κάτι καλά.
1: Πολύ
0: θέλω να ελπίζω.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στο περίπτερό μας. Πριν σας αφήσουμε, το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε εδώ από τις καλές άλλες και στους ανθρώπους ναυτιλίας.
0: Ναι, το μήνυμά μου είναι ότι έχω έναν τεράστιο σεβασμό προς τους Έλληνες ναυτικούς μας. Πραγματικά αυτό που κάνουν δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί περνούν πολύ χρόνο μακριά από τις οικογένειές τους. Το βιώνουν σε αντίξωες συνθήκες και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι επιμένω στο ότι θέλω τη νέα γενιά στους ναυτικούς μας, το οποίο δυστυχώς έχει αρχίσει να εξαφανίζεται ειδικά στους Έλληνες ναυτικούς. Μην τη φοβάστε τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μαζί μας, είναι μια τρομερή εμπειρία. Θα πρέπει όλοι να το δοκιμάσουν για να μπορούν να έχουν και την εμπειρία να ξέρουν να εργάζονται και στην ναυτιλία. Mm-hmm. Καλό τη νέα γενιά να έρθει, μην το ξεχάσουμε.
1: Και δεν θα βγουν χαμένοι.
0: Για κανένα λόγο, για κανένα.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Τριπολίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
1: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
0: Μακάρι, Θεέ μου. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μια χαρά. Να είστε
0: καλά.
1: Ήταν η Γενική Διευθύντρια της Πειραιώς Marine Services, η κυρία Μαρία Τριπολίτη, την οποία και ευχαριστούμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον επόμενο μας καλεσμένο. Πάμε.

0: Μες στη θάλασσα αρμενίζω με την Μαριολά. Εδώ ταξιδεύουμε, προσπαθώ να κρατώ και τους τίτλους των τραγουδιών. Εδώ μιλάμε διάμεσα των τραγουδιών, η εκπομπή είναι live. Περνάμε όμορφα με αγαπημένους φίλους από το χώρο της ναυτιλίας και είμαστε πολύ περήφανοι. Η ελληνική ραδιοφωνία που έχει στήσει αυτό το στούντιο είναι η δεύτερη φορά, μετά από δύο χρόνια, κάθε δύο χρόνια γίνεται αυτή η εκδήλωση, η γιορτή της παγκόσμιας ναυτιλίας, και είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής. Η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και οι καλές θάλασσες. Σταυρούλα Καραλή, ποιοι είμαστε, ποιοι είναι εδώ?
1: Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο στούντιο. Κρίμα που δεν έχουμε μία κάμερα να γράφουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Στην παραγωγή έχουμε την Μαρία Καραπαναγιώτη, την Ερμιόνη Κατσίγενη και τον Γιώργο Γιανακούλα. Στην κονσόλα του ήχου τον Αργύρη Παντελιάδη και τον Παναγιώτη Στουπή. Και στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης. Και κοντά μας έχουμε ποιον κύριο?
0: Πριν να πούμε ότι...
1: η Σταυρούλα Καραλή και ο Αντώνης Καραγιαννάκης.
0: Και τώρα όμως ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε τον επόμενό μας καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο κύριος... κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
2: Λεωνίδας
0: Δημητριάδης Ευγενίδης, τον οποίο ταλαιπωρήθηκε μέχρι να μας βρει, μας βρήκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε και δεύτερη φορά εδώ στην παρέα μας, μας στηρίζετε, και να είστε πάντα καλά, κύριε Ευγενίδη.
2: Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται και είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι σε ένα παλιό καλό φίλο και σε μια πολύ όμορφη δημιουργική κυρία.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ είμαι αυτή.
2: Προφανώς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά για τα καλά σας λόγια, και φυσικά είσαστε διαχρονικά υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας που κάνουμε. Είσαστε δίπλα, όπως και εμείς παρακολουθούμε τα πολύ ενδιαφέροντα συνέδρια και δράσεις που κάνετε από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Πείτε μας δύο λόγια για το Ίδρυμα, έτσι να ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Κοιτάξτε κάτι, έχει ξεκινήσει πριν από 70 χρόνια. Φέτος γιορτάζουμε
0: τα 70 χρόνια. Σημαντική χρονιά.
2: Οι περισσότεροι μας γνωρίζουν για το Πλανητάριο, που έχουμε σχεδόν 350.000 επισκέπτες το χρόνο. Έχουμε το επιστημονικό μας κέντρο, τη διαδραστική μας έκθεση τεχνολογίας. Έχουμε τη βιβλιοθήκη μας. Έχουμε τις δωρεές μας. Έχουμε τις υποτροφίες μας. Αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι η συμμετοχή μας στην εκπαίδευση. Γιατί γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε το Ίδρυμα Ευγενίδου. Πιστεύω ότι το πιο δυνατό μας και διαχρονικό κομμάτι είναι η στήριξη στην ναυτική εκπαίδευση, γιατί βγάζουμε όλα τα βιβλία της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά επιπλέον συμμετέχουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
0: Έχω ακόμα βιβλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου όταν ήμουν στη σχολή, τα αγγλικά.
2: Να είστε καλά. Αλλά τώρα αυτό που επιχειρούμε είναι, γιατί ποτέ το βιβλίο ακόμα έχει δρόμο για να πούμε ότι το ξεχάσαμε, αλλά επειδή ζούμε στην εποχή στην οποία ζούμε, έχουμε κάνει με την πολιτεία, τώρα ξεκινάει η επόμενη φάση που έχει να κάνει με την υβριδική εκπαίδευση, όπου πλέον πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να πρωτοστατήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, και δεν μπορεί η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο να μην έχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει στην ίδρυση της πιστοποιημένης κατάρτισης μικροδιοξιοτήτων, όπου μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, και κάνοντας πανελλαδικές έρευνες, βρίσκουμε που υπάρχει ανάγκη για μικροδεξιότητες, και πηγαίνουμε και κάνουμε in situ επιμορφώσεις με συγκεκριμένη εστίαση, προκειμένου να στηρίξουμε ειδικότητες οι οποίες υπάρχει έλλειψη, και δεν έχει να κάνει με ακαδημαϊκότητα, έχει να κάνει με ανάγκη, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα, αλλά πάνω απ' όλα hands-on, πάνω απ' όλα να το εφαρμόζουμε επί του πεδίου, εκεί που πραγματικά χρειάζεται η Ελλάδα. Που εκεί βεβαίως διαπιστώνουμε το πόσο ανάγκη έχει η Ελλάδα να φτιάξει ένα οικοσύστημα. Γιατί να τις κάνεις τις δεξιότητες, όταν παραδείγματος χάρη πήγαμε στον αγαπημένο μας Τράκη και στον Εύρο, που διαπιστώσαμε ότι σε ένα νομό που μειώνεται 10%
0: υπογεννητικότητα
2: κάθε 10
0: μεγάλο
2: χρόνια,
0: μεγάλο.
2: Και επιπλέον η μισή από αυτούς που γεννιούνται θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους, ότι το οικοσύστημα των δεξιοτήτων είναι είναι, είναι δεξιότητες που επειδή μεγαλώνουν συνάδουν με την ηλικία ενός ανθρώπου διάγει το 68 της ηλικίας του, δηλαδή με φροντίδα, με caring και τα λοιπά και επισήτηση και συστησμό και τα λοιπά. Δεν έχουν να κάνουν δυστυχώς ούτε το πρωτογενή ούτε το δευτερογενή τομέα, ούτε υπάρχει ένα οικοσύστημα για τη γεωργία, για τη βιομηχανία. Αυτό είναι πανελλαδικό, το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει δράσεις και να συνεκτικό κοινωνικό ιστό να κρατηθεί η νεολαία και οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους. Δεν είναι τα πάντα υποδομές και επενδύσεις. Καλές είναι αυτές. Δεν είναι μόνο αυτές. Πρέπει να βρεθούν και δουλειές και να δημιουργηθούν δουλειές και επενδύσεις που θα στηρίξουν και τη μέση ελληνική οικογένεια. Και εκεί μαζί με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς πορευόμαστε.
0: Φυσικά, κύριε Ευγενίδη, να μην ξεχάσουμε εκτός από τα εγχειρίδια, τα βιβλία επί 70 τόσα χρόνια που έχετε όμως προσφέρει και, και στις υποτροφίες, έτσι, δίνετε.
2: Ναι, έχουμε εκτός από το στρατηγικό μας εταίρο που είναι το Πολυτεχνείο, έχουμε δώσει πάρα πολλές και δίνουμε τις 300.000 ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο, και ο προσανατολισμός είναι κυρίως σε παιδιά που είναι σε τεχνικές σχολές ή στον αγροτικό τομέα να αποκτήσουν δεξιότητες. Είναι μια σημαντική στροφή που κάνουν και την ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω.
0: Πολύ σημαντικό, και, και λόγω των 70 χρόνων που κλείνει το Ίδρυμα Ευγενίδου, να τα εκατοστήσετε και ακόμα παραπάνω. Είσαστε δίπλα στην ναυτική εκπαίδευση σε όλα αυτά τα χρόνια. Μια πολύ σημαντική, μια σημαντική συνεργασία έχετε και με το ΣΕΝ λόγω των 70 χρόνων.
2: Ναι, έχουμε πολλαπλές συνεργασίες και μάλιστα σε μια παρουσίαση που κάνουμε σήμερα είναι το ΣΕΝ που έχουμε αναλάβει μια στρατηγική συνεργασία ώστε να επικαιροποιήσουμε στην Ελλάδα το τι κάνει το ΣΕΝ και Έλληνες να αποκτήσουν δεξιότητες για απαιτήσεις που έχει το ΣΕΝ, που μπορούν να πάνε να δουλέψουν στο ΣΕΝ και να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει πρωτόμορφο συνεργασία στο οποίο γράψαμε χθες με το World Maritime University, προκειμένου να συμπράξουμε στην διαμόρφωση γενικά της ναυτικής εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, γιατί είναι το Πανεπιστήμιο του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού, όπως είμαστε κοντά και στο Waterborne, το οποίο είναι στην ουσία η έκφραση όλης της υδάτινης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πιστεύουμε ότι σε μια περίοδο ψηφικού μετασχηματισμού, μια μακρόχρονη, πιστεύω θα είναι πιο μακρόχρονη την υπολογίζουμε πορεία προς την απαθρακοποίηση και με όλα τα δραματικά γεωπολιτικά, η Ελλάδα πρέπει να έχει μια ανθεκτικότητα και ένα οραματισμό προς τα μπρος που ξεκινάει πάνω απ' όλα από την παιδεία, τη γνώση και, και τη θέληση για μια νοοτροπία διαβίου μάθησης, το κάθε ένας να γίνει ένας μικρός Οδυσσέας που θα βρει την Ιθάκη του.
0: Συνέχεια εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται, συνέχεια χρειάζεται παρακολούθηση και διάβασμα πάνω στις νέες τεχνολογίες, και αυτός είναι ο νέος πλέον ναυτικός και αυτός που εργάζεται σε αυτό το χώρο, γιατί και η ναυτιλία έχει τόσα άλλα επαγγέλματα. Εσείς με την, αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Ευγενίδη, και τα γεωπολιτικά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Εγώ θα πω το εξής. Έχω τις απόψεις μου, τις οποίες δεν χρειάζεται να τις καταθέσω. Ένα έχω να πω, ότι οτιδήποτε γεωπολιτικό είναι ενάντια του ανοιχτού εμπορίου και αυτό επιφέρει μεγάλο κόστος στον καταναλωτή. Αρκεί να πει κανένας ότι η αλλαγή του τρόπου προμηθεύεται ένα κομμάτι της ενέργειας στη Γερμανία σημαίνει ότι έχασε το μισό της ΑΕΠ. Δηλαδή έχει τεράστιο κόστος αυτό, που πάμε ότι μία μορφή της ίδιας ενέργειας σε μια άλλη. Αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος, δεν είναι καθόλου φτηνό. Αλλά αυτό που λέω για την ελληνική ναυτιλία είναι ότι εμείς, όπως είμαστε ουδέτεροι στην τεχνολογία, είμαστε ουδέτεροι και στα γεωπολιτικά. Κάποιοι θα βρεθούμε πιο καλά αν είναι η α μορφή εμπορίου, κάποιοι άλλοι β. Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα προσαρμόζεται, δεν συμμετέχει στα γεωπολιτικά και το ξεκαθαρίζω. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου θέση και νομίζω όλων των ιδιών σκεπτόμενων
0: εθνικών.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Άρα μπορούμε να βρούμε και μια ευκαιρία, να βρεθούν και κάποιες ευκαιρίες πάνω σε αυτή την κρίση.
2: Υπάρχουν, λέω ότι πάντοτε η ναυτιλία περνά διαφορετικές κρίσεις. Προφανώς κάποιοι είναι ή έχουν διαβάσει τα πράγματα καλύτερα, ίσως είναι και λίγο πιο τυχεροί και κάποιοι είναι πιο ευνομένοι από τους άλλους. Αυτό όμως σημαντικό είναι λόγω της πολυσχηδότητας που είναι πολυσχεδής η ελληνική ναυτιλία. Δεν είναι, ας πούμε, όπως η Δανή που είναι σχεδόν μονοδιάστατη ή δυσδιάστατη. Εμείς σχεδόν καλύπτουμε όλο το φάσμα. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πολύ προσαρμόσιμοι, είτε είσαι σε ένα πιο ανοιχτό με μεγαλύτερους άλλους, δηλαδή αλλάζουν τύποι των πλοίων στην ενέργεια και σε οπουδήποτε αλλού. Εμείς, σαν ναυτιλία, μπορούμε και συμμετέχουμε σε όλες τις καταστάσεις.
1: Έχουμε καλύτερα τα ανακλαστικά.
2: Ακριβώς. Δεν αφορά όλους, αλλά είπαμε, η ελληνική ναυτιλία αποδέχεται τον ανταγωνισμό. Κάποιοι θα είναι τυχεροί, κάποιοι άτυχοι.
3: Γεννιέται μέσα από τις τάχτες της επίσης. Ακριβώς. Έτσι, βγαίνουμε στον αφρό
2: πάντα. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στις τάχτες.
3: Όχι.
1: Να μην φτάσουμε εκεί. Στον...
2: Ακριβώς.
3: Ωραία. Τα Ποσειδόνια, πώς τα είδατε μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε κάτι να δείτε, υπάρχουν δύο πλευρές των Ποσειδονίων. Η μία είναι η πλευρά η οποία τη σέβομαι και δεν με εκφράζει, το πολύ έτσι, το over-socializing. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά με εκφράζει είναι ότι ακριβώς ότι βρέθηκε όλος αυτός ο κόσμος και μπορέσει να ανταλλαγούν τόσες πολλές απόψεις, ακριβώς σε ένα σημείο που καταδεικνύει την ισχύ και την ενδυνάμει δύναμη που έχει η ελληνική ναυτιλία να συμμετέχει στα δρόμενα. Είναι μια αναγνώριση από όλο τον πλανήτη ότι πραγματικά η Ελλάδα δικαίως έχει τη θέση την οποία έχει. Και εδώ θέλω να δώσω και ένα μπράβο στον άνθρωπο που συνέλαβε την ιδέα των Ποσειδονίων και στη συνέχεια που μας δίνει τη δυνατότητα ακριβώς να βρισκόμαστε, και που λέει και ο Σαββόπουλος, να τα ξαναλέμε των Έλληνων κοινότητες σε ένα καινούριο θαλασσινό γαλαξία.
3: Έτσι. Και είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλή ρότα ελληνική ναυτιλία. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τα άτομα να τη συνεχίσουν. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλους μας που είμαστε γύρω από αυτό το χώρο.
2: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Σαν πρέσβης καλής θελήσεως Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, 8-9 χρόνια σχεδόν έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Θέμε δε θέμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε την ίδια προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Αυτό είναι κανόνα ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφουγκραστούμε και όχι με λαθεσμένες επικοινωνιακές κινήσεις εντυπωσιασμού, ούτε με πεταμένα λεφτά σε καμπάνιες, αλλά με μια επιμέλεια του καλού οικογενειάρχη, με ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα, να περάσουμε το μήνυμα για να μπορέσουμε να βρούμε από αυτά τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μόνο είναι αυτομάνηση, είναι καινούριες περιοχές. Εγώ είμαι Σιφνιός. Η γη να γυρίσει ανάποδα, που κάποιοι έχουν 400 ναυτικούς, μα να γυρίσει 50 φορές ανάποδα.
3: Είχαμε τον κύριο Βερνίκο χθες εδώ από το ίδιο.
2: Ακριβώς. Δεν πρόκειται να έχει πάνω από 4-5 ναυτικούς. Αλλά υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που πραγματικά, και α είναι ενδοχώρα και α είναι οπουδήποτε, που μπορούν πραγματικά να φέρουν νέα παιδιά.
1: Είχαμε έναν φοιτητή πριν από λίγο.
3: Βέβαια, από τη Λάρισα. Από το
2: κάπου... δεν το βλέπουμε. Καμπίσιος. Η Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία. Πάρα πολύ.
3: Μακάρι, και αυτό είναι ευχής. Όλοι ευχόμαστε να μπορέσουν να έρθουν από όλα τα μέρη της χώρας και περισσότερα παιδιά. Και φυσικά να λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που αναφέρατε και πριν.
2: Φωνές σαν τη δική σας βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είστε ανθρώπινος.
3: Να είστε καλά, κύριε Γεννίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας και στους ανθρώπους της ναυτιλίας? Το μήνυμά σας.
2: Το μήνυμά μας είναι: εύχομαι οι θάλασσες να γίνουν πιο ήρεμες. Εύχομαι στη στεριά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της στεριάς και να μην πηγαίνουν στη θάλασσα. Και από εκεί και μετά, τον απόλυτο σεβασμό και την αναγνώριση ότι είναι οι ίδιοι οι πρέσβεις του ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα, όντας στην ναυτιλία, αποκτούν το καλύτερο διαβατήριο για τη ζωή.
3: Έτσι. Και εμείς, αφού σας ευχαριστήσουμε, σας αφιερώνουμε ένα τραγούδι που μας ζητήσατε. Σας το αφιερώνουμε όλοι μας την αγάπη. Καλέ από Ποσειδόνια και να είστε πάντα γερός.
1: Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε.
3: Ήτανε ο κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Ευγενίδιου Ιδρύματος. Τον ευχαριστούμε που ήταν εδώ στην παρέα μας.

0: Μιχάλης, καλός μου φίλος Γιαμπγεράκης από την όμορφη Πάτμο, μέσα του Αιγαίου τα νερά αγγέλη τερουγίζουν και μέσα στο φτερούγισμα αγγέλη φτερουγίζουν. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι είναι το τραγούδι. Είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες, στην φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλης της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλης της Ελλάδας φυσικά, από την γιορτή της ναυτιλίας στο Metropolitan Expo. Ταξιδεύουμε και αφουγκραζόμαστε τον παλμό της ναυτιλίας στη γιορτή της στα Ποσειδόνια 2026. Πάμε όμως τώρα, καθότι έχουμε νέο αποκλειστικό, τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας. Τον πετύχαμε λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής μας σήμερα, του κυρίου Κικίλια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να μας μιλήσει και να πει δύο πράγματα γύρω από την ναυτιλία και για τα Ποσειδόνια 2026. Βασίλης Κικίλιας, στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια 2026 με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον οποίο και ευχαριστούμε που μας κάνει μια μικρή δήλωση στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Κύριε Κικίλια, το αποτύπωμά σας φέτος, Ποσειδόνια 2026.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα βλέπω μια πάρα πολύ πετυχημένη διοργάνωση με 2.600 εκθέτες, με πολύ μεγάλη δυναμική, με ανακοινώσεις συμφωνίες. Νομίζω ότι καταφέραμε όλοι μαζί, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Ενισιατικής Πολιτικής και το industry, ο κλάδος, είναι πολύ ισχυρός, να ξαναβάλουμε την ελληνική ναυτιλία και ειδικά την ποτοπόρο ναυτιλία εκεί που της αξίζει. Τι εννοώ, είχε τη δύναμη πάντα. Τη δύναμη δεν εκμεταλλευόμασταν παλιότερα ενδεχομένως, τόσο όσο θα έπρεπε, προκειμένου να διαπραγματευτούμε τα κρίσιμα θέματα της εποχής που αφορούν τον ίδιο τον κλάδο. Δηλαδή, η δουλειά ενός Υπουργού Ναυτιλίας αυτή είναι: να υπερασπίζεται, να προστατεύει, να στηρίζει και να δημιουργεί πολιτικές τέτοιες που να μπορούν να βοηθούν την ανάπτυξη στον κλάδο. Στον ποντοπόρο ναυτιλίας, της ακτοπλοείας, του yachting, τα θέματα ασφάλειας κλπ. Σε μια κρίσιμη λοιπόν εποχή γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, με θέματα σημαντικά ως προς τα καύσιμα, ως προς το αν θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ή όχι, με εμπόλεμες σειράξεις, με πληθωρισμό, με μεγάλα θέματα στην ενέργεια, με τη νέα τεχνολογία, με τις εξελίξεις της νέας εποχής. Είναι εμφανές πλέον ότι η ελληνική ναυτιλία και το Υπουργείο, αλλά και ο κλάδος παίζουν, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτή είναι και η οδηγία του Πρωθυπουργού, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια την προστιθέμενη αξία της πρώτης δύναμης παγκοσμίως που είναι η ναυτιλία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να συναποφασίσουμε και να συνδημιουργήσουμε τις αποφάσεις και το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.
0: Το όνομα και το brand
1: νομίζω πάντα ήταν πολύ ψηλά, είναι ένα success story τεράστιο. Η όλη ιστορία είναι πως αυτό μπορεί να το μετουσιώσει στην πράξη, σε πολιτικές τέτοιες, υπέρ των ναυτικών μας, υπέρ των ανθρώπων της θάλασσας, υπέρ της ναυτιλίας, να δημιουργήσεις νέες θέσεις εργασίας, να δημιουργήσεις ένα κλάστερ και ένα hub που να περιλαμβάνει τα λιμάνια, τα FSRU, τις γεωτρήσεις, την ενέργεια, την ναυτιλία, τον τουρισμό, το yachting, και αυτό να δώσει ελπίδα και όραμα στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, να ασχοληθούν με τα επαγγέλματα της θάλασσας.
0: Είπατε τη λέξη κλειδί. Το στίχημα είναι να έρθουν οι νέοι στην ναυτιλία. Εσείς τι θέλετε να τους πείτε?
1: Είμαστε κοντά σε αυτό. Είμαστε πολύ κοντά. Εμείς περιοδεύουμε στα σχολεία, στις σχολές.
0: Μπράβο.
1: Και έχουμε κάνει στη μέση ελληνική οικογένεια. Το κάνουμε προσπάθεια να ξαναμπεί η κουβέντα στη μέση ελληνική οικογένεια. Το ότι το επάγγελμα του ναυτικού, τα επαγγέλματα τα ναυτικά ή γύρω-γύρω από τη θάλασσα είναι καλά πληρωμένα, δίνουν επαγγελματική καταξίωση.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Βασίλη Κικίλια. Μίλησε αποκλειστικά στην Φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με τους καλεσμένους μας.

0: Μεγάλος Βασίλης Σκουλάς, αγαπημένος μας, του καπετάνιου, αφιερωμένο το τραγούδι αυτό σε όλους τους καπετάνιους που μας ακούνε και να είναι καλά, καλές θάλασσες, και σε όλους τους ναυτικούς μας. Χαϊ Γκουί, σωστά το είπα?
1: Σωστά,
0: Χαϊ Γκουί. Χαϊ Γκουί Κουντακτσιάν.
2: Κουντακτσιάν,
0: διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της εταιρείας M2 Intelligence, και ο Θωμάς Ασπρούδης, συνιδρυτής Innovation της M2 Intelligence, έτσι, σωστά?
3: Πολύ, πολύ σωστά, αγαπητέ.
0: Παιδιά, σήμερα έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος με τόσες πολλές κάρτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας, στις καλές θάλασσες και στο περίπτερο της Φωνής της Ελλάδας.
3: Είναι χαρά και τιμή μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Μας φιλοξενείτε και μας δίνετε το λόγο να εκφράσουμε και εμείς τη θέση μας.
3: Και μας παίρνετε και εμάς μαζί μας στις θάλασσές σας.
0: Στις θάλασσες.
2: Μας ταξιδεύετε.
0: Αλήθεια, πώς σας φαίνεται το στούντιο και οι πίνακες?
3: Το στούντιο, το team και το όλο setup είναι εξαιρετικό, αλλά πραγματικά μπαίνοντας μέσα. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Οι πίνακες δεν ξέρω το δημιουργό. Θα ήθελα να μάθω.
0: Ένας παλιός καπετάνιος από την Άνδρο. Πολύ ωραίος.
3: Εξαιρετικά.
0: Καπτά Γιώργος Ματθαίος.
3: Οι πίνακες του μαγεύουν και ταξιδεύουν κι αυτοί. Οπότε όλο το setup.
2: Καλλιτεχνική φύση
0: βεβαίως,
2: ο καπετάνιος.
0: Και μας μεταφέρει τη ζωή στα βαπόρια, στα καράβια, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτοί που προσπαθούμε κι εμείς να υπηρετήσουμε κατά το μέτρο που είναι δυνατό και εφικτό. Όσο καλύτερα μπορούμε.
2: Τη δύσκολη ζωή που διανύουν είναι ήρωες.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε δύο κουβέντες για την M2 Intelligence, για την εταιρεία.
3: Είμαστε λοιπόν μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία η οποία υπηρετεί την ναυτιλία μας, και νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί με τον καιρό η Ελλάδα μας, που είναι παντοδύναμη και πρώτη δύναμη στη ναυτιλία, σιγά σιγά εξελίσσεται και σε έναν δυνατό και ισχυρό τεχνολογικό κόμβο παροχής υπηρεσιών και λύσεων στο κομμάτι της ναυτιλίας. Βάζουμε εμείς λοιπόν εκεί το λιθαράκι μας. Η εξειδίκευσή μας είναι στα οπτικά μέσα, σε camera based systems, όπου μπορούν και οι επικεφαλής πάνω στο βαπόρι να βλέπουν τα operations για θέματα που άπτονται της ασφάλειας, που άπτονται το cargo, του μηχανοστασίου, να μπορούν να έχουν μια εικόνα 24/7 και να έρχεται πιο κοντά, όπως εμένα μου αρέσει πολύ να λέω και γι' αυτό δουλεύω άλλωστε, να έρχεται πιο κοντά το καράβι με το γραφείο και το γραφείο προς το καράβι. Έτσι, ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικά λέμε ότι καλό είναι ένας που ήταν χρόνια στο βαπόρι να περάσει στο γραφείο, γιατί αυτός γνωρίζει και ξέρει την ψυχολογία και την αληθινή κατάσταση που επικρατεί στο βαπόρι. Τώρα κατά αυτόν τον τρόπο κάπως έτσι το φαίνεται, έτσι.
2: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Ασπρούδης, ότι η εταιρεία μας εστιάζει στα οπτικά μέσα. Κοιτάζουμε όμως στο μέλλον και κοιτάζουμε να εντάσσουμε την τεχνολογία και την καινοτομία. Εξελισσόμαστε και πρέπει στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης να εξελίσσουμε και τα εργαλεία που έχουμε και να τα διαθέτουμε στις εταιρείες και στους ανθρώπους που υπηρετούν τη θάλασσα.
0: Όλα χρειάζονται. Η τεχνολογία εξελίσσεται, γιατί όχι και αυτό. Είναι λοιπόν ο καπετάνιος, ας πούμε, πάνω και έχει την κάμερα και μπορεί να βλέπει, ας πούμε, την πρημοδέτηση.
3: Τα πάντα. Μπορεί να είναι στα δικά του quarters, να τρέχει τις όποιες διαδικασίες, διότι θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση, και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα εστιάζω. Ξέρετε, τα πληρώματα πλέον, οι ανώτεροι αξιωματικοί, έχουν τρομερή γραφειοκρατία. Αντώνη, είμαι σίγουρος ότι όταν ήσουν και εσύ στα καράβια, υπήρχε πολύ χαρτούρα που λέγαμε τότε και γραφειοκρατία.
0: Ακόμα τώρα περισσότερη.
3: Πολύ περισσότερη. Πολύ περισσότερη, που πραγματικά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Οπότε το να δώσεις εργαλεία στον καπετάνιο να μπορεί να είναι στον υπολογιστή του, στο γραφείο του, και να μπορεί να κοιτάξει δίπλα σε μια οθόνη και να δει γύρω τριγύρω και μέσα στο καράβι του τι γίνεται. Καλά, αρμενίζουμε.
0: Γίνεται η φορτοεκφόρτωση.
3: Γίνεται η φορτοεκφόρτωση. Γκράμπα, όπως γίνεται η φορτοεκφόρτωση. Χάνουμε φορτίο. Mm-hmm. Στιβαδόρη, κάνουν καλά δουλειά.
2: Πλησιάζει κάποιος επικίνδυνα το πλάι.
0: Και αυτό να βλέπει και τους γύρω την περίμετρο, ας πούμε έτσι, του πλοίου.
3: Ναι, έχει και μια περιμετρική ματιά, mm-hmm. γιατί ξέρουμε όλοι και το έχει ζήσει κι εσύ. Εντάξει, έχουμε bridge watch, αλλά χτυπάω ξύλο κάποιες φορές και το bridge watch θα με λύσει.
0: Αυτό είναι καμιά φορά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτή, πώς το είπες, Θωμά Σπρούδη, camera system.
3: Camera system, συστήματα που βασίζονται πάνω σε οπτικά μέσα, σε κάμερες. Αλλά τα πάμε και δύο βήματα παραπέρα, που έχουν να κάνουν και με laser και lidar, που μετράμε τις αποστάσεις από άλλα αντικείμενα. Αυτές είναι τεχνολογίες οι οποίες χτίζουν προς την εποχή αυτό που κάνουμε τώρα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, πάνω στο video feed των καμερών, αλλά χτίζουμε και προς το autonomy. Όπου autonomy, εδώ θα μου επιτρέψει Αντώνη και συγγνώμη να μακρηγορώ, να πω και να σημειώσω ότι για εμένα δεν νοείται αυτονομία, γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω περισσότερο semi-autonomy, δεν θα υπάρξουν καράβια χωρίς ανθρώπους επάνω. Θα εξελιχθεί ο ρόλος των ανθρώπων, μπορεί να μειωθεί ο αριθμός του πληρώματος που είναι πάνω σε ένα βαπόρι, θα εξελιχθούν οι ρόλοι και οι όροι που θα αλλάξουν σε ένα βαθμό, αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος για μένα θα είναι πάντα στο καράβι, τουλάχιστον στο μέλλον που εγώ μπορώ να δω, 5, 10, 15 χρόνια μπροστά δεν μπορώ να δω παραπέρα.
0: Και όπως έχω ακούσει και το πιστεύω αυτό, το πιστεύω και το υποστηρίζω, το καλύτερο καύσιμο στο πλοίο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Πρώτα είναι η ναυτική.
3: Ο ανθρώπινος νους. Και η ναυτοσύνη.
0: Και μετά
3: τα καράβια, καράβια πάνω από την ναυτοσύνη. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, πάνω από το μεράκι των ανθρώπων, πάνω από τον κόπο των ανθρώπων, πάνω από το άγρυπνο μάτι. Όπως είπε πολύ σωστά πριν η αγαπητή Χαϊγκουή, η κυρία Κουταξιάν, είναι από τους ήρωες που είναι πάνω στα καράβια. Γιατί ξεχνάμε ότι αυτό το industry ευθύνεται, φέρει στις πλάτες του το 90% του παγκόσμιου trade, έτσι. Και μάλιστα να θίξω και ένα σημείο έστω και επιγραμματικά, όπου αυτή τη στιγμή ενώ ευθύνεται μόνο για 2-3% της παγκόσμιας ρύπανσης, πλήττεται και βάλεται στο να μειώσει περαιτέρω τους
0: ρύπους.
3: Τι να λέμε, ναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, το έχουμε πει, θα δούμε. Πριν σας αφήσω, θα ήθελα και οι δύο σας να μας πείτε το αποτύπωμά σας, τι έχετε εισπράξει μέχρι τώρα από αυτή την παγκόσμια γιορτή της ναυτιλίας που γίνεται στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα.
2: Μπορώ να μιλήσω πρώτη?
3: Παρακαλώ.
2: Θέλω με μεγάλη χαρά να πω ότι επιτέλους είμαστε πρώτοι σε κάτι καλό. Και αυτό είναι, είμαστε πρώτοι στην ναυτιλία, είμαστε πρώτοι σε αυτή την υπέροχη και μοναδική έκθεση στον κόσμο, που δεν υπάρχει σαν αυτή κάποια άλλη. Είναι φοβερό το vibe που έχουμε εισπράξει αυτές τις μέρες στο πλαίσιο των Ποσειδονίων και στο περίπτερό μας. Πολλοί κόσμος από πάρα πολλά μέρη του κόσμου έρχονται να επισκεφθούν, να γνωρίσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες, να δούνε πώς εξελίσσεται ο κόσμος και τα πράγματα στον χώρο της ναυτιλίας. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και πιστεύω ότι κάθε χρονιά θα είναι και καλύτερη, και αυτό σημαίνει ότι ανεβάζουμε ψηλά τον πήχη και έχουμε και απέτηση από την κοινωνία και από την πολιτεία μάλλον να ανταπεξέλθει στα πολλά αιτήματα που υπάρχουν για συμμετοχή στην έκθεση των Ποσειδονίων. Δηλαδή η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει να μεγαλώσει τις εγκαταστάσεις της προκειμένου όλο και περισσότεροι και εκθέτες να μπορούν να έχουν παρουσία στο χώρο, για να συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι. Ακριβώς. Και μοναδικοί.
0: Πώς το είπες αυτό, Χαϊγκουή, επιτέλους είμαστε πρώτοι
2: σε κάτι καλό.
0: Έτσι, αυτό
3: είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Έχω κάνει αρκετές συναντήσεις με άλλους υπευθυνούς εταιριών, με στελέχη μεγάλων ναυτιλιακών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και πραγματικά όλοι μας συγχαίρουν, όλοι μας λένε τα καλύτερα. Ένα μόνο σημείο θα μου επιτρέψει, αγαπητέ Αντώνη, να αγγίξω. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τα νέα παιδιά που είδα. Μίλησα με νέα παιδιά, με προσέγγισαν νέα παιδιά, τους συμβούλεψα και τους παρότρινα. Παιδιά, δεν θα βρείτε καλύτερο δρόμο για τη ζωή σας μπροστά.
0: Αυτό είναι.
3: Εδώ είναι η πραγματική υπερδύναμη της Ελλάδας. Ποιο άλλο industry?
0: Μακάρι να δημιουργηθούν και άλλα και άλλες industry που λες, και άλλες βιομηχανίες στην Ελλάδα μας να τραπορευθούν, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα η ναυτιλία έχει δείξει ότι είναι μια κρατεία δύναμη και το βλέπουμε και στο εξωτερικό που υπάρχει το trade αυτό, το brand name αυτό έχει δημιουργεί και το σεβασμό όλων παγκοσμίως.
3: Και εγώ όταν λέω ναυτιλία, Αντώνη, εννοείται ότι εννοώ μέσα στην ναυτιλία. Είμαστε μια γροθιά και το Greek Maritime Tech. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή εξάγουμε τεχνογνωσία που παράγεται στην Ελλάδα στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στο εξωτερικό. Σε εταιρείες που μανατζάρουν εκατοντάδες βαπόρια. Αυτό είναι κάτι όμορφο και όντως ελπίζουμε η κοινωνία συνολικότερα να το στηρίξει.
0: Πολύ ωραία, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας το μήνυμά σας στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας και σε αυτούς που δουλεύουν στην ναυτιλία, σε όλα τα επαγγέλματα. Η Χαϊκουή, θέλω να το πω σωστά. Χαϊκουή.
2: Κουντακτιάν. Να πω εγώ πρώτα.
0: Βεβαίως.
2: Να συνεχίσουν να είναι δυνατοί και γεροί, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ναυτιλία, που είναι ένας πολύ δυναμικός και αναπτυσσόμενος κλάδος, να σηκώνουν ψηλά το τρόπαιο και τη σημαία της Ελλάδας.
0: Έτσι. Επιτέλους είμαστε πρώτοι σε κάτι καλό.
2: Ναι.
0: Μ' άρεσε
2: ναι,
0: το
2: ναι,
0: έτσι, έτσι. Λοιπόν, Θωμά, ας πούμε το δικό σου μήνυμα στους ανθρώπους της θάλασσας και της ναυτιλίας γενικά.
3: Πρώτα απ' όλα, όπως είχα πει, Αντώνη, σε προηγούμενη μας συνέντευξη, δύο αδέρφια του πατέρα μου, ο ένας που είναι μαζί μας, ο άλλος που μας κοιτά ψηλά από τον ουρανό, υπηρέτησαν πολλά χρόνια στα βαπόρια. Μας κάνουν περήφανους όλοι οι Έλληνες ναυτικοί, μας δίνουν δύναμη, βοηθούν την Ελλάδα με τρόπους πραγματικά που εμείς ίσως δεν το καταλαβαίνουμε τόσο εύκολα, και πραγματικά να έχουν καλή δύναμη, καλή υπομονή και η κυρία Γαλανή να τους έχει, να τους προσέχει. Να μην μας τους ταλαιπωρεί πολύ.
0: Αυτό. Μην τους ταλαιπωρεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλά η Ποσειδόνια και να περνάτε όμορφα και σε εδώ.
3: Επίσης κάθε καλό. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ήταν η κυρία Χαϊγκουή Κουντακτιάν, διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της M2 Intelligence, και ο Θωμάς Ασπρούδης, co-founder της M2 Intelligence. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε.

0: καράβια, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου, που μου τάξατε, αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής μας, Pixlax, ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα. Εδώ ταξιδεύουμε στην φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες από το Metropolitan Expo. Πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, Σταυρούλα, Σταυρούλα Καραλή. Νίκος Μαζαράκης, ο Δόκτωρ Νίκος Μαζαράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας, διευθυντής της Storm Geo Ελλάς και καθηγητής ναυτικής μετεωρολογίας. Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, βρήκες λίγο χρόνο, γιατί έχεις και το, περίπτερο, αλλά έχεις και να δεις και τόσο κόσμο. Πώς είναι τα Ποσειδόνια φέτος, πες μας δύο λόγια έτσι, τι έχεις εισπράξει μέχρι τώρα?
1: Καταρχάς, Αντώνη, να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Για μένα είναι ίσως τα πέμπτα Ποσειδόνια. Το λέω έτσι με δισταγμό, γιατί δεν είχαν γίνει τα Ποσειδόνια τόσο στον κορονοϊό. Θυμάμαι, είχαμε χάσει έτσι μια έκθεση. Τα Ποσειδόνια είναι, όπως πάντα, έτσι, μια γιορτή. Μια γιορτή για εμάς τους εξίπητρους, τους εξέτες. Δεν είναι τα Ποσειδόνια, θα λέγαμε, μια ευκαιρία για να βρούμε νέους πελάτες. Αλλά για εμάς που ασχολούμαστε με τις πωλήσεις, είναι σαν να κάνουμε πολλά ραντεβού. Αλλά αντί να πηγαίνουμε εμείς στους πελάτες, έρχονται οι πελάτες σε εμάς. Ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε γνώμες και ουσιαστικά ενημερωνόμαστε και εμείς για όλες τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα της ναυτιλίας. Είναι άλλωστε τα Ποσειδόνια μαζί με τη Χορέκα οι μεγαλύτερες εκθέσεις της Ελλάδας. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία και ο τουρισμός
0: είναι οι
1: που συνδέονται άλλωστε με τη Χορέκα, όπως ανέφερα πριν, είναι οι πυλώνες της οικονομίας μας. Και λοιπόν, για μας
0: είμαστε περήφανοι που είμαστε σε αυτόν τον χώρο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και δεν το μετανιώνουμε. Πάμε όμως τώρα, πάμε Νίκο Μαζαράκη, να μας πεις λίγα λόγια για την ναυτική μετεωρολογία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και με αυτό που ασχολείσαι και έχεις δώσει τόσα χρόνια δείγματα γραφής για όλη την έρευνα που κάνεις και για το έργο σου.
1: Ναυτική μετεωρολογία, αν ρωτήσεις ένα καπετάνιο, έναν άνθρωπο που έχει φάει τη ζωή του τους ωκεανούς με το κουτάλι που λέμε, ο καιρός είναι πάντα κάτι που τον απασχολεί. Είναι η ζωή του στο καράβι, είναι ο καιρός αυτό που θα καθορίζει, που θα καθορίσει, συγγνώμη, την αποδόση του πλοίου, γενικά όλο το ταξίδι, αλλά το πιο σπουδαίο είναι θα καθορίσει την ασφάλειά του. Και τελευταία χρόνια αυτό που έτσι και εγώ έχω παρατηρήσει μιλώντας με τους μαθητές μου, γιατί μπορεί έχω περάσει πλέον τα 50, να είμαι 51, αλλά έχω αρχίσει να διδάσκω ναυτική μετεωρολογία ήδη από το 2003, μιλάμε τώρα για 23 χρόνια. Έχει αλλάξει ο καιρός, έχει αλλάξει ο καιρός στους ωκεανούς, έχει αλλάξει όμως και ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες καιρού, οι ναυλωτές, οι πλειοκτήτες, ουσιαστικά δίδουν τον καιρό στα πλοία. Ένας ναυτικός λοιπόν στη σημερινή εποχή θα λέγαμε ότι είναι αντιμετώπος όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή,
0: αυτό
1: η οποία
0: θα έλεγα,
1: παράγει
0: επηρεάζει και σε αυτό.
1: Βεβαίως πιο έντονα φαινόμενα, πιο επικίνδυνα φαινόμενα. Αν και θα λέγαμε ότι η κλιματική αλλαγή ίσως να έχει αραιώσει τη συχνότητα των έντονων χαμηλών. Παρ' όλα αυτά όμως τα καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι έντονα είναι πολύ πιο έντονα από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Άρα η συχνότητα λοιπόν των πολύ ακραίων καιρικών φαινομένων και στους ωκεανούς φυσικά και έχει αυξηθεί. Έτσι, χαρακτηριστικά να πω ότι από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα πέρσι στον Ατλαντικό ωκεανό, στο Βόρειο Ατλαντικό με τους τροπικούς κυκλώνες, είχαμε όχι τόσους πολλούς τροπικούς κυκλώνες, τροπικά συστήματα, αλλά ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 70% από αυτούς εξελίχθηκαν σε τροπικούς κυκλώνες. Δεν μείνανε δηλαδή τροπικά συστήματα μόνο, αλλά τροπικούς κυκλώνες. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η συχνότητα των πολύ επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έχει αυξηθεί. Αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι και ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον ο καιρός και από πάρα πολλές εταιρείες. Δηλαδή, τι εννοώ, ο ναυτικός σημερινή εποχή και αυτό που πάντα λέω είναι ότι πρέπει να έχει πολλά skills. Δηλαδή, ένας ναυτικός σημαίνει την εποχή πρέπει να έχει IT skills, να έχει legal skills, να έχει HR skills.
0: Είναι ένα πολύ εργαλείο.
1: Μέτεο skills και στο τέλος να πρέπει και να πάει το καράβι από το λιμάνι Α στο λιμάνι Β. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε το ναυτικό, να του δίνουμε αυτό που πρέπει. Όχι μόνο στη μετεωρολογία, αλλά σε κάθε ένα κλάδο. Να του κάνουμε δηλαδή τη ζωή όχι πιο δύσκολη, όχι πιο σύνθετη, αλλά πιο απλή.
2: Μας είπατε ότι η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, έχετε και καλύτερα εργαλεία ως προς την πρόγνωση.
1: Σίγουρα τα μετεωρολογικά μοντέλα βελτιώνονται. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ξεκίνησα τη μετεωρολογία και επιχειρησιακά. Τα μετεωρολογικά μοντέλα τότε είχαν μια πολύ χοντροκομμένη, να το πω έτσι, ανάλυση. Η σημερινή εποχή πλέον έχουν πολύ καλύτερες και πιο αξιόπιστες προγνώσεις. Έχουμε πολύ καλύτερες παρατηρήσεις από δορυφόρους, από τσαμαδούρες, από μετεωρολογικούς σταθμούς. Ακόμα και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το Εθνικό Σεροσκοπείο Φερρυππίν, στο οποίο υπηρέτησε για αρκετά χρόνια, έχει κάνει ένα θεσπέσιο δίκτυο με πάνω από 500 μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Παλιά παίρναμε τον καιρό με fax mile.
1: Καλά, ναι. Τώρα πλέον αυτό, όπως λέω και στους μαθητές μου, μπορείτε να του βάλετε ένα ωραίο σεμεδάκι πάνω στο Faximile, γιατί ξέρετε είναι ακόμα πιο χρεωτικό, δεν έχει καταργηθεί το Faximile. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άλλοι τρόποι για να παίρνουμε την μετεωρολογική πληροφορία. Και ναι, άρα λοιπόν συμπερασματικά θα λέγαμε ότι όντως έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι προγνώσεις, αλλά αυτό έτσι που με προβληματίζει ως καθηγητή είναι το γεγονός ότι βλέπω ότι πολλές φορές ο καιρός αντιμετωπίζεται από εμπορικές εταιρείες πλέον με μια ελαφρότητα, δηλαδή τι γίνεται, μπαίνουμε μέσα σε κάποια εργαλεία όπως είναι για παράδειγμα το Google Maps, βάζουμε ότι το πλοίο μας θα φύγει από το λιμάνι Α πάει στο λιμάνι Β και στέλνουμε στον πλοίαρχο ό,τι μας πει αυτό το μηχάνημα. Δεν πάει έτσι όμως, πρέπει να έχουμε
0: διασταύρωση
1: και, πρέπει να έχουμε τη γνώση, πρέπει να έχουμε τη ναυτική γνώση, πρέπει να έχουμε τη μετεωρολογική γνώση και όλα αυτά να τα συνδυάζουμε ώστε να δίνουμε στους ναυτικούς μας τις σωστές πληροφορίες, γιατί πολλές φορές ακούω παράπονα από τους ναυτικούς οι οποίοι δεν έχουν άδικο σε αυτό. Και ουσιαστικά και εγώ στην εταιρεία με την οποία είμαι συνοδοιπόρος τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό που δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει δηλαδή να είμαστε κοντά στους ναυτικούς. Δεν είναι, ξέρετε, όλα AI. Δεν είναι όλα το output ενός αλγορίθμου. Αλλά πρέπει να μπαίνει μέσα και ο ανθρώπινος παράγοντας.
2: Εδώ παίζει ρόλο και η εμπειρία.
1: Σαφώς και παίζει ρόλο η εμπειρία και πολλές φορές αυτό που επίσης έχω παρατηρήσει είναι ότι κάποιες εταιρείες θέλουν να μειώσουν το κόστος και χρησιμοποιούν ανθρώπους απλά οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, IT-δες, είναι κομπιουτεράδες. Μα δεν πάει έτσι. Εδώ πρέπει να είσαι μετεωρολόγος να κάνει τη δουλειά
2: και
1: αυτή.
2: Με εμπειρία.
1: Και με εμπειρία πάνω στη θάλασσα, πάνω στον ωκεανό. Είμαι αισιόδοξος όμως. Η επιστήμη προχωράει, η τεχνολογία προχωράει και όπως καθώς περνούν τα χρόνια θα δούμε ολόνα και καλύτερα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πριν πάμε να μιλήσουμε για την Storm Geo, κύριε Μαζαράκη, ένα έτσι ακραίο παράδειγμα, κάτι που σας έχει μείνει όσον αφορά το καιρό και ή πέσατε έξω ή προβλέψατε κάτι που άλλοι δεν το είχαν προβλέψει. Κάτι έτσι να μοιραστείτε μαζί μας στην πορεία σας.
1: Όταν μοιραστώ έτσι, γιατί δεν είχαμε σχεδιάσει αυτή την ερώτηση, αλλά έτσι μου με ρώτησε, Αντώνη, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό είναι ένα βράδυ πριν από περίπου 10 χρόνια που με έχει πάρει ένας μαθητής μου από ένα καράβι πάνω. Τηλέφωνο από ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο container ship, ήταν έξω από το Βρισκαϊκό και ο άνθρωπος, μάλλον δεν ήταν έξω, ήταν στο Γιβραλτάρ και είχε το δίλημα αν θα πρέπει να βγει στον Ατλαντικό. Είχε ένα τεράστιο τότε χαμηλό με πολύ πολύ ψηλά κύματα και ήμασταν επί 2 ώρες στο τηλέφωνο προσπαθώντας να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε μαζί αν θα πρέπει να πάρει τελικά το ρίσκο να βγει έξω από το Γιβραλτάρ, συγγνώμη, στο Βρισκαϊκό για να πάει πάνω προς την Αγγλία που πήγαινε. Αυτό είναι που...
2: Δεν το έχετε ξεχάσει.
1: Όχι, γιατί είναι και αυτή η επαφή που έχεις με τους ναυτικούς. Νιώθεις εκείνη την ώρα την αγωνία τους. Νιώθεις τα συναισθήματα που βιώνουν για να κρατήσουν...
2: Και παίζει και με τον χρόνο.
1: Αυτό ακριβώς. Οι προγνώσεις γενικά πέφτουν μέσα, δεν πέφτουν έξω.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, πλέον έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ που...
0: Τέλεια. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, Dr. Νίκο Μαζαράκη. Το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους ναυτικούς μας, τι θα ήθελες να τους πεις έτσι,
1: το μήνυμα
0: σαν,
1: που...
0: σαν Νίκος Μαζαράκης, καθηγητής ναυτικής μετρολογίας και σαν Storm TO.
1: Το μήνυμα που θέλω να τους στείλω, καταρχάς σαν καθηγητής, είναι να μην σταματήσουν ποτέ να επιμορφώνονται. Η επιμόρφωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει ένας ναυτικός πάντα στην καθημερινότητά του, στην εργασία του. Και επίσης, για όλους τους ναυτικούς που μας ακούν και έχουν μια εταιρεία και να τους παρακολουθεί, θα σου πω ένα πράγμα. Μην διστάζετε να εκδηλώσετε την αντίθετη άποψη. Όχι. Να έχετε πυγμή, να έχετε θάρρος και να διεκδικείτε την άποψή σας. Αυτό. Γιατί, ξαναλέω, πολλές φορές οι προτινόμενες πορείες που παίρνουμε από τους ναυλωτές, για παράδειγμα, δεν είναι σωστές, δεν είναι ασφαλείς. Ο ναυτικός λοιπόν πρέπει να έχει το θάρρος να πει ότι ναι, εγώ δεν θα πάω από εκεί, γιατί πολύ απλά δεν το βρίσκω ασφαλές το να πάω από εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Απλό.
0: Δόκτωρ Νίκο Μαζαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλά. Να είστε καλά. Καλά από Σιδόνια και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Δόκτωρ Νίκος Μαζαράκης, διευθυντής της Storm Geo Hellas και καθηγητής ναυτιλιακής μετεωρολογίας. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: λεπίδα του γυμνή. Σωκράτης Μάλα μας, η θάλασσα, αφιερωμένος σε όλους τους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της ναυτιλίας. Ταξιδεύουμε, είναι περιορισμένος ο χρόνος μας και πολλοί καλεσμένοι μας και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Λίγο αγχωμένοι, αλλά μας αρέσει αυτό το άγχος. Περνάμε όμορφα. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους στο περίπτερο, στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Λοιπόν, τελευταίοι, last but not least, όπως λένε in USA, έτσι, δεν είναι,
1: you,
0: έτσι δεν είναι ράνια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μιλήσουμε όμως στα αγγλικά. Τελευταία, αλλά καλύτερη, η κυρία Ράνια Πατσιόπουλος της SFK Ελλάς.
1: SKF,
0: I'm sorry. SKF Ελλάς και ο κύριος Χρήστος Ήσυχος, η κυρία Πατσιόπουλος είναι η Γενική Διευθύντρια στην SKF και ο κύριος Χρήστος Ήσυχος, είσαστε Sales Manager σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.
2: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Πριν πούμε για τα Ποσειδόνια, πείτε μας με δύο λόγια την εταιρεία σας, τι ακριβώς είναι και τι αποσκοπεί.
1: SKF, Ρουλεμάν, Svenska Kullagerfabriken που λένε και οι Σουηδοί.
0: Α, μάθαμε και οι Σουηδικά,
1: SKF είναι αυτό. Και στην Ελλάδα κλείσαμε και πέρσι 100 χρόνια, οπότε παίρνουμε στο 101ο χρόνο. SKF από Σουηδία, έχει σε όλο τον κόσμο γραφεία και εργοστάσια.
0: Προμηθεύεται διάφορα εξαρτήματα.
1: Ρουλεμάνι αυτοκίνητο, καράβια, βιομηχανία, ανεμογεννήτριες.
2: Από τα πατίνια που παίζαμε παιδιά, μέχρι ανεμογεννήτριες, μέχρι το ρόβερ στον Άρη, μέχρι τα καράβια.
0: Μπράβο.
2: Παντού, ό,τι γυρίζει.
3: Έχει ένα ρουλεμάν.
2: Έχει ένα ρουλεμάν.
1: Δεν πάτε πουθενά χωρίς εμάς.
2: Μόνο άξονα της γης.
0: Εγώ ήθελα...
2: Δεν έχει ρουλεμάν.
0: Ακριβώς. Εγώ ήξερα κάτι άλλο. Ό,τι γυρίζει, μυρίζει.
2: Σωστά. Έτσι. Αλλά στην περίπτωση του ρουλεμάν, αν μυρίσει, έχει χαλάσει.
0: Τέλεια. Σωστό και αυτό. Σωστό. Οπότε λοιπόν και στην Ελλάδα και στον χώρο της ναυτιλίας η SKF είναι παρούσα. Και φαντάζομαι ότι έχετε πάρα πολύ κόσμο που είσαστε εκεί στο περίπτερο, πέρασα κεντρικό σημείο. Τι αφουγκράζεστε από τον κόσμο και γενικά που έρχεται και σας επισκέπτεται.
1: Εμείς, επειδή το μότο μας λέει less friction, more progress, αυτό που δεν θέλουν και στην ναυτιλία αλλά και στους άλλους κλάδους, να σταματάει η μηχανή, να μένει στάσιμο. Το movement, τη κίνηση, το mobility είναι το κυριότερο θέμα και το ρουλεμάν είναι από αυτό που αν φρακάρει, ναι,
0: αν φρακάρει,
1: friction,
0: άμα χαλάσει ένα γρανάζι,
1: οπότε σωστά, σωστά. Εμείς έχουμε

0: θέλεις να το έχεις στο συνεργείο και να μην το έχεις και να κυκλοφορείς. Όπως και το καράβι, θέλουμε να μην μένει στο dry dock. Το ίδιο είναι και σαν ανεμογεννήτρες, όταν έχει άνεμο θέλει να πιάνει τον αέρα. Το ίδιο και το καράβι, να συνεχίσει το φορτίο.
1: Οπότε και να έχει για μας ρουλεμά.
0: Ναι, το σημαντικό είναι να κινείται. Οπότε για να κινείται, θέλει το ρουλεμά να κινείται. Και εμείς είμαστε εδώ να δίνουμε λύσεις. Χρήστο, πες έτσι κάποια.
2: Λύσεις όπως. Πέρα από το ρουλεμάν, γιατί το core business είναι το ρουλεμάν, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε λύσεις και για το soft line, όπως το simplex για το ceiling, intermediate bearings, τα couplings, condition monitoring, lubrication.
1: Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για μηχανή, μιλάμε για ορολογίες, ναι, της μηχανής που του.
3: Και Αντώνη μας καταλαβαίνει.
1: Εγώ μόνο Μαρκώνης.
2: Είναι ναυτική σίγουρα τα καταλαβαίνουν.
1: Πολύ ωραία. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος. Θα ήθελα έτσι λίγο επιγραμματικά να μας πείτε τα Ποσειδόνια για εσάς φέτος. Πώς τα εισπράξατε, πώς τα βιώνετε, πώς τα ζείτε, πώς την είδατε την έκθεση φέτος?
0: Παραμένει η ανάγκη να κρατάμε την επαφή με τον άνθρωπο. Όσο και να έχουμε τη τεχνολογία και το Teams και τα videos και τα καινούργια,
1: μέσα.
0: Ναι, μέσα. Η επαφή να έρθεις να γνωριστείς το πρόσωπο B2B. Πίσω από το email, το πρόσωπο πίσω από το. Η ναυτιλία το θέλει, το ζητάει και το χρειάζεται. Και είναι όντως η εμπιστοσύνη που χτίζεται όταν γνωρίζεσαι και από κοντά. Οπότε έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Ινδία, Κίνα, Σιγκαπούρη, Σουηδία για μας, φυσικά Γερμανία. Αλλά γενικά η επαφή αυτή. Και μέσα σε λίγες μέρες μπορείς να δεις πραγματικά όλο το. Όλο το δίκτυο που χρειάζεσαι για να γίνει τη δουλειά. Και αυτό βλέπουμε εμείς, ότι έρχονται πολλοί που λένε «Α, δεν σας ήξερα, τώρα ξέρω ποιοι είστε από πίσω από το email, από πίσω από το τηλέφωνο».
1: Ακριβώς.
0: Χρήστο, δεν ξέρω εσύ.
1: Και αυτό δείχνει ότι μας απολογίζουν πάρα πολύ την Ελλάδα.
0: It's a people industry.
2: Κοιτάξτε, πολύ χρησιμοποιούμε, γιατί όλοι κάνουμε posts, LinkedIn, όλα τα μέσα τέλος πάντων, και όλοι χρησιμοποιούμε ένα μότο ότι η καρδιά της ναυτιλίας χτυπάει εδώ. Σε πολλές εκθέσεις μπορούν να το πούνε, αλλά πραγματικά η καρδιά της ναυτιλίας χτυπάει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλάδα, τελείωσε. Έτσι.
2: Δεν μπορείς να συγκρίνεις καμία άλλη έκθεση παγκόσμια με μια έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα. Κάπου κάθε σπίτι, καταρχάς κάθε σπίτι έχει ένα ναυτικό. Μια οικογένεια έχει ένα ναυτικό τουλάχιστον.
1: Και φυσικά το brand name της Ελλάδας στην ναυτιλία είναι παγκόσμιο και το ξέρουν, και γι' αυτό
2: και
1: θα έλεγα ότι μας σέβονται, μας υπολογίζουν. Και ευτυχώς, όπως είπε και η κυρία πριν, επιτέλους είμαστε πρώτοι σε κάτι καλό. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστή, μ' άρεσε αυτό.
2: Πολύ σωστά.
0: Έτσι,
1: θα το κρατάμε. Λοιπόν, παιδιά, τελειώνω. Θέλουμε μονάχα 2,5 λεπτά. Επιγραμματικά θα ήθελα, τι θέλετε να πείτε στους ναυτικούς μας και στους ανθρώπους της ναυτιλίας? Η Ράνια Πατσιόπουλος, τι θα ήθελα να τους πείτε?
0: Στους ναυτικούς και στη θάλασσα τώρα, μπράβο σας. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνετε, που είσαστε τόσες μέρες έξω στη θάλασσα, μακριά από τους ανθρώπους σας. Φυσικά έχει και την ομορφιά να είσαι στη θάλασσα, οπότε απολαμβάνετε και αυτή την ωραία φύση της θάλασσας. Συνεχίστε δυνατά, σας χρειαζόμαστε, γιατί βοηθάτε και φέρνετε το εμπόρευμα, θα έλεγα εγώ, ή το καράβι να φέρει το εμπόρευμα.
1: Έτσι.
0: Γενικά, μπράβο σας, εγώ αυτό θα ήθελα, μεγάλο μπράβο και κουράγιο στις δύσκολες μέρες που υπάρχουν και με τα γεγονότα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Ράνια. Ο Χρήστος ήσυχος.
2: Τι να πω, κάτι πολύ απλό. Καλές θάλασσες, καλά ταξίδια και καλό επαναπατρισμό. Ξέρετε, με συγκινεί, γιατί έχω πολλούς συγγενείς.
1: Είσαι από πτυχίο.
2: Δεν είμαι από πτυχίο, εγώ είμαι από τη Λέρο. Η καταγωγή μου είναι από τη Λέρο. Είναι ήσυχος.
1: Είμαστε κοντά εμείς. Εγώ είμαι από
2: τη καταγωγή μου είναι από τη Λέρο, αλλά έχω πολλούς συγγενείς που ήταν. Ο αδερφός μου είναι καπετάνιος. Οπότε το έχω ζήσει από μέσα. Εντάξει, τώρα είναι έξω. Οπότε είναι στο γραφείο.
1: Το έχεις ζήσει από
2: μέσα. Αλλά το έχω ζήσει από μέσα και είναι πάντα συγκινητικό.
1: Ωραία. Αυτά. Άλλη φορά θα σας φωνάξουμε και στην ΕΡΤ να έρθετε να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Τραγουδάκι, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους, κυρία.
3: Το πλήρωμα.
1: Ποιοι ήμασταν εδώ? Σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλά από Σιδόνια. Μείνατε εδώ να κάνουμε την αποφώνηση.
3: Αργύρης Παντελιάδης, Παναγιώτης Τουπή στην κονσόλα του ήχου. Χρήστος Μπουγιουκλάκης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην παραγωγή Μαρία Καραπαναγιώτη, Ερμιόνη Κατσίγιανη, Γιώργος Γιαννακούλας. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε.
1: Μισό λεπτό. Ήταν η Σταυρούλα Καραλή
3: και ο Αντώνης Καραγιαννάκης.
1: Μαζί παρέα μας ήταν η Ράνια Πατσιόπουλος και ο Χρήστος Σύσκος. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε όλους σας που ήσασταν εδώ στην παρέα.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
5: Ομορφή και παράξενη πατρίδα.
4: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε για άλλη μια φορά τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου. Αυτή τη φορά είναι μια εκπομπή η οποία, ο τίτλος μάλλον της εκπομπής είναι «Οι φύλακες του πλανήτη». Να τον καλωσορίσω λοιπόν. Καλησπέρα Νίκο, για άλλη μια φορά.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο τίτλος που επιλέξαμε σήμερα για τη σημερινή μας συνάντηση «Οι φύλακες του πλανήτη» φέρνει στο μυαλό μια αίσθηση ασφάλειας αλλά ταυτόχρονα και ένα μεγάλο μυστήριο. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την ουσία, γιατρέ. Ποιοι είναι αυτοί οι φύλακες? Μιλάμε για δυνάμεις ορατές ή αόρατες? Είναι κάτι που βρίσκεται έξω από μας στο σύμπαν ή μήπως είναι μια ιδιότητα που κρύβουμε τελικά όλοι μέσα μας?
1: Ξέρεις, είναι ένα προϊόν μακράς σκέψης, αναζήτησης, ο οποίος προήλθε από μια απάντηση στη Λιθουανία του 2008 που πήγαμε τον καθηγητή τον Παπαμαρινόπουλο για να κουβεντιάσουμε για ιερά γεωμετρία και διάφορα άλλα τέτοια που δυστυχώς εδώ κανένας δεν ασχολείται ιδιαίτερα, αν και είναι πάρα πολύ ζωτικό. Ένας Ρώσος αστροφυσικός είχε μια εργασία και είχε λυσάξει να μιλάει ο εθέρας και τούτο και εκείνο. Οπότε, ξέρεις, σηκώθηκε και τον ρώτησα: «Κύριε καθηγητά, πιστεύετε στον εθέρα?» Και έφαγα μια τάπα η οποία έτσι μου δημιούργησε ιστορία. Ο καθηγητής είπε: «Εσείς οι Έλληνες τα ξέρατε όλα και τα ξεχάσατε». Και βέβαια έπαθα σοκ, διότι τι ξέραμε εμείς οι Έλληνες και ξεχάσαμε? Από τότε μέχρι σήμερα, 8 χρόνια, ψάχνω να βρω τι ξέραμε και ξεχάσαμε. Οι φύλακες στο πλανήτη, ένα από αυτά που ξέραμε και ξεχάσαμε. Και θέλω να γίνω λίγο πιο έτσι
0: συγκεκριμένος.
1: Όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει όταν ο Πλάτωνας στον Τίμεο κάνει μία αναφορά. Ξέρεις, ο Πλάτωνας είχε ένα καφενείο στην Αθήνα παλιά και μαζεύουσαν κάτι μάγκες εκεί πέρα μέσα, καπνίζαν κάνα τσιγάρο και λέγανε κάτι βλακίες εκεί. Μία από αυτές λοιπόν, και συγγνώμη για το χιούμορ, αλλά είναι ότι και εκτιστήθη η κατεντολή του ακτίστου, ήρθαν στη γη και φέραν μαζί τους ό,τι χρειάζεται για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ στο δικό τους. Mm-hmm. Οπότε αυτό το διάβασα 1, 2, 3, 10, 20, 50 φορές και είπα: «Κάτσε ρε φίλε, τι λέει αυτός τώρα εδώ?» Και είναι γνωστό ότι ο Πλάτωνας όταν μιλάει, ό,τι λέει έχει ουσία, έχει βάση, έτσι, και είναι από αυτά τα οποία μπορείς όταν τα ψάξεις να βρεις απαντήσεις, να βρεις αποδείξεις. Έφεραν λοιπόν ό,τι χρειάζεται μαζί τους για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ στο επίπεδο το δικό τους. Είναι, ξέρεις, λάθος να λέμε οι θεοί του Ολύμπου. Το καλύτερο, το σωστότερο ήταν αυτό που αποδέχονταν οι ίδιοι. «Θεοί εστέ, ουχή, κρίσονες εσμέν». Είμαστε καλύτεροι. Οι καλύτεροι λοιπόν του Ολύμπου όταν ήρθαν εδώ, και φαίνεται ότι ήρθαν με ένα αστρόπλιο ονόματι Όλυμπος, διότι ο Ισίωδος λέει και έμεναν εις χαλκαία δώματα. Και όταν η Αφροδίτη έπαιρνε το άρμα της και κατέβαινε στη γη, από πού κατέβαινε στη γη και έπαιρνε το άρμα της? Άμα κατηγόρησε από τον Όλυμπο, σε καταυγά. Αλλά αν ερχόταν απ' έξω, έπρεπε να πάρει κάτι το οποίο να ήταν σαν άρμα, και όταν προσγειωνόταν σήκωνε σύννεφα σκόνης. Κοιτάξτε, κάποτε πρέπει να αφήσουμε αυτά τα οποία λέμε ασχολούμενοι με την αποϊστορία μας, γιατί με την εγγύς ιστορία μας προσπαθούμε να ασχοληθούμε κάπως και να δούμε τα πράγματα με τωρινές καταστάσεις, τι στο καλό είναι αυτό. Έφεραν λοιπόν ό,τι χρειάζεται εδώ για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ στο επίπεδο το δικό τους. Ψάχνοντας λοιπόν, βρήκα ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόντουσαν οι ντόπιοι εδώ πέρα, ούτως ώστε να ανεβούν εκεί. Τι χρειαζόντουσαν? Ένα πολιτιστικό εργαλείο, όχι επίπεδο, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ένα πολιτιστικό εργαλείο, το οποίο πολιτιστικό εργαλείο να διαμορφώνει όντα τα οποία να ρωτάνε. Άρα έναν πολιτισμό ο οποίος είναι πολιτισμός διαμόρφωσης και όχι πολιτισμός απλά θέσης ή πολιτισμός ιδεών ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινάει από τη διαμόρφωση. Να διαμορφώσουμε κάποια πράγματα ούτως ώστε από εκεί να προκύψουν ερωτήσεις, να δοθούν απαντήσεις, ούτως ώστε να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά εκείνο το οποίο προέκυψε από αυτήν την σκέψη ήταν καλά, ωραία. Θα γίνει κάτι τέτοιο και θα εξηγήσουμε ότι πράγματι αυτό υπήρξε, δόθη, τον λέμε ελληνικό πολιτισμό. Νομίζω ότι χρειάζεται μια εκπομπή για να εξηγήσουμε αυτό που θα πω σε 4 λέξεις περίπου. Για να γίνει τι? Δηλαδή να ανεβάσουν το επίπεδο το δικό τους, για ποιο λόγο? Αυτοί ήρθαν εδώ πέρα για να κάνουν τσάρκα και να κάνουν πώς το λέμε, παρέα, τι? Αμέσως εκείνο το οποίο προέκυπτε είναι ο στόχος και ο σκοπός αυτού του ζητήματος. Και βλέποντας δεξιά και αριστερά, είδα ότι καταρχήν σε φυσικό επίπεδο και όχι μόνον μπορούμε να περικλειόμεθα, να περιτριγιζόμαστε από κάλος, δηλαδή ομορφιά, σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως θα πει κανείς ότι ασκήμια υπάρχει και υπάρχει σε αρκετό επίπεδο που χαλάει τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο η ομορφιά σε αυτόν εδώ τον μικρό πλανήτη που τίποτα δεν μπορεί να την χαλάσει αυτήν την ομορφιά. Αν λοιπόν έχεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, είτε είναι ο Ερμής ας πούμε του Πραξιτέλη, είτε είναι η Αφροδίτη της Μήλου, είτε διάφορα άλλα υπέροχα πράγματα, τι πρέπει να κάνεις για να υπάρχουν αυτά? Εκείνο που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να κάνει κανείς είναι να τα προφυλάξει, να τα κρατήσει δηλαδή μακριά από την πιθανότητα να καταστραφούν. Άρα προκύπτει ότι θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν αυτόν το ρόλο, να φυλάνε τα έρημα, να φυλάνε τις ομορφιές, ουσιαστικά να προστατεύουν όλο αυτό το δημιούργημα.
0: Οι φύλακες δηλαδή.
1: Διότι είναι δημιούργημα άπειρης ομορφιάς, απίστευτης έτσι αρμονίας, το οποίο δυστυχώς κάπου το έχουμε ξεχάσει και είμαστε εδώ να το υπενθυμίσουμε, όπως επίσης και να υπενθυμίσουμε και διάφορα άλλα πράγματα ως φύλακες του πλανήτη.
0: Τώρα υπάρχει και η διάσημη θεωρία της γαίας, έτσι, που είναι γνωστή και βλέπει τον πλανήτη ως έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό που αυτορυθμίζεται. Μήπως λοιπόν οι φύλακες αυτοί είναι οι ίδιοι μηχανισμοί της φύσης που προσπαθούν να θεραπεύσουν τον πλανήτη από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, Νίκο?
1: Το ότι ο πλανήτης έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι τυχαία, αυτό είναι αλήθεια. Παραδείγματος χάρη έχει 70% νερό, όσο έχουμε και εμείς στον οργανισμό μας. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι το νερό εγγράφει πληροφορίες. Αλλά και εμείς εγγράφουμε πληροφορίες στο νερό που είναι στον οργανισμό μας, στα κύτταρά μας, στα μόρια μας, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και γράφοντας πληροφορίες, από εκεί και πέρα προκύπτουν δέσμες, οι οποίες δέσμες μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα και αυτόματα, και επομένως να φέρουν κάποιες ισορροπίες, εάν συμβεί να γίνει ή ένα γεγονός απορρίθμισης. Ώστε βέβαια να μην λέμε κλιματική αλλαγή, αλλά να λέμε κλιματική αναπροσαρμογή, διότι η βιόσφαιρα και η τροπόσφαιρα είναι ενιαίες. Δηλαδή αυτό που λέμε φυσικό περιβάλλον, στο οποίο συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς, έχει δύο παραμέτρους, όπου η μία παράμετρος είναι τα μη οργανικά φυσικά στοιχεία. Είτε αυτό είναι το νερό, είτε αυτό είναι τα ιόντα, είτε αυτό είναι ο κεραυνός, είτε αυτό είναι η άνεμη, είτε αυτό είναι διάφορα τέτοια πράγματα. Και από την άλλη μεριά είναι η βιόσφαιρα, δηλαδή τα εκατομμύρια κοπάδια από τα ψάρια στη θάλασσα, εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι πλέον γνωρίζουμε ότι εκπέμπουν. Και εκπέμπουν πολλά και διάφορα. Και πάρα πολλές φορές όχι αυτά τα οποία θα έπρεπε να εκπέμπουν, ως αυτοί που είναι. Διότι, αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι κάποιοι ήρθαν ως επισκέπτες, το ξαναλέω πάλι, τι λέει ο Πλάτωνας, κτιστή θέοι, κατ' εντολήν του ακτίστου, πράγμα το οποίο μας παραπέμπει σε άλλα επίπεδα, έτσι, το ερώτημα που προκύπτει είναι, ναι ωραία, γιατί ήρθαν αυτοί να κάνουν τι? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήρθαν να κάνουν μια έτσι βόλτα, να δουν τι γίνεται. Όμως μπορούμε να δούμε ότι η Άρτεμις δούλευε με τα δάση, η Δήμητρα δούλευε με την Γεωργία, η Αθηνά δούλευε με τη Σοφία, ο Απόλλωνας δούλευε με την ιατρική, τη μουσική και διάφορα άλλα πράγματα, ο ωκεανός, ο παππούς του Αχιλλέα, δούλευε με τους ωκεανούς. Ή θα πούμε ότι αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι φλιναθήματα, αφηγήματα και, εν πάση περιπτώσει, παραμύθια της χαλιμάς ή μάλλον των Ελλήνων? Ή αν το δούμε διαφορετικά, θα πούμε ότι καθένα από αυτά είναι διαδικασίες πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο Ποσειδώνας ήταν ο άρχοντας της θάλασσας. Ο Ήφαιστος ήταν ο άρχοντας των μετάλλων, των ορυκτών και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και βέβαια εδώ προκύπτει ότι ρε μπας και αυτή ήταν μια ομάδα
0: υπουργή,
1: η οποία ήρθε απ' έξω για να διαμορφώσει εδώ ένα περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον θα ήταν πάρα πολύ όμορφο και το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί, ούτως ώστε εδώ να διαμορφώνονται όντα τα οποία πρακτικώς να υπηρετούν το καλός. Τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια? Στη συνέχεια έπρεπε να υπάρχει αυτό που λέμε πολιτισμός διαμόρφωσης. Γλώσσα, μουσική, γεωμετρία, διατροφή. Και αν ρωτήσει κανείς, για να πάμε από το τελευταίο, καλά τι σχέση έχει η διατροφή, θα εξηγήσω ότι η διατροφή ελέγχεται εν έκφραση γονιδίων, και εφόσον συμφωνείς να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, θα εξηγήσουμε ακριβώς τι γίνεται. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Καλά ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα τι κάνουν? Πώς κάνουν πολιτισμό? Για να κάνουμε πολιτισμό πρέπει να έχουμε ιδέες. Δηλαδή να ρωτάμε και από εκεί και πέρα να δίνουμε απαντήσεις. Αυτές οι διαδικασίες αυτού του τύπου του πολιτισμού θα τις ονομάζαμε κβαντικές διαδικασίες, δηλαδή δουλεύω σε πολύ λεπτό, πολύ βαθύ επίπεδο, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο προκύπτει και έχει αποδειχθεί αυτό, και θα το πούμε γιατί και πώς έχει αποδειχθεί απολύτως, επηρεάζει τη διαμόρφωση των εγκεφάλων.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου. Το θέμα μας σήμερα είναι οι φύλακες του πλανήτη. Νίκο, ξέρουμε ότι οι Πυθαγόροι ορκίζονταν στη Τετρακτής στο ιερό αυτό σύμβολο 1 συν 2 συν 3 συν 4 ίσον 10, που περιγράφει την αρχιτεκτονική δομή και την αρμονία του σύμπαντος. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς οι φύλακες του πλανήτη σχετίζονται με τη Τετρακτής? Μήπως οι αληθινοί φύλακες είναι οι ίδιοι συμπαντικοί μαθηματικοί νόμοι που κρατούν τη γη σε τέλεια ισορροπία?
2: Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το σύμπαν είναι προϊόν. Προϊόν του πεδίου, το οποίο διαμορφώνει επίτηνος υλικού που ο Πλάτωνας το λέει αμέριστον. Άμα διαφωνεί κανείς, θα διαφωνείς με τον Πλάτωνα. Άμα τον βρει να διαφωνείς, να μας πει τι είπε ο Πλάτωνας και όχι. Οι νόμοι λοιπόν είναι νόμοι του πεδίου, οι οποίοι ουσιαστικά εκφέρονται μέσα από το σύμπαν. Αυτοί λοιπόν οι νόμοι είναι νόμοι της καλύτερης διαμόρφωσης και όλο και καλύτερης διαμόρφωσης, όλο και καλύτερης διαμόρφωσης αυτού που τελικά λέμε κάλος. Αν κάτι δεν είναι κάλος, δεν προέρχεται από το πεδίο, το οποίο το ονομάζουμε και αλλιώς, το ονομάζουμε Θεό. Και εγώ τουλάχιστον δεν ντρέπομαι να το πω έτσι, διότι τον θεωρώ ως άρχοντα, ως εκείνον ο οποίος ελέγχει και μπορεί να διαμορφώνει το κάλος. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο προκύπτει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαδικασία, Αλέξη, την οποία διαδικασία φαίνεται να την αγνοούμε, φαίνεται να την ξεπερνάμε, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι ουσιαστικά, αν το δει κανείς, είναι μέρος της ίδιας της ύπαρξής μας, της ίδιας της εξέλιξής μας, διότι εδώ, ξέρεις, έχει υπάρξει μια διαταραχή μεγάλη. Η διαταραχή μεγάλη είναι όσον αφορά τους όρους. Μην πω εκείνο το από που αρχίζει από μη και από πι. Δεν θέλω ούτε να το ξέρω, ούτε να το λέω, διότι δεν αντιστοιχεί στην ουσία του πράγματος. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άνθρωπος δεν είναι αυτό το δίποδο και άπτερο. Άνθρωπος είναι αυτό που κατά τον Αριστοτέλη συλλογίζεται, μάλλον κατά τον Πλάτωνα, συλλογίζεται αυτά που βλέπει. Ο δε Αριστοτέλης λέει δίπουν έλογον άπτερον. Δηλαδή αυτός που βλέπει τα μέτρα των πραγμάτων. Ποιος είναι όμως εκείνος ο οποίος διαμόρφωσε και πώς διαμόρφωσε τα μέτρα των πραγμάτων? Αυτό φαίνεται ότι έχει σχέση με αυτήν την τετρακτίδα. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία διαμόρφωσε συνειδήσεις, οι οποίες άρχισαν να ρωτάνε τι είναι αυτό. Άλλωστε οι ξένοι μας λένε ότι είστε οι μόνοι οι οποίοι ρωτάτε και δίνετε απαντήσεις. Ο δε Σίλερ, όταν μιλούσε με τον Γκέτε και συζητούσαν για διάφορα πράγματα, ο Γκέτε του έλεγε μην ασχολείσαι ιδιαίτερα, τα πάνε όλα, τα πάνε όλα, και αν κάτσεις να δεις τι είπαμε, φαίνεται ότι τα είπαμε όλα. Γιατί τα είπαμε όμως όλα, και αυτό ποια επίπτωση όφιλε να έχει και σε τι κατάσταση έπρεπε να βρισκόμαστε? Διότι εκείνο το οποίο είναι, είπαμε ότι έχουμε έναν υπέροχο πλανήτη, υπέροχο. Γιατί άμα κάτσουμε να δούμε γύρω γύρω στο σύμπαν, στο γαλαξία μας και τα σχετικά, μέχρι στιγμής και με τα μέσα τα οποία έχουμε, δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε, παραδείγματος χάρη, από πού ήρθαν αυτοί, ρε παιδιά. Αν ήταν από τον Ορίωνα, αν ήταν από το Αλφα το Κεντάβρο, αν ήταν από το Σύριο, από πού ήταν, από κάπου ήρθαν. Άρα υπάρχουν και άλλοι πλανήτες σαν και αυτόν εδώ. Το ζήτημα είναι ότι αυτός εδώ ο πλανήτης είναι πανέμορφος. Από όπου και να τον πάρεις, από όπου και να τον δεις, αν κάτσεις να δεις φωτογραφίες, ιστορίες, λες τι ομορφιά είναι αυτή εδώ. Από εκεί λοιπόν προκύπτει, κατά την άποψή μου, μία απάντηση σε αυτό το οποίο μου είπε τότε ο Ρώσος. Τι ξέραμε και τι ξεχάσαμε? Δηλαδή άρχισα να δίνω ουσία και έννοια σε αυτήν την επίσκεψη στην οποία αυτοί που ήρθαν φέρανε ό,τι χρειάζεται για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ στο επίπεδο το δικό τους. Καταρχήν φέραν τα δικά τους γονίδια, το δικό τους έτσι, υλικό, το γενετικό υλικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται το διασταύρωσαν με ντόπιους. Ο Απόλλωνας και η Άρτεμις εδώ γεννηθήκαν από εδώ μητέρα. Ο Αχιλλέας, η μητέρα του ήταν η Θέτης. Η Θέτης όμως ήταν κόρη του ωκεανού. Άρα ήταν από εκείνες τους κρίσονες. Θα μου πεις τώρα ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα και τι ήταν αυτό το νέκταρ και η αμβροσία και τα σχετικά. Υπάρχουν και εδώ απαντήσεις, έτσι, και είναι απαντήσεις της φυσικής. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτό, ας πάμε αμέσως μετά. Δηλαδή, ουσιαστικά εκείνο το οποίο έγινε ήταν ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο, κατά τη δική μου την άποψη, την διαμόρφωση ανθρώπινων όντων, τα οποία ανθρώπινα όντα να προστατεύουν αυτό το κάλος από το οποίο περιτριγυρίζεται. Τέτοιο και τόσο κάλος που κάποιες φορές μένεις άναυδος. Ας κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις πως πετάνε οι μέλισσες και τα έντομα? Ξέρεις πως πετάνε?
1: Πως πετάνε?
2: Ναι.
1: Τι εννοείς με το... Με
2: διαχείριση βαρύτητας.
1: Α, με τη βαρύτητα, ναι.
2: Διαχείριση βαρύτητας, την οποία ο άνθρωπος ξέχασε πως να την κάνει, γιατί και εδώ υπήρχαν και υπάρχουν αποδείξεις, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Άμα κανείς γουστάρει, θα τα πούμε, και από εκεί και πέρα ως νομίζει ότι θα υπάρχει. Αυτό είναι λοιπόν το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι πέρα από το γενετικό υλικό, και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένας Ισπανός, ο οποίος Ισπανός έχει γράψει μια μυθολογία. Ξέρεις, μύθος είναι η προφορική παράδοση, η προφορική λέξη. Άλλωστε είναι γνωστό εκείνο, τον μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφίν μύθων ακούσεις. Άρα είναι αυτό. Αυτός λοιπόν γράφοντας μια μυθολογία απεκάλυψε και έδωσε ότι υπήρξαν 300 οικογένειες που έκαναν αυτοί οι επισκέπτες απ' έξω. Και η ερώτηση είναι η εξής. Καλά, 300, τόσες πολλές, γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που έκαναν τόσες πολλές οικογένειες? Και από εκεί και πέρα, πότε τις έκαναν αυτές τις οικογένειες? Ρώτησα κάποτε κάποιον, λέω, εσύ, αυτοί πότε φαίνεται να ήρθαν? Λέει, το 20.000, το 30.000, το 10.000, ξέρουμε ακριβώς. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας σοβαρά να δει πότε έγινε αυτή η επίσκεψη, διότι είναι φτούτζις κακά, μη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι από αυτά που θα πω περαιτέρω θα καταλάβει κανείς ότι εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, έτσι, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι, αφήστε τα εκεί πέρα ρε παιδιά, τα πόστε τα, έρχεται κάτω από το χαλί, διότι θα αρχίσουν οι άλλοι να σκέφτονται και θα αρχίσουν οι άλλοι να απαιτούν αυτό που δικαιούνται. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι φέραν το γενετικό τους υλικό, το χρησιμοποίησαν. Το δεύτερο το οποίο κάναν ήταν ότι δώσαν ένα πολιτισμό διαμόρφωσης. Αυτός ο πολιτισμός διαμόρφωσης φαίνεται ότι δόθηκε μόνον στους Έλληνες. Θα μου πεις τώρα, είσαι εθνικιστής? Όχι, ούτε θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι κάτοικος του πλανήτη, κάτοικος του γαλαξία, κάτοικος του σύμπαντος. Αλλά αυτό φαίνεται ότι έγινε. Ότι γιατί? Ίσως αυτό που λέμε γεωγραφική διαμόρφωση, ίσως κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και επομένως δόθηκε αυτός ο πολιτισμός διαχείρισης, διαμόρφωσης στους Έλληνες.
1: Έρχονται, συγγνώμη γιατρέ που σε διακόπτω, και ερωτήσεις από το εξωτερικό. Η Σοφία από τη Ρουμανία λέει, ως γιατρός καθημερινά στο ιατρείο σου Νίκο, έρχεσαι αντιμέτωπος με ανθρώπους που έχουν χάσει την αμυνά τους, τη δύναμή τους. Πώς τους βοηθάς εσύ να ενεργοποιήσουν ξανά τους δικούς τους εσωτερικούς φύλακες για να πετύχουν την ίαση?
2: Καταρχήν δεν υπάρχουν ασθένειες στον τόπο Ιπποκράτης. Η μοριακή βιολογία είπε δεν υπάρχουν ούτε καν ασθένειες, υπάρχουν ανισορροπίες. Εκείνο λοιπόν το οποίο βλέπουμε και μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια συνολική ανάλυση, γι' αυτό είμαι και ολιστικός, και μάλιστα η ολιστική μου ιατρική είναι το Αριστοτέλη, δεν είναι το Ιπποκράτη απλά, έτσι. Αυτή λοιπόν την ανάλυση τη χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να δούμε μηχανισμούς, να μπορούμε να δούμε ανισορροπίες οι οποίες υπάρχουν, είτε είναι βιολογικές ανισορροπίες, είτε είναι ανισορροπίες πνευματικές, είτε είναι ανισορροπίες οι οποίες είναι συναισθηματικές, και επομένως θα πρέπει αυτές τις ανισορροπίες να δούμε πρώτον από πού προέρχονται, δηλαδή την αιτία. Ξέρεις, αυτό προέρχεται από τον Αριστοτέλη, διότι είπε τη υγεία παγαθώ χρώμενη προς ευδαιμονία. Δηλαδή, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα της υγείας σωστά να φτάσετε στην βαθύτατη γνώση, mm-hmm. που του προσδιορίσε όμως είναι η επαφή σας με το πεδίο, ώστε από εκεί και πέρα να μπορέσει να φέρεις πίσω τις ανισορροπίες οι οποίες υπάρχουν. Χρησιμοποιούμε δε ό,τι φυσικό μέσον υπάρχει, διότι είναι φάρμακα. Χωρίς να λέμε ότι τα υπόλοιπα είναι για την καταστροφή και τα υπόλοιπα δεν κάνουν τίποτα. Θεωρούμε ότι τα κριτήρια οφείλουν να είναι πάρα πολύ αυστηρά όταν χρησιμοποιείς κάτι για να φέρεις ισορροπίες σε αυτό το αριστούργημα, το πραγματικό αριστούργημα που λέγεται άνθρωπος.
1: Συνεχίζονται πάντως οι ερωτήσεις. Από μια άλλη Αθήνα λοιπόν, ο Παύλος από την Αθήνα της Τζόρτζια.
2: Έλα ο Παύλος.
1: Κύριε Παπανδρέου, λέει, οι Πυθαγόροι πίστευαν στη μουσική των σφαιρών, ότι δηλαδή τα ουράνια σώματα παράγουν μια θεϊκή μελωδία βάσει της τετρακτής. Τετρακτίος.
2: Τετρακτίδος.
1: Ναι. Μήπως οι φύλακες του πλανήτη, λέει, προστατεύουν ακριβώς αυτή τη συμπαντική συχνότητα, και πώς μπορούμε εμείς που ζούμε έξω, οι ομογενείς, μακριά από την πατρίδα, να συντονιστούμε με αυτή τη θεραπευτική δύναμη.
2: Ως Έλληνες είστε συντονισμένοι ήδη. Πρέπει να το ξέρετε αυτό το ζήτημα, διότι η απόστασή μου από σένα, που είναι περίπου 8.000 χιλιόμετρα, είναι πόσο είναι, κάτω από το 1/10 του δευτερολέπτου. Όταν σε σκέφτομαι, σε 1/10 του δευτερολέπτου η σκέψη μου φτάνει σε σένα. Αρκεί αυτό για να συντονιστούμε, πρέπει να το ξέρεις, έτσι. Η μουσική των ουρανίων σφαιρών, διότι ας πούμε ότι και ο εγκέφαλος έχει σφαιρικό επίπεδο, οπότε μπορεί να παράγει μουσική, και επομένως να παράγει ένα σωστό

0: παλμό, γιατί πρέπει να το πω αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι ένας παλμός. Αν θα παίξει μουσική, η οποία μουσική θα μπορέσει να τον το ανεβάσει τα επίπεδα και να το επιτρέψει την εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το εμείς πώς θα χορδίσουμε, έτσι δεν είναι, Αλέξη, το όργανον. Mm-hmm. Διότι αν το χορδίσουμε να παίζει σωστά τις νότες, από εκεί και πέρα θα παίζει και μουσική. Αν όχι, θα παίζει κρότους και διάφορα άλλα ζητήματα. Και φάλτσα.
1: Ο Μιχάλης από Μελβούρνη, Αυστραλία.
0: Hello, ο Μιχάλης.
1: Γιατρέ, λέει, μήπως αυτοί οι φύλακες που λέτε είναι οι ίδιοι νόμοι του σύμπαντος που αργά ή γρήγορα θα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους?
0: Οι νόμοι είναι του πεδίου, δεν είναι του σύμπαντος. Απλά απηχούν στο σύμπαν, έτσι. Και επομένως, πράγματι, οι νόμοι αυτοί είναι, τουλάχιστον από ό,τι έχω εγώ αντιληφθεί, είναι πρακτικά δύο, με παραφιάδες. Πρώτος νόμος, δημιουργία, έρος. Ο έρος είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί, είναι εκείνος ο οποίος διαμορφώνει, έτσι. Και αν πάρεις την τετρακτίδα, η γλώσσα διαμορφώνει, η μουσική διαμορφώνει, η γεωμετρία διαμορφώνει, η διατροφή διαμορφώνει. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει αυτές τις διαμορφωτικές δυνατότητες, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να πάμε στα επόμενα βήματα, τα οποία τι είναι κατά την άποψή σου τα επόμενα βήματα? Κατά τη δική μου την άποψη, είναι να ρθούμε στο επίπεδο των εκεί, εδώ.
1: Σωστά. Να πούμε εδώ στους ακροατές μας, βέβαια, και για να στέλνουν και τα δικά τους μηνύματα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις ερωτήσεις και τις σκέψεις σας μέσω Viber και WhatsApp στο 693-0078-283. Το ξαναλέω, 693-0078-283. Μια τελευταία ερώτηση, λοιπόν, από τη Λευκοσία, ο Θανάσης από την Κύπρο. Γιατρέ, λέει, καλησπέρα.
0: Γεια σας, ωραίες, φίλε.
1: Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία
0: είναι κουμπάρι, είναι, ξέρεις, στην Κύπρο είναι κουμπάρι.
1: Η αρχαία, λέει, ελληνική φιλοσοφία και η πυθαγόρια σκέψη δεν είναι θεωρίες, λέει, αλλά ένας πρακτικός τρόπος ζωής και θεραπείας. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος επιστρέψει στη σοφία αυτή της τετρακτίως, πιστεύετε ότι θα ενεργοποιήσει τους δικούς του εσωτερικούς φύλακες και θα νικήσει και τις ψυχοσωματικές ασθένειες?
0: Αγαπητέ κουμπάρε, ξέρεις γιατί ο Πυθαγόρας και οι υπόλοιποι δεν μιλάγανε? Είναι λίγο περίεργο, αλλά τις απαντήσεις τις έδωσε ένας Ρώσος, ο Γκαριάεφ, που πιθανώς να τον ξέρεις, ο οποίος Γκαριάεφ είπε: προσέξτε τι σκέφτεστε, προσέξτε τι λέτε, προσέξτε τι κάνετε, διότι έτσι διαμορφώνεται μια πραγματικότητα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Άρα να είστε πάρα πολύ υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε από εκεί και πέρα όλη η κατεύθυνση να είναι προς το θετικό, προς το ωραίο, που δυστυχώς και για λόγους που θα εξηγήσω αμέσως, mm-hmm, δεν γίνεται. Διότι όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, μιλάμε πρακτικώς για τον κώδικα. Μιλάμε για τον κώδικα και τι εμπεριέχεται σε αυτόν τον κώδικα και τι λόγο έχει αυτός ο κώδικας σε όλη την ιστορία. Δυστυχώς αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι όταν αναφερόμαστε σε αυτόν, μιλάμε για το DNA. Είτε είναι DNA, είτε PNA, είτε είναι RNA, είτε οτιδήποτε. Αυτό, παιδιά, είναι απλώς μια database, μια βάση πληροφοριών και τίποτα άλλο. Είναι μια βάση πληροφοριών από την οποία ανοιχνεύονται ή αρδεύονται κάποια στοιχεία, ανοσοσφαιρίνη ε, ανοσοσφαιρίνη γ, προτεάσεις, ιστορίες, τις οποίες αντιγράφει. Όμως τις εντολές τις δίνει το άλλο κομμάτι του κώδικα, το οποίο λέγεται επιγονιδίωμα. Το επιγονιδίωμα είναι αυτό που παλιά λέγαμε, παλιότερα, δηλαδή πριν από το 2014, λέγαμε υποσυνείδητο, ασυνείδητο και όλα αυτά τα σχετικά. Τι είναι αυτό το επιγονιδίωμα? Η μεμβράνη γύρω-γύρω από το DNA, στην οποία εγγράφονται ό,τι εκπέμπεται από δεξιά ή αριστερά ή από μέσα και καταγράφεται σε αυτό το στοιχείο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι 35 τρισεκατομμύρια επιγονιδιώματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία καταγράφουν τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, έτσι. Το ζήτημα, λοιπόν, εδώ είναι το εξής. Ποια είναι η ποιότητα αυτού

0: επιγονιδιώματος, ούτως ώστε να ξέρουμε από εκεί πέρα τι θα γίνει και τι θα κάνουμε. Και εάν έτσι όπως έχει καταλήξει ή το έχουν καταλήξει, για να πούμε την αλήθεια φίλε μου, στο κόσμο, που βέβαια όταν λέμε κόσμος εννοούμε ομορφιά, και βλέπεις ότι είναι υποσυνείδητο, ασυνείδητο αυτό να λέμε ξέρεις ο κόσμος, ξέρεις ο κόσμος, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία έχουμε μέσα μας, διότι μέσα μας υπάρχει ένας υπέροχος, ένας απίστευτος κόσμος, ο οποίος κάνει 2.500.000 πράξεις το λεπτό σωστές. Όταν ένα κομπιούτερ ούτε καν μπορεί να το φανταστεί αυτό, ακόμη και το μεγαλύτερο κομπιούτερ. Επομένως λοιπόν εδώ προκύπτει αυτό ακριβώς, η ποιότητα του επιγονιδιώματος και το πώς γίνεται σήμερα ο άνθρωπος να μην είναι εμπολής άνθρωπος και να συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν κάποτε ρώτησα ένα κύριο, ένα φίλο που τον γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν καθηγητής στην Κερίνια, του είπα εσύ τι διαφορά έχετε με τους από κάτω, λέει καμία, ότι αυτοί το ίδιο και εμείς, όμως βλέπεις κοινωνικά ότι αυτό φέρεται αλλιώς, ενώ η πράξη, η αλήθεια είναι διαφορετική.
1: Γιατρέ, έχεις ξεσηκώσει πάρα πολλές ερωτήσεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα προλάβουμε να πούμε κάποιες, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο.
0: Κάνουμε και ακόμα, μια εκπομπή. Που... Κάνουμε ακόμα μια εκπομπή με αυτά. Γιατί, με συγχωρείς, Αλέξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, διότι η εκπομπή, η οποία είναι ένα πολύτιμο πράγμα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ποιότητα των θεμάτων της, των εκπομπών.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους φίλους, στους αδελφούς που είναι εκατομμύρια έξω, να αρχίσουν να σκέφτονται, να ζητάνε αυτά τα οποία τους ανήκουν και αυτά τα οποία τους έδωσαν οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους και οποιοδήποτε.
1: Ο Βασίλης από τη Γερμανία λέει μια πολύ ωραία ερώτηση.
0: Guten Abend, Βασίλης.
1: Εκτός αν την έχουμε απαντήσει με αυτά που λέμε. Πάντως λέει, η επιστήμη λέει της επιγενετικής μας λέει ότι οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και το περιβάλλον μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν συγκεκριμένα γονίδια. Αυτό λέει σημαίνει ότι ο άνθρωπος με τη συνείδησή του έχει το κλειδί να γίνει ο φύλακας και ο αρχιτέκτονας του ίδιου του DNA του.
0: Ο Γκαρέαεφ λέει, όπως χορδίζεις τον κώδικα, έτσι παίζει. Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Χρειάζεται συνείδηση των πραγμάτων. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, ακριβώς με αυτές τις εκπομπές, είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι πληροφορίες χρειάζεται στον καθέναν μας, ούτως ώστε να διαμορφώσει μια συνείδηση, δηλαδή μια γνώση, μια κατάσταση πραγμάτων που να καταλαβαίνει τι γίνεται. Διότι φύλακες του πλανήτη είναι αυτοί οι οποίοι πρακτικώς θα μπορέσουν να προστατεύσουν αυτόν τον πλανήτη και αυτή την ομορφιά από όλη την ασκήμια η οποία υπάρχει και η οποία εμπολής, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρουμε από πού προέρχεται, αλλά τις πιο πολλές φορές λέει, όχι μωρέ, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, έλα ρε τώρα σιγά, και ξέρεις τα πράγματα δεν αλλάζουν. Σε πληροφορώ ότι ο εκατοστός πίθηκος αλλάζει, ναι, πράγματα και θάματα.
1: Ο χαδερφισμός λέει, ο Χρήστος λέγεται αυτό.
0: Ο χαδερφισμός λέγεται αυτό, αλλά όταν εσύ είσαι αποδέκτης ενός υπέροχου, ενός απίστευτου πολιτισμού, συμπαντικού πολιτισμού, διότι είναι πολιτισμός διαμόρφωσης, άρα δεν είναι μόνο για σένα, και ο πολιτισμός αυτός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξαναδημιουργηθεί, γιατί 4 ακτίδες είναι.
1: Τετρακτής,
0: μουσική,
1: να...
0: γλώσσα.
1: Τετρακτής.
0: Γλώσσα. Ω, μουσική.
1: Πίστευτο.
0: Γεωμετρία. Τι να πούμε. Διατροφή. Δεν είναι δύσκολα πράγματα τα οποία να πεις ότι πω ρε αδερφέ, αμάν και τι γίνεται. Είναι κατανοητά. Και βεβαίως αυτό το φύλακες του πλανήτη, οφείλουμε να το καταλάβουμε. Να είμαστε οι φύλακες του πλανήτη, ούτως να υπάρχει αυτός ο πλανήτης, μην γίνουμε Άρης. Κάποτε ο Άρης είχε νερά. Κάποτε ο Άρης είχε βουνά. Κάποτε ο Άρης δεν ξέρουμε ακριβώς τι είχε, πούντα. Γιατί η γη, η οποία γη πρακτικώς είναι ένα δώρο, να μην είναι και να μην... Ποιος θα την διαφυλάξει αυτήν? Ο Ρώσος όταν είπε αυτό, ακριβώς αυτό ήθελε να μου πει, ότι ξέρεις τίποτα, ξαναθυμηθείτε ποιος ήταν ο ρόλος σας. Ποιος ήταν ο ρόλος σας? Ο ρόλος

0: λες αμάν, αμάν, ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα επίσης όταν στο επιγονιδίο μέσα βλέπεις αρετές, τις οποίες έχει ο καθένας και οι οποίες από πού προέρχονται, από την σειρά πίσω και από τη σειρά πάνω.
1: Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς για αυτό το πνευματικό ξύπνημα απόψε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε όλο τον κόσμο που έστειλε μηνύματα, πλημμυρίσανε τα μηνύματα και τις αγωνίες.
0: Μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά, ναι, τα μηνύματα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση μέχρι να τελειώσει ο χρόνος ή είμαστε εκτός?
1: Εκτός λίγο, αλλά θα κάνουμε και άλλη εκπομπή, γιατρέ.
0: Να την κάνουμε, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από τους αδελφούς μας.
1: Και βέβαια, επειδή είναι και από το εξωτερικό, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά οι Έλληνες του εξωτερικού ότι είναι οι πιο πιστοί φύλακες των ριζών και του πολιτισμού μας.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο γαλήνιο βράδυ γεμάτο εσωτερική ισορροπία. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων. Αφορά σε περίπου 350.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο, το οποίο λειτουργεί ως φρένο στις αυθαιρεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κόλπο γκρόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έσπαγαν τις εκτάσεις σε πολλά αφημί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ο τεμαχισμός, οι αχυράνθρωποι και η αφημί μαϊμού, ώστε η χρηματοδότηση να μην ξεπερνάει τα προβλεπόμενα όρια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό στην καλή γειτονία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα, τα θέματα στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέει η Χεσμπολάχ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, οι δύο ψηφοφορίες. Ανακοινώθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Forget it, Χάρης, και η δήλωση του Παναγιώτη Δουδονή. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Σοκράτη Φάμελο πως είναι αδιανόητα τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υπαρξιακό ζήτημα εξελίσσεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αποχωρήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Και τέλος αρχίζει το μάτς, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Πάνω από 70 μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ η αρχή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες περιπτώσεις προϊόντων της. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο διάστημα θα συζητήσει με εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη, γεγονός που θα καθορίσει το αν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, το συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις τιμών αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστήμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Άκη, δύσκολος ο πόλεμος και η μάχη με την ακρίβεια και αναζητούνται συνεχώς νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αναζητούνται νέα εργαλεία, διότι η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι μέχρι στιγμής αποτελεσματική. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Το είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος. Το είπε και σήμερα, δηλαδή, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Το είχε πει και πάρα πολλές φορές. Το είχε πει και σε εμάς εδώ στο Earth News, ότι είναι ένα μέτρο σκληρό. Το χαρακτήρισε βέβαια θετικό, ότι βάζει θετικό πρόσημο, αλλά είναι σίγουρα σκληρό για την αγορά. Όταν στην αγορά βάζεις ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή με τα νοικοκυριά να πιέζονται πληθωριστικά, με τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να είναι στο 5%, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύτιμο όπλο στην αρχή για την εποπτεία της αγοράς, η οποία ελέγχει να δει πού ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις, πού ξεφεύγει το κέρδος των επιχειρήσεων. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, κάποιες επιχειρήσεις ας μην βγάλουν και 120% κέρδος. Δεν ξέρω ποιες φωτογράφιζε, σε ποιες αναφερόταν, αλλά πάντως προφανώς κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εντοπιστεί να έχουν σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων υπερβολικό κέρδος, δηλαδή κέρδος πάνω από αυτό που βγάζανε το 2025, και γι' αυτό και έχουν πέσει αυτά τα βαριά πρόστιμα. Μόνο τις τελευταίες δύο μέρες ανακοινώθηκαν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ και τα 3 εκατομμύρια σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, το άλλο 1 εκατομμύριο πάλι σε μια γνωστή πολυεθνική. Είναι πρόστιμα τα οποία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αργά ή γρήγορα θα πληρωθούν. Ήδη από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά που αναφέρω τώρα, Θάνο, είναι στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 20 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν πρόστιμα για παραβίαση του πλαφών τα τελευταία δύο χρόνια, ο Υπουργός είπε ότι έχουν πληρωθεί όλα στο σύνολό τους.
1: Και τα 20.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μία τουλάχιστον συμμόρφωση στο θέμα των προστήμων.
1: Το θέμα είναι αν αυτά τα εκατομμύρια τα οποία εισπράττει το δημόσιο τα ισορροπεί η κάθε επιχείρηση και πολυεθνική από τα κέρδη, από τα υπερκέρδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
0: Εύκολο δεν είναι. Απλώς απαντά με έμεσο τρόπο εδώ το Υπουργείο, λέγοντας ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα, ο σκοπός είναι μέσω του πλαφών να πείθονται οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε μειώσεις τιμών, συγκράτηση και μείωση τιμών. Και σήμερα είχαμε κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, και έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι δείχνουν το εξής, Θάνο, ότι το πλαφόν καταρχάς αφορά 63 προϊόντα συγκεκριμένα, δεν αφορά όλη την αγορά, δεν αφορά οτιδήποτε πουλάνε τα σούπερ μάρκετ, αφορά 63 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται αναγκαίες, καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Από αυτές λοιπόν, σε αυτές λοιπόν μάλλον τις 63 κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να επιβληθεί το πλαφόν, οι μηνιαίες ανατιμήσεις ήταν εκατοντάδες, και μετά την υιοθέτηση του πλαφόν πήγαμε στον αριθμό 17, μόνο 17 ανατιμήσεις το μήνα για αυτά τα 63 προϊόντα. Αντιθέτως, οι μειώσεις τιμών ήταν κοντά στις 25, δηλαδή λίγοι κωδικοί είχαν μειώσεις τιμών πριν το πλαφόν, και τώρα αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί, είναι 5-6 φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή, τώρα να το πω πιο απλά, αυτό που λέει ο κ. Θοδωρικάκος και που λένε τα στοιχεία είναι ότι από τη στιγμή που βάλαμε πλαφόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τους προμηθευτές τους, γιατί υπάρχουν δύο κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, οι περισσότεροι λοιπόν επέλεξαν να μειώσουν τιμές στα προϊόντα τους παρά να αυξήσουν. Ενώ πριν το πλαφόν κάνανε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, στα περισσότερα προϊόντα είχαμε ανατιμήσεις και στα λιγότερα είχαμε μειώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των καυσίμων.
1: Είναι προφανές πάντως ότι προβληματίζει σοβαρά την κυβέρνηση ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που μας ανέφερες, και προσπαθεί να βρει αυτά τα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του Άκη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν συνέχεια τώρα, ας πούμε, επειδή
1: είναι ένας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη.
0: Στο τραπέζι, να σου πω μόνο και αυτό, επειδή το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχει πέσει μια πρόταση η οποία έρχεται από τη μία να καλμάρει τις αντιδράσεις της αγοράς, γιατί η αγορά, η αλήθεια είναι ότι έχει αντιδράσει, γκρινιάζει για το πλαφόν. Από την άλλη, βέβαια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλει να χάσει και τη μάχη του πληθωρισμού. Οπότε έχει

0: προχθές η πρόταση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 30 Ιουνίου, άμα δούμε μειώσεις στα ράφια σας και μειώσεις στη χοντρική, στα προϊόντα δηλαδή που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, τότε και εμείς θα άρουμε το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα.
1: Ωραία.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτή η.
1: Είναι ένα μπράντε φέρ κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να
1: σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Προσωρινό το είπαμε και νωρίτερα, αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το πλαφόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
2: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
1: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες φέρνει η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και ξεκαθαρίζει οριστικά πλέον τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Περισσότερα από τον Σπύρο Σερέτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι, μια απόφαση ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες δημοσιεύεται σήμερα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτεροι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, σχεδόν καθίστανται άτοκες.
1: Τώρα, εξής του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
4: Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
1: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα. Ο Αντώνης Δοβώνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη,

0: καλησπέρα. Έφτασαν λίγο μετά τις 5 στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες και αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς έσπαγαν τις εκτάσεις και τις μοίραζαν σε πολλά αφημί?
1: Καλησπέρα. Το κλειδί στην υπόθεση ήταν τα δύο άτομα που είχε εντάξει την εγκληματική οργάνωση. Ο ένας ήταν υπάλληλος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ο άλλος ο διαχειριστής. Μιλάω για τον άνθρωπο που συνελήφθη στο Αγρίνιο και όχι στην Κοζάνη. Είναι ο μοναδικός που συνελήφθη εκτός του νομού. Οι οποίοι διευκόλυναν ουσιαστικά την εγκληματική οργάνωση στο να λαμβάνει επιδοτήσεις. Να περνάει κάποιες εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο πέρα ότι να καλλιέργητες και να φροντίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ποσά μαμούθ. Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής ενδεικτικά να πω ότι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχει εντοπίσει μόλις 16.800 ευρώ και αυτά σε μετρητά. Ωστόσο η έρευνα τώρα ανοίγει γιατί έχουν κατασχεθεί πλήθος από τραπεζικές κάρτες. Γίνεται έλεγχος στους λογαριασμούς τους, αλλά και στους λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων, γιατί εικάζεται από τους έμπειρους αξιωματικής ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν μεταφέρει χρήματα και σε τρίτους λογαριασμούς, ούτως ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες. Τώρα, βαρύ είναι και το κατηγορητήριο για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες, αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και για απάτη κατά συρροή. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάνε αύριο το πρωί να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ το μεγάλο στοίχημα για τις αρχές είναι να βρεθεί αυτό το ποσό μαμούθ που προανέφερα, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα δύσκολο να έχουν μείνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό προσπαθούν να το βρουν προκειμένου να το επιστρέψουν.
0: Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το κόλπο γκρόσο? Τι ακριβώς έκαναν για να παίρνουν, να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις?
1: Φρόντιζαν στα χαρτιά να φαίνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις ως καλλιεργήσιμες, να κάνουν ουσιαστικά τα στραβά μάτια. Ακόμη και όταν οι εκτάσεις αυτές, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στον Άγιο Δημήτριο, αφορούσαν κομμάτια που έμπαιναν πολύ κοντά στη ΔΕΗ, ήταν ουσιαστικά στο δημόσιο. Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα, ενώ το άλλο κόλπο που έκαναν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν να βάζουν κάποια αφημί συγγενικών τους προσώπων, τα οποία δεν γνώριζαν ουσιαστικά ότι εντάσσονταν σε κάποια εταιρεία που παρήγαγε την εκάστοτε καλλιέργεια. Υπήρχε μάλιστα άτομο το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το αφημί βρέθηκε μπλεγμένο μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα δηλαδή στους συλληφθέντες. Γι' αυτό λέμε ότι στη βιβλιογραφία μέσα υπάρχουν και άλλα ονόματα.
0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε άγνοια επί της ουσίας ελάμβανε παράνομη επιδότηση.
1: Παράνομη επιδότηση.
0: Η οποία δεν πήγαινε στον ίδιο.
1: Δεν πήγαινε στον ίδιο. Ακριβώς. Πήγαινε σε κάποιο πρόσωπο το οποίο φρόντισε να τον μπλέξει γιατί γνώριζε το αφημί του και τα στοιχεία του. Μάλιστα. Οπότε τώρα ουσιαστικά ανοίγει η έρευνα. Δεν κλείνει με αυτές τις ελλείψεις. Μένει να ξεκαθαρίσει το ποιοι ακριβώς ακόμη εμπλέκονται, το αν οι τέσσερις εταιρείες, γιατί έχουμε στην δικογραφία μέσα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, διευκόλυναν τους 13 συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συλλήψεων να ανέβει τις επόμενες μέρες, αν διαπιστωθούν παρατυπίες.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση της Κομισιόν να πάμε τώρα, που θέτει τη χώρα μας εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία, όπως σχολίασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Εύσημα από τη μία, συστάσεις από την άλλη, περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Κωστή, καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες, εύσημα αλλά και κίτρινες κάρτες με βασικό αγκάθι τον πληθωρισμό, έτσι.
3: Εννοείται. Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση που αποφάσισε η Κομισιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημοσιονομική ευελιξία, Θανό, που δίδεται στα κράτη-μέλη, που παρέχεται στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ το χρόνο έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Δηλαδή,
0: μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο σε εκατομμύρια.
3: Ναι, για την Ελλάδα είναι κάπου 750 εκατομμύρια ή 1,5 δις στην τριετία το 0,6%. Με ΑΕΠ περίπου 250 δισεκατομμύρια. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά μάλιστα για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Η Κομισιόν βέβαια ξεκαθαρίζει ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν τη διαδοτική ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος και να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Και στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες θεωρούνται παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή η ρήτρα. Είναι για τέτοιες παρεμβάσεις και όχι άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα στα καύσιμα και λοιπά, όπως αυτές που έχουμε δει.
0: Για τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε.
3: Ναι, είναι σαφές το μήνυμα. Η δημοσιονομική χαλάρωση δεν θα χρηματοδοτήσει, λέει η Επιτροπή, οριζόντιες επιδοτήσεις καυσίμων, αλλά επενδύσεις που υπηρετούν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνουν μόνιμα την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τώρα, όπως σωστά είπες, Θάνο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία που είπαμε και χθες και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τεράστιο ζήτημα εδώ, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες παραγωγικής βάσης της χώρας. Στις συστάσεις τους και όσα που έδωσε χθες την έκθεση στη δημοσιότητα, αλλά και η Κομισιόν, σημειώνουν για παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης, λέει η Κομισιόν, των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Και στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Το βλέπουμε στους λογαριασμούς και ζητούν επιτάξεις των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας, το μεγάλο ζήτημα. Έξυπνους μετρητές, διασυνδέσεις νησιών. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, σύν όπως είπαμε και τα χρέη των νοσοκομείων για παράδειγμα, που είναι ανυποχώρητα πάνω από 1,5 δις παραμένουν. Δεν είναι ταμιακό εδώ το ζήτημα. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα χρήματα υπάρχουν. Βγαίνουν κανονικά για τις πληρωμές, αλλά κάπου στον δρόμο, στην πορεία, φορείς κλπ. Δεν προχωρούν στις αποπληρωμές για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θάνο.
0: Κωστή, εύσημα από τη μία, όπως είπαμε, συστάσεις, προτροπές και κίτρινες κάρτες από την άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, η διαχείριση των υδάτων, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα με τον Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασαν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Πλήρη επισκόπηση λοιπόν, πλήρη επισκόπηση των διπλωμένων σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας που οδοποίησαν οι δύο πρωθυπουργοί κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Σόφια με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, ο πρωθυπουργός. Στις δηλώσεις του εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών με έμφαση στους τομείς της συνδεσιμότητας, ενέργειας, μεταφορές, την άμυνα, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων πόρων, καθώς και το συντονισμό σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Πρωθυπουργός, ο Ελληνικός Πρωθυπουργός, συνεχάρη τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη και το γεγονός ότι εξελέγει με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι όπως είπε, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε δε πως η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βουλγαρία ως πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης μετά τις εκλογές και συνεχάρει τη χώρα για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και του Σέγγεν. Στο τραπέζι των συζητήθηκαν. Το συζητήσεων βρέθηκαν ακόμα ζητήματα ευρωπαϊκής ατζέντας με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ όσον αφορά τα διμερή, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε τη σημασία τη συνέχιση του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης και συνολικής συμφωνίας για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα αλλά και του Νέστου, η οποία θα είναι, όπως είπε, αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες. Ειδικά για τις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ενώ σύμφωνα με όσα ακόμα είπε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των δύο χωρών. Μάλιστα, σημείωσε πως οραματίζομαι ένα χερσαίο διάδρομο που θα περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους και θα ενώνει τα λιμάνια Ελλάδας με τη Βουλγαρία και θα φτάνει έως την Ουκρανία. Ειδικά για την σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον αέριο χώρο και πλέον μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα. Ενώ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε πως θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ρούμεν Ράντεφ και επιστρέφουμε σε σένα για τις επαφές που έχει εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
5: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των Βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει μαζί με, πιστεύω, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχιση αυτής της συζήτησης. Έχοντας επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
6: Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη κοινωνία. στην Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μηδέου ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
0: Και επιστροφή στον Άγιο Βαγιάνο. Ο Πρωθυπουργός έχει δείπνο απόψε με τους ηγέτες της Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών.
4: Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Ουσιαστικά θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή και τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αύριο πραγματοποιείται η σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έχει και ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα βέβαια την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Άγιε, σε ευχαριστούμε.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο ΠΑΣΟΚ θα πάμε τώρα. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που περιλαμβάνει αρκετή εσωστρέφεια, δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη και την τέταρτη θέση και δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί ενδεχόμενης εκλογικής σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν έτσι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στον Αντένα, άδειασε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τις δηλώσεις του.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα και από τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Πάρη Κουκουλόπουλο, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
9: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Για την διεύρυνση του κόμματος τώρα, τα σενάρια και η ονοματολογία δίνουν και παίρνουν. Με το μόνο που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι το όνομα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει το παρόν απόψε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Σύνδεση με τον Διονύση Μποτόνη που είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ, σε λίγα λεπτά αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόλης της ίδιας αυτή η ομιλία από τη Νέα Ιωνία, και θα στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ό,τι αφορά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις δηλώσεις με τις συνεργασίες ή μη του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταγγείλει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και να αναθεθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφαρμόσιμο ανά πάσα στιγμή από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε τροχιά κυβέρνησης για τη χώρα.
0: Λοιπόν, Διονύση, αναμένουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μποτόνη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στις αναταράξεις που καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος της προσεχής κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελλώδεις. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλέας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Ακριβώς όπως το λες, Τάνο. Μιλάμε δηλαδή κυριολεκτικά ότι η φράση «στην κόψη του ξεραφιού» νομίζω ότι μπορεί να τα περιγράψει όλα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και εκεί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, «στην κόψη του ξεραφιού». Λοιπόν, διότι αναμένουμε και αύριο που είναι η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο που είναι η κεντρική επιτροπή, δύο συνεδριάσεις κυριολεκτικά φωτιά.
0: Ο κύριος Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του.
11: Κοίτα, Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο πληροφορίες αναφορικά με το τι θα εισηγηθεί ο κύριος Πάμελος. Όμως, επειδή θα προηγηθεί η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και έχουμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος, παρότι φαίνεται να είναι κοντά, χρονικά δεν είναι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις αποφάσεις.
0: Ναι.
11: Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Φάμελος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα δείξει ότι στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα εισηγηθεί, δηλαδή, το τομώ πολύ απλά, στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
0: Αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει, είναι αναστολή.
11: Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται ως κομματικός οργανισμός, αλλά δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών,
0: ναι,
11: θα μπει σε μια άτυπη αναστολή.
0: Άρα αναστολή σημαίνει.
11: Αναστολή.
0: Δεν μπορεί, λοιπόν, δηλαδή ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να κατέβει σε εκλογές.
11: Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω τι λένε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι το απόλυτο παράλογο, έτσι δεν είναι?
11: Βέβαια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι λένε αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες και αναφορικά με το τι ενδεχομένως να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Μια τέτοια θέση, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Με σημερινές δηλώσεις.
0: Ο Νίκος Παπάς, έτσι είπε πολλά.
11: Ο Νίκος Παπάς επί της ουσίας. Επί της ουσίας έθεσε έμεσα θέμα ηγεσίας. Διότι όταν λέει ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, αυτό δείχνει και την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά μόνο τους βουλευτές οι οποίοι θα ενασπωθούν να φύγουν. Όταν μιλάμε για παραίτηση όλων από τα αξιώματά μας, συμπεριλαμβάνει και τον πρόεδρο του κόμματος.
0: Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Παπάς ή το λέει, ας πούμε, και ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου?
11: Δηλαδή... Δεν ξέρω και τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, επειδή έχουν μια καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να εκφράζει για τις δικές τους θέσεις και τις δικές τους απόψεις, αλλά αυτό μένει να το δούμε στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου εκεί θα τοποθετηθούν, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, θα τοποθετηθούν ανοιχτά και θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Λοιπόν, βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η όποια πρόταση κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, οποιαδήποτε πρόταση εισηγηθεί, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να την επικυρώσει, έχει την πλειοψηφία να το κάνει. Εάν τώρα όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποια άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, έχουν θέμα ακόμα και ηγεσίας, εκτάκτου συνεδρίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουν.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, και τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή προς Ψηφοφορία, μπορεί να το κάνουμε ότι χάσουμε.
0: Ναι.
11: Όμως, τι σημαίνει
0: αυτό? Οπότε, τι σημαίνει αυτό?
11: Θα σου πω. Εάν λοιπόν η εισήγηση. Να τα πάρουμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Αν λοιπόν ο Φάμελος εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα, περνάει η πρόταση, αλλά Παπάς, Πολάκης, Φάμελος, Ντούρου και αρκετά ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν γνωρίζουμε το πώς θα αντιδράσουν. Αν θα παραμείνουν, αν θα σηκωθούν να φύγουν, να έχουν μια δέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.
0: Μάλιστα.
11: Εάν τώρα λέμε ο κύριος Φάμελος, πάμε στο άλλο σενάριο, δεν εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα και πει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να οργανωθεί για τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, θα έχουν πάλι αποχωρήσεις, αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικές, των βουλευτών καταρχάς που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας, καταρχάς θα έχουμε ανεξαρτητοποίησεις και μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Συντρική Επιτροπή δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να.
0: Είναι αυτό που είπε χθες, προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες αυτές οι συνεδριάσεις, διότι δεν είναι απλά συνεδριάσεις οι οποίες θα συζητήσουμε κάποια θέματα και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα. Εδώ ακριβώς παίζεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν την είναι καθαρά θέμα επιβίωση, πολιτική επιβίωση.
0: Ναι, υπαρξιακό τελείω. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα. Έτσι, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, ο σταθμός, το κόκκινο, η Αυγή, ο κόσμος που εργάζεται εκεί. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
11: Δεν είναι ένα και δύο.
0: που έρχονται, ας πούμε, ως συνέπεια, ως συνέχεια όλων αυτών που συζητήσαμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλήδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
13: του κύριου Τσίπρα.
12: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Η Έφη Αχτσιόγλου, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ανέφερε ότι η απόφαση της ήταν αυτοτελής και δεν συνδέεται με πρόθεση άμεσης μεταπίδησης σε άλλο κόμμα. Όπως σημείωσε, σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων, διαπιστώνει μια πολιτική ταύτιση με όσα εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
14: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς, όπως είπε, απευθύνεται σε κοινωνικά στρώματα που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού.
15: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το 2015, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο τότε πρωθυπουργός της μίλησε για υποθέσεις παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού μέσω σχετικών αναφορών.
16: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Στο καθιερωμένο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει προσπάθεια προσωπικών ατζεντών και επί της ουσίας να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγε και η φορολογική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
17: Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
18: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήσεις φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κύριου Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
0: Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα.
19: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των τεμπών.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, σημειώνοντας ότι θα κριθούν όταν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις.
13: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό σκηνικό και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με στόχο, όπως είπε, να τιμωρηθούν οι παλαιοί πολιτικοί.
20: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας εξηγήσει την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και η οποία αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο και θα οριστεί να προθεσμία 2 μηνών, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με τις διατάξεις που προτείνει για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι αποφασισμένη η κυβερνητική πλειοψηφία να την τρέξει αυτή την διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο, μέσα στις προθεσμίες που υπάρχουν και με βάση το Σύνταγμα αλλά και τον κανονισμό της Βουλής. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα.
0: Σημαίνει κάτι αυτό για το χρόνο των εκλογών, άραγε, ποιος ξέρει.
21: Ίσως πολλά λέγονται, πολλά και γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα για το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος. Σωστά. Και ουσιαστικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο χρόνος μετρά πραγματικά αντίστροφα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με την κυβέρνηση πάντα, τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνουν διαρκώς σε εμφατικούς τόνους ότι θα εξαντλήσουν τετραετία ή ότι εν πάση περιπτώσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027 οι ευτικές εκλογές ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Θα πρέπει εδώ πέρα να σταθούμε λίγο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Περιλαμβάνει τρεις τομές, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα.
21: Ναι, ακριβώς. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά σήμερα κυβερνητικές πηγές, παρουσιάζει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης για το περιβάλλον, στην ιδιοκτησία τη στέγη, τον έλεγχο της συνταγματικότητας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχει στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και προτείνει παρεμβάσεις σε 3 βασικά επίπεδα: το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οδικός χάρτης αυτών των αλλαγών φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Και όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, προετοιμάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, τα οποία θα έλεγα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις διάφορες υποθέσεις, τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μέτρα για τη χωράξη της λειτουργίας των θεσμών. Προτείνεται η εκλογή των ηγεσιών των 3 ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνεται μεταξύ 3 υποψηφίων που θα έχει προτείνει η Ολομέλεια κάθε δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θεσμική διαφάνεια. Και επίσης σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο περιβόητο, στο επίμαχο, θα έλεγα, άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. Βασικός στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση και η μεταφορά αυτής της διαδικασίας σε εισαγγελία εφετών. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από το ανώτατο δικαστικό όργανο, με τις υποθέσεις να φτάνουν στη Βουλή μόνο αφού έχουν οριμάσει θεσμικά και νομικά. όσον αφορά τον έλεγχο συνταγματικότητας, εδώ πέρα υπάρχει μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία, εισηγείται την δημιουργία ενός μηχανισμού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δηλαδή, μετά την ψήφιση, αλλά και πριν τη δημοσίευση ενός νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ή η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος να πούμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, η διέφαση δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα 17 και 24 εισάγοντας νέες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, αν προκύψουν συνενέσεις. Έχει και αυτό την αξία του και την σημασία του. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, να μεταφερθούμε στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χτες όμως είχαμε τη συμφωνία.
0: Από ό,τι κατάλαβα, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, έτσι. Αυτή τη συμφωνία.
1: Είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως, σύμφωνα χθες, είχαμε την συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ και μια συμφωνία η οποία την απορρίπτει η ένοπλη οργάνωση και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με κατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε το θάνατο ενός Σέρβου και Ανόκρανου πριν από λίγες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα Ισραηλινό τάγκ κοντά στο κάστρο Μποφόρ και βλέπουμε ότι τελικά η χθεσινή αυτή συμφωνία δεν είχε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται ούτε κατ' ελάχιστο. Επίσης, από την πλευρά του το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου. Κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιθέσεις παρά τη διεθνή καταγραφή και επίσης κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες οδηγούν σε περισσότερη βία. Είχαμε επίσης δήλωση και από τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν σταματήσει και στον Λίβανο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πάρα πολύ καλά.
0: Δέσποινα, να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μία μέρα από τον μπαράζ επιθέσεων του Κιέβου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπου έχει ξεκινήσει το ομώνυμο οικονομικό φόρουμ.
1: Έτσι ακριβώς. Ουκρανικές επιθέσεις είχαμε και στην Κρυμαία. Προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων μια ημέρα μετά τη μεγάλη επίθεση κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη. Χθες το βράδυ υπήρχε μια προειδοποίηση από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για κίνδυνο κλιμάκωσης. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου ομολόγου του, τον Σεργέι Λαυρόφ, πριν από λίγο, που σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του υπέρ της Ουκρανίας, έδειξε ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε ο πόλεμος του Μπάιντεν έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο του Τραμπ. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο χθες είπε ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα νέα σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά τα έχουν καθυστερήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Προέδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτρεφ, τον οποίο γνωρίζουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν παγώσει, αποκαλύπτοντας χθες ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ.
0: Να την ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Συριοπούλου. το μέτωπο του μεταναστευτικού. Στην Κρήτη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη.
2: Μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ έχουν διασωθεί 204 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η τελευταία καραβιά, όπως λέμε, ήταν πριν από λίγη ώρα μόνο.

0: Αρχίζει να υπάρχει καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης. Αυτές λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν. Η διαχείριση από τις αρχές είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ηρακλείου. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιβληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Την ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
2: Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι. 11 του μήνα, φτάσαν οι μέρες, έτσι εδώ που τα λέμε. Σαν φαντάρι τα μετράμε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού. 48 χώρες, μαραθώνιος αγώνων, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Τα πάντα από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά και ιντερνετικά, με εκπομπές, τρεις εκπομπές, τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων. Οπότε, ποδοσφαιρόφιλοι, νομίζω και εμείς, θα ασχοληθούν έτσι με ωραίο θέαμα. Είναι γενικότερα, θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, πολλά ιδιαίτερα σε τρεις χώρες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλος αριθμός αγώνων.
1: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι.
4: Ηνωμένες, Μεξικό και για Καναδάς και πλέον και στην εποχή μας και γεωπολιτικά. Να δούμε τι γίνεται συνεχώς με το Ιράν που ενώ έκανε προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον και έδρα, τελικά θα έχει έδρα το Μεξικό. Και επειδή παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν ξέρω μέχρι σε 11 του μηνός τι μπορεί να ζήσουμε και να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι φορά το Ιράν και το Μουντιάλ, αλλά θα ασχοληθούμε καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το τηλεοπτικό. Όλα νομίζω θα τα βλέπουμε, όχι νομίζω, όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τις συχνότητες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
1: Και θα είμαστε εδώ και τις δύσκολες ώρες, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, μεγάλη διαφορά ώρας.
4: Είναι και σε αυτό, θα μπορούμε να δούμε παιχνίδια, όταν λέω ξημερώματα 2 και 4 ώρα το πρωί, τέτοια ώρα και το πρωί. Επειδή είναι για εκεί, είναι διαφορετική στις χώρες διαφορετική η ώρα, έτσι και εμείς θα βλέπουμε σε πολύ διαφορετικές και ιδιαίτερες ώρες τους αγώνες.
1: Είναι έτοιμη λοιπόν η ΕΡΤ για αυτό το υπερθέαμα που το περιμένει όλος ο κόσμος. Είναι η γιορτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Καϊμά. Και να κλείσουμε εδώ σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Στη σημερινή μας συνάντηση στεκόμαστε με συγκίνηση απέναντι στη μνήμη ενός καλλιτέχνη που έζησε με πάθος, ευγένεια και αλήθεια. Ενός δημιουργού που δεν χώρεσε ποτέ σε μία μόνο ιδιότητα, γιατί υπήρξε τραγουδιστής, ηθοποιός, ποιητής, ζωγράφος, συνθέτης και πάνω απ' όλα ένας ελεύθερος άνθρωπος της τέχνης. Απόψε αφιερώνουμε τον χρόνο μας στον Χρήστο Λετονό, 32 χρόνια μετά την πρόωρη αναχώρησή του, σε έναν καλλιτέχνη ξεχωριστό που άφησε πίσω του έργο μικρό σε όγκο αλλά μεγάλο σε ψυχή.

πάλι ανάποδα. Μου πάει κι αυτή η χρονιά. Δισεκτά βράδια στα παζάρια της καρδιάς μου. Γράψε μου γράμματα, γράμματα πολλά. Τέσσερις τείχοι τώρα κλείσαν τη χαρά μου. Στα νερωτήριο γενέθλια μοναχός, τα γράμματα σου όσο πάει και λιγοστεύουν. Μες στο στρατόπεδο σταμάτησε ο καιρός και τα ενθύμια όσο πάει και περισσεύουν. Μες στο στρατόπεδο σταμάτησε.

βιτρίνα, τα κτίρια και στολές, ζεστό θερμόμετρο σαν το κορμί σου στη μασχάλη. Έρχονται οι μέρες μας, οι μέρες οι παλιές. Σε πυρετό ξανά, βαρύ με ρίχνουν πάλι. Στανά ρωτήριο γενέθλια μοναχός, τα γράμματά σου όσο πάει και λιγοστεύουν. Μες στο στρατόπεδο σταμάτησε ο καιρός και τα ενδύμια όσο πάει και περισσεύουν. Μες στο στρατόπεδο σταμάτησε ο καιρός

Ο Χρήστος Λετωνός, κατά κόσμον Χρήστος Λιμπιτσούνης, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1949 στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Από τα πρώτα του χρόνια έδειξε πως η τέχνη δεν ήταν για αυτόν επιλογή, αλλά τρόπος ύπαρξης. Με έντονη ευαισθησία, ανήσυχο πνεύμα και ιδιαίτερη αισθητική, άρχισε να διαμορφώνει από νωρίς τον δικό του κόσμο. Έναν κόσμο γεμάτο εικόνες, μουσικές, λέξεις και χρώματα. Έναν κόσμο που αργότερα θα μοιραζόταν με τον κοινό του.

λαμβάνω την τιμή να σας παρακαλέσω το δάνειο αυτό να μου χορηγηθεί, να πάρω τα λεφτά και στους γιατρούς, και στους γιατρούς να τρέξω. Είναι άρρωστο βαριά το μόνο μου παιδί. Λαμβάνω την τιμή, λαμβάνω την τιμή. Είναι άρρωστο βαριά το μόνο μου παιδί. Ο πρωτοκολλητής την αίτηση μου παίρνει, την πάει στο διευθυντή για μια μονογραφή, μετά στο γενικό.

0: μιας πολλής γνωστοποιούμεν ότι σας έχει εγκριθεί το δάνειο αυτό. Δυο μάρτυρες μαζί και στου μηνός, και στου μηνός την πρώτη, για τρεις υπογραφές να έρθείτε από εδώ. Το δάνειο αυτό λαμβάνω την τιμή. Δεν θα μου χρειαστεί, δεν έχω πια παιδί.
1: Η πρώτη μεγάλη αγάπη του Χρήστου

Λετονού ήταν το θέατρο. Εκεί έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα της ελληνικής σκηνής, όπως ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Γιάννης Φέρτης και η Ξένια Καλογεροπούλου. Μέσα από το Σανίδη καλλιέργησε την εκφραστικότητα και τη σκηνική του παρουσία. Το θέατρο του έδωσε πειθαρχία, ρυθμό και βαθιά κατανόηση του λόγου, στοιχεία που αργότερα πέρασαν αυτούσια στις ερμηνείες του.

Δεν έχει πια λεωφορείο για χαϊδάρι, διανυκτέρευση να έρθεις να κοιμηθείς. Δεν άφησε στο πέρασμά σου ένα σημάδι, να το γνωρίσεις και να ξαναρθείς. Δεν έχει πια λεωφορείο για χαϊδάρι,

βραδιάζεις με κρασί και αναμνήσεις παλιές φωτογραφίες του στρατού και μόνο τη δική μου θες να σκίσεις τα βράδια που σε βλέπει από παντού και μόνο τη δική μου θες να σκίσεις

Γεωργιά Χαϊδάρη, διανυκτέρευση να έρθεις να κοιμηθείς. Δεν άφησες το πέρασμά σου ένα σημάδι, να το γνωρίσεις και να ξαναρθείς. Δεν έχει πια λεωφορείο για Χαϊδάρη, δεν έχει πια λεωφορείο για Χαϊδάρη, δεν έχει πια λεωφορείο για Χαϊδάρη, δεν έχει πια λεωφορείο για Χαϊδάρη, δεν έχει πια...

σπίτι. Στους άλλους είπες πως δεν θες να βγεις. Στο στρώμα φόλιασες να κοιμηθείς. Στενό είναι ο θάλαμος, κλουβί κι εσύ, σπουργίτη. Στο στρώμα φόλιασες να κοιμηθείς. Στενό είναι ο θάλαμος, κλουβί κι εσύ.

σε πια. Για ύπνο άλλοι κι άλλοι για σκοπιά. Μα απ' τη δική σου έξοδο κανείς δε σε γυρίζει. Για ύπνο άλλοι κι άλλοι για σκοπιά.

Παράλληλα με το θέατρο, ο Χρήστος Λετωνός εμφανίζεται στις μπουάτ της Αθήνας, στον πυρήνα δηλαδή της καλλιτεχνικής ζήμωσης της δεκαετίας του 1970. Εκεί η φωνή του αρχίζει να ξεχωρίζει για τη θεατρικότητα, τη λιτότητα και τη συναισθηματική της δύναμη. Δεν τραγουδούσε απλώς ένα τραγούδι, το ζούσε. Κάθε ερμηνεία του έμοιαζε με μικρή αφήγηση και το κοινό άρχισε να αναγνωρίζει αυτή τη σπάνια ποιότητα.

σου πω απόψε να μην κλαις τι λόγια που τον χωρισμό μας να γεμίσουν. Βράδια σε τώρα σε όλες τις σκοπιές, το σιωπητήριο οι στρατώνες θα χτυπήσουν.

χώρα πια θητεία του στρατού. Τώρα που αρχίζει η θητεία του καημού μες στη ζωή, σαν εκδρομή θα σε θυμάμαι πια.

σου πω απόψε να μην κλαις. Όλα τελειώσανε σ' αυτή την πολιτεία. Θα ξεχαστούμε αγάπη μου κι ας μην το θες.

θα τους πω. Πολύ μπερζέρ, τροφές που έχουν πλάνα χίλια. Ναι, το Παρίσι εγώ πολύ το αγαπώ. Και οι συνάδελφοι θα σκάνε απ' τη ζήλια κι ας ήμουνα στο Πέρι.

0: κάθε όνειρο τι λίγο διαρκεί. Αύριο πρέπει στο γραφείο να γυρίσω. Μια καρέκλα που είναι σαν ηλεκτρική με περιμένει σκονισμένη να καθίσω. Αχ, να με να στο πέρι κι άλλοι, κι ας το μαθαίναμε κι άλλοι. Αχ, να με να στο πέρι κι άλλοι, κι ας το μαθαίναμε κι άλλοι.
1: Το 1974 ο Χρήστος Λετωνός στρέφεται ουσιαστικά στη δισκογραφία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία. Συνεργάζεται με σημαντικούς δημιουργούς της εποχής και συμμετέχει σε έργα που άφησαν το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι. Η φωνή του δεν ακολουθούσε μόδες ούτε εύκολες συνταγές. Ήταν προσωπική, άμεση και βαθιά ανθρώπινη. Γι' αυτό και κάθε του συμμετοχή αποκτούσε ιδιαίτερο βάρος. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-6066-439.
0: Η Δεσπερία η μακρινή είναι μια χώρα ευλογημένη. Μα η κρατική της μηχανή φαίνεται λίγο σκουριασμένη. Υπάλληλος είμαι κι εγώ στη μακρινή τη χώρα εκείνη. Και ασχολούμαι αν τα βγω πριν από την κότα έχει γίνει.

Σέβη μου. Παρακαλώ. Υπόκληση. Με συγχωρείτε. Ό,τι είχα μέσα μου καλό, νεκρό σε ένα γραφείο κοίτα. Υπάλληλος είμαι κι εγώ στη μακρινή τη χώρα εκείνη. Και ασχολούμαι αν τα πω πριν από την κότα έχει γίνει.

Από τις σημαντικότερες στιγμές της πρώτης περίοδου του Χρήστου Λετονού υπήρξε η συμμετοχή στην τετραλογία του Δήμου Μούτσι. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1975 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κύκλους μελοποιημένης ποίησης στο ελληνικό τραγούδι, βασισμένο σε έργα των Καβάφη, Σεφέρη, Καριωτάκη και Ρίτσου. Στον δίσκο συμμετείχε καθοριστικά ο Χρήστος Λετονός, του οποίου η ιδιαίτερη εκφραστική φωνή έδωσε ξεχωριστό ύφος σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του έργου. Ερμήνευσε τραγούδια όπως «Η Πρέβεζα» και «Η Δανική Αυτόχειρες» σε ποίηση του Κώστα Καριωτάκη, αφήνοντας έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Η παρουσία του δίπλα στον Μανώλη Μητσιά και την Άλκεστη Πορτοψάλτη συνέβαλε ουσιαστικά στη μοναδική ατμόσφαιρα του δίσκου. Η ερμηνεία του Λετονού θεωρείται μέχρι σήμερα από τις πιο ιδιαίτερες και ουσιαστικές στιγμές της πορείας του.

Γι' αυτό καλά είναι εδώ. Μπορεί και να αποκτήσουμε μια νέα επαφή με τη φύση, κοιτώντας πίσω από το στήρμα ένα κομμάτι θάλασσα, τις πέτρες, τα χορτάρια ή κάποιο σύννεφο στο λιόγερμα. Βαθύ, βιολετή, συγκινημένο.

1976 κυκλοφορεί η Γραφειοκρατία σε μουσική του Χρήστου Λετονού και στίχους του Κώστα Βίρβου. Έμπνευση για τη δημιουργία του αποτέλεσαν τόσο η πολυετής εμπειρία του Βίρβου ως δημοσίου υπαλλήλου, όσο και η επιρροή του ποιητή Κώστα Καριωτάκη, ιδιαίτερα από το ποίημα «Δημόσιοι υπάλληλοι». Ο δίσκος πραγματεύεται τη ζωή, τις δυσκολίες και τα προβλήματα του δημόσιου τομέα, πολλά από τα οποία παραμένουν επίκαιρα. Συμμετείχαν ερμηνευτικά εκτός από τον Αλετονό, ο Χρήστος Κυριαζής και η Ξένια Ζερβού. Η παραγωγή πλαισιώθηκε από σημαντικούς συνεργάτες στην ενορχήστρωση, ηχογράφηση και καλλιτεχνική επιμέλεια. Το έργο χαρακτηρίζεται έντονα βιωματικό, καθώς βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες του δημιουργού. Παράλληλα, ξεχώρισε για τον διαφορετικό μουσικό του χαρακτήρα σε σχέση με προηγούμενα έργα του Βίρβου. Παρότι δεν επανεκδόθηκε αργότερα σε CD, θεωρείται ιδιαίτερος και ξεχωριστός κύκλος τραγουδιών.

0: Την Κυριακή θα έχουμε δύσκολο προπό.
1: Δεσποινή, σε σας ρωτώ για το θέμα το καυτό. Πρέπει να κάνουμε το μες πολύ βαθιές.
2: Φέτος οι φούστες μας θα φορεθούν μακριές.
1: Ζήσω μετεκπαιδευτής σε σχολείο Αμερικής. Πάνω σε αυτά τι λένε οι Αμερικανοί. Κατασκοπία στον υπάλληλο στενή. Να εσύ ο γυρεός.

Το 1982 έρχεται ίσως η πιο προσωπική δισκογραφική κατάθεση του Χρήστου Λετονού, τα Στρατιωτικά. Τα τραγούδια φέρουν τη σφραγίδα του ίδιου ως συνθέτη και ερμηνευτή, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Σταμάτη Κραουνάκη στην παραγωγή και την ενορχιστρωτική επιμέλεια, διατηρώντας τον αυθεντικό κιθαροκεντρικό ήχο των συνθέσεων. Οι στίχοι του Λάζαρου Ανδρέου προσέδωσαν θεατρικότητα, ευαισθησία και ποιητική δύναμη στο έργο. Ο δίσκος ξεκίνησε ως ανεξάρτητη παραγωγή, στηριγμένη περισσότερο στη φιλία και τη συλλογική πίστη στο ταλέντο του Λετονού παρά σε εμπορικούς όρους. Το αποτέλεσμα ήταν ένα άλμπουμ με έντονο προσωπικό χαρακτήρα που αποτύπωσε τη βαθιά καλλιτεχνική και ποιητική φύση του Λετονού και παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της πορείας του.

Στην πόλη απόψε βρέχει, το όνομά σου, τα βήματά σου δεν τα ακούω πια. Ποτάμι μες στους δρόμους, το όνομά σου σκεπάζει τη ζωή μου σαν σκιά. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρένο, και να σε κρύβει ένα παράθυρο θα μπω. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξένο, στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω.

πολύ απόψε βρέχει σαν και τότε. Είναι η ζωή μου ένα παράθυρο θαμπό. Σε σκέφτομαι μονάχο από τότε. Μέσα σε ομίχλη και μαντήλια στο σταθμό.

Είναι το σπίτι μου πιο ξένο. Στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω. Τετάρτη βράδυ, απολυτήριο και τρένο.

πουλί με 12 φτερά η ζωή μου, μέχρι τη μέρα που ήρθε το χαρτί μου, κατάταξη στο τέλος του μηνός, φιλιά και χαρτζιλίκι και σταθμός. Κατάταξη στο τέλος του μηνός, φιλιά και χαρτζιλίκι και σταθμός. Πετώ τα ρούχα, βάζω τη στολή μου, λοχίες δεκανείς ανωτερή μου, ξυλώνουν τα όνειρά μου απ' την καρδιά. Ξεχνώ πως είχα κάποτε μιλιά. Ξυλώνουν τα όνειρά μου απ' την καρδιά. Ξεχνώ πως είχα κάποτε μιλιά.

για ρόφημα σε μια γραμμή θα πάμε. Με σεβαστολογία θα κοιτάμε, θα τρέχουμε με ενθουσιασμό, γενναία τραγουδώντας μανδρισμό, θα τρέχουμε με ενθουσιασμό.

ο καθένας μας τα πάρει σαν τα καλά κυπάκουα παιδιά. Μια δύο ώρη να πάει σινεμά σαν τα καλά κυπάκουα παιδιά.

0: Πέρα από τη μουσική, ο Χρήστος Ελετονός υπήρξε ποιητής, ζωγράφος, άνθρωπος της εικόνας και του λόγου. Παρουσίασε παιδικές εκπομπές στην τηλεόραση, έγραφε ποιήματα, ζωγράφιζε, δημιουργούσε ασταμάτητα. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που μετέτρεπαν τη ζωή σε τέχνη. Με φυσική ευγένεια, ευαισθησία και αντισυμβατικό πνεύμα, ένας πολυδιάστατος δημιουργός που δεν έπαψε ποτέ να αναζητά.
1: Θάνατοσύνοι καρδιές που χτυπιούνται στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια. Θάνατοσύνοι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύρια.

δάσκαλος με την εφημερίδα. Θάνατος Ιλερή, ασήμαντοι δρόμοι με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματα τους. Ο Ελαιώνας, γύρω η θάλασσα κι αφώνει. Ο ήλιος θάνατος μέσα στους θανάτους. Βάσεις φρουρά, εξηφώντα ρεχή.

Λίγες που χτυπιούνται στους μαύρους τείχους και στα κεραμίδια. Θάλουνα πως γίνονται και σπαγαπιούνται, καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύρια.

0: θάνατος μέσα στους θανάτους.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το 1974 κυκλοφόρησε ο παιδικός δίσκος «Σωμορμόλης» σε μουσική του Γιάννη Σπανού και βασίστηκε στη μουσική του ομώνυμου θεατρικού έργου που ανέβηκε από την παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Γιάννη Φέρτη. Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο φαντασία, χιούμορ και ευαισθησία που άφησε έντονο αποτύπωμα στο παιδικό θέατρο και στη δισκογραφία της εποχής. Ανάμεσα στους βασικούς ερμηνευτές ξεχωρίζει ο Χρήστος Λετωνός, ο οποίος με τη θεατρικότητα, την καθαρότητα της φωνής και την εκφραστική του παρουσία έδωσε ξεχωριστό χρώμα στις ηχογραφήσεις. Δίπλα του συμμετείχαν επίσης η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Γιάννης Φέρτης και η Τάνια Τσανακλίδου, δημιουργώντας ένα σύνολο υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Ο Μορμόλης παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά παιδικά μουσικοθεατρικά έργα της ελληνικής δισκογραφίας.

0: εγώ δεν έχω όρεξη.
1: Ορίστε.
0: Δεν το θέλουμε το παραμύθι σου. Δεν μας αρέσει.
1: Μα γιατί δεν σας αρέσει?
0: Γιατί αυτά τα βαρεθήκαμε.
2: Θέλουμε μια ιστορία χωρίς δράκους και μάγισσες.
0: Χωρίς παλάτια και βασιλοπούλες.
2: Να έχει μόνο παιδιά σαν και εμάς.
0: Και μεγάλους σαν τους μεγάλους που ξέρουμε.
2: Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα, αλλά εγώ τέτοια ιστορία που λέτε εσείς δεν ξέρω.
2: Ξέρουμε όμως εμείς.
1: Και πώς τη λένε την ιστορία σας?
0: Ο Μορμόλης.
1: Ο Μορμόλης. Πρώτη φορά μου το ακούω αυτό. Μα τι είναι ο Μορμόλης?

0: Ο κύριος και η κυρία Χαζοπέτρου είχαν ένα ωραίο σπίτι στην εξοχή. Είχαν ακόμη δύο ανήψια, τη Μάντα και το Ρίκι, που πέρναγαν τις διακοπές τους κοντά στο θείο και τη θεία και έπαιζαν στον όμορφο κήπο τους. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Ένα βράδυ όμως, όταν ο θείος και η θεία είπαν στα παιδιά:
1: «Ώρα για ύπνο!
2: Γρήγορα στα κρεβάτια σας!»
0: Τα παιδιά απάντησαν:
1: «Ο Μορμόλης λέει, άμα δεν ιστάζεις, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις για ύπνο.»
2: «Να πηγαίνεις για ύπνο, άμα δεν ιστάζεις, αυτό είναι κουταμάρα.»
1: «Μάντα!»
2: «Δεν το λέμε εμείς, ο Μορμόλης το λέει.»
1: «Μα τι είναι τέλος πάντων αυτός ο Μορμόλης?» «Ο Μορμόλης είναι ο Μορμόλης.»

0: μάλιστα.
1: Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, αυτός ο Μορμόλης είναι θάβης.
2: Όχι, είναι πολύ λογικός.
0: Ενδιαφέρον, πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω. Πού είναι?
2: Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε περίπατο.
0: Ή μπορεί να πήγε ταξίδι.
3: Ο θείος και η θεία μπήκαν σε μεγάλη περιέργεια. Τι να ήταν τάχα αυτός ο Μορμόλης?

0: Ο θείος και η θεία ρώτησαν από εδώ, ρώτησαν από εκεί, αλλά κανένας δεν τον ήξερε το μορμόλι. Τελικά ρώτησαν και το γείτονα, τον κύριο Μπουρίνια, που όλο γκρίνιαζε γιατί τα παιδιά έκαναν φασαρία.
1: Για πέστε μου, κύριε Μπουρίνια, εσείς τον γνωρίζετε το μορμόλι?
2: Αν τον γνωρίζω, πολύ καλά μάλιστα.
3: Πώς τον γνωρίζετε? Τι σόι άνθρωπος είναι?
2: Άνθρωπος? Μα δεν είναι άνθρωπος, ένα κουτί είναι.
1: Ένα κουτί?
2: Ναι, ένα κουτί. Ένα κουτό κουτί και τίποτα παραπάνω.
0: Ο θείος και η θεία παραξενεύτηκαν ακόμη περισσότερο. Τι είδους κουτί να ήταν αυτό που να μιλάει στα παιδιά?
3: Κουτί, σαν τι μπορεί να είναι?
1: Ίσως είναι τηλεόραση.
3: Μα βέβαια, βέβαια τηλεόραση είναι. Όλες αυτές οι απέσιες οι εκπομπές. Τώρα λένε στα παιδιά από την τηλεόραση ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν για ύπνο.
1: Ακού πράγματα. Αγισίλε, τηλεφώνησε αμέσως στην τηλεόραση.
0: Ο θείος τηλεφώνησε στην τηλεόραση και σε λίγο έφτασε ένας άνθρωπος που του είπε:
4: Κάποιο λάθος γίνεται, κύριε Χασοπέτρο. Εμείς στην τηλεόραση δεν έχουμε κανένα μαρμάλι.
2: Μαρμάλι!
4: Μορμόλι, έστω.
1: Μα μου φαίνεται πως ο κύριος Μπουρίνιας είπε ότι πρόκειται για ένα κουτί.
3: Και φυσικά εμείς σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ο κουτί τηλεόρασης.
4: Μια στιγμή. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε τηλεόραση?
1: Όχι!
4: Ακούς εκεί, δεν έχουν τηλεόραση? Πού ακούστηκε αυτό?
3: Να, εδώ, εδώ που δεν έχουμε.
5: Ευτυχώς!
4: Μα η τηλεόραση είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο.

0: Ρίκη, νομίζω πως ήρθε η ώρα να εξηγήσουμε στα παιδιά τι είναι ο Μορμόλης.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Μορμόλης είναι ένα σκέτο κουτί. Ένα παλιό ξύλινο κουτί.
0: Μια μέρα εκεί που παίζαμε το βρήκαμε στην αποθήκη.
1: Και το βαφτίσαμε Μορμόλη.
0: Και φανταζόμαστε ότι ο Μορμόλης είναι ζωντανός. Και κουβεντιάζουμε μαζί του.
1: Όπως τα κουβεντιάζαμε με μια κούκλα ή με ένα αρκουδάκι.
0: Με ένα κουτί όμως είναι πολύ πιο αστείο.
1: Γιατί οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν.
0: Και τους φαίνεται μυστήριο.
2: Και αλήθεια, οι μεγάλοι δεν τον καταλαβαίνανε το Μορμόλη. Θυμώνανε και θέλανε να τον πάρουν και να τον καταστρέψουν. Ο κύριος Μπουρίνιας μάλιστα πήρε το πριόνι του για να τον κάνει κομματάκια. Όμως τα παιδιά τον κρύψανε και κρύφτηκαν και εκείνα. Τότε ο κύριος Μπουρίνιας θύμωσε ακόμη περισσότερο και φώναζε.
3: Α, δεν τον έχω πια τα παλιόπαιδα! Μου τρυπήσανε τα αυτιά με τη γαϊδουρα φωνή τους!

0: κουφράσος, άκου ανέδεια. Ένα μου απομένει, πάω να φωνάξω την αστυνομία.
1: Μόλις έφυγε ο κύριος Μπουρίνιας, ο Ρίκης και η Μάντα πήρανε το μορμόλι και πήγανε στον κήπο να παίξουν και να χαρούνε τη λιακάδα.
2: Θαύμα αυτός ο κήπος. Θα ήθελα να είχαμε και στο σπίτι έναν. Όμως στις πόλεις δεν υπάρχουν κήποι.
3: Πώς και στις πόλεις υπάρχουν κήποι. Αλλά το καλοκαίρι ξαπλώνουν εκεί οι μεγάλοι και λιάζονται. Για πήγαινε και ρώτα ένα μεγάλο με μεγάλο κήπο. Μπορώ να παίξω στον κήπο σας, κύριε?
2: Καλημέρα σας, κύριε.
4: Καλημέρα.
2: Μπορώ να παίξω στον κήπο σας?
4: Τι, να παίξεις στον κήπο μου? Δεν είσαι στα καλά σου. Η φασαρία, τα ξεγονιτά, να μου τσαλαπατήσεις τα λουλούδια, να μου καταστρέψεις το γρασίδι. Αυτό θα ήταν τράλα.
2: Δηλαδή θαύμα.

0: Εκεί που είναι για τα παιδιά.
1: Το ξέρω, Μάντα, δίκιο έχεις. Δεν χαίρεσαι που έχουμε τουλάχιστον στις διακοπές μας έναν κήπο και δεν παίζουμε στο δρόμο να μας κυνηγάει συνέχεια ο αστιφύλακας. Ωχ, νάτος, τον έφερε ο κύριος Μπουρίνιας.
2: Να, αυτό το κουτί το βλέπετε, κύριε αστιφύλαξη. Αυτός είναι ο Μορμόλης. Με αυτό το πράγμα αρχινήσαν όλα. Να τον συλλάβετε.
3: Ποιον?
2: Το Μορμόλη. Το κουτί, δηλαδή το Μορμόλη.
3: Αυτό δεν μπορώ να το συλλάβω. Το πολύ πολύ να το κατασχέσω.
1: Μα αυτός είναι ο Μορμόλης μας.
0: Καλύτερα να μην τον αγγίξετε. Δαγκώνει.
2: Μην τα πιστεύετε. Κατασχέστε το κουτί, αλλιώς θα σας αναφέρω στον δήμαρχο.

0: Έτσι ο αστιφύλακας πήρε το μορμόλι και τον πήγε στο δήμαρχο. Ο Ρίκης και η Μάντα ήταν πολύ στενοχωρημένοι.
1: Ακούσε εκεί να συλλάβει το μορμόλι.
2: Πρέπει να τον ελευθερώσουμε.
1: Πάμε γρήγορα στο δήμαρχο.
3: Ρίκη, Μάντα, σήμερα έχει ωραία μέρα. Θα φάμε στον κήπο. Ελάτε παιδιά, καθίστε.
1: Εγώ δεν έχω καθόλου όρεξη.
4: Τι συμβαίνει? Είναι ώρα φαγητού και θα φάμε. Κάθε μέρα έτσι κάνουμε.
3: Και τα παιδάκια πρέπει να τρώνε πολύ για να
5: μεγαλώσουν και να γίνουν γερά.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, καλή όρεξη.
2: Εγώ δεν πεινάω.
3: Μα πρέπει να φάτε κάτι.
1: Ο Μορμόλης λέει τα παιδιά να τρώνε όταν πεινάνε και όχι όταν πρέπει.
2: Μα πού είναι ο Μορμόλης?
1: Στο δήμαρχο.
4: Στο δήμαρχο?
2: Μάλιστα. Και είπε να πάμε κι εμείς αμέσως.
1: Μας περιμένει ο Μορμόλης.
2: Και ο δήμαρχος.
4: Αν είναι έτσι, δεν πρέπει να κάνουμε τον κύριο δήμαρχο να περιμένει. Μπρος δρόμο.
0: Τα παιδιά έφυγαν και ο θείος με τη θεία συνέχισαν το φαγητό τους.
2: Δεν μου λες, σοβαρά το είπες?
4: Ποιο?
2: Να πάνε τα παιδιά στο δήμαρχο γιατί τα περιμένει ο Μορμόλης.
4: Φυσικά. Το φαντάζεσαι, ο ανιψιός μας και η ανιψιά μας με τον κύριο δήμαρχο.
2: Και ο Μορμόλης.
4: Και.
2: Για πες μου, πώς έφτασε ο Μορμόλης στο δήμαρχο? Από πότε άρχισαν τα κουτιά να πηγαίνουν περίπατο?
4: Είδες, εκεί το φτάσανε, μαρωστήσανε. Μαρώστησε ο Μορμόλης, μαρώστησε.

0: Στο μεταξύ τα παιδιά είχαν φτάσει στο γραφείο του δημάρχου, όπου ήταν και ο αστιφύλακας με το μορμόλι. Ο δήμαρχος τα είχε χαμένα.
1: Τι είναι αυτό το κουτί?
2: Ποιο κουτί?
1: Αυτό εδώ.
3: Μα αυτό δεν είναι κουτί, αυτός είναι ο μορμόλις.
1: Τι είναι ο μορμόλις?

0: Σε μπελώδες με έβαλε σας στη φύλαξη.
1: Μα ο κύριος Μπουρίνιας.
2: Είναι ένας γερογκρινιάρης, λέει ο Μορμόλης.
0: Έτσι, ε. Τώρα θα δεις, θα σου δώσω εγώ μία.
3: Αλλη, απαγορεύεται.
0: Μα είμαι ο δήμαρχος.
3: Και οι δήμαρχοι δεν επιτρέπεται να δέρνουν ξένα παιδιά.
2: Λέει ο Μορμόλης.
3: Όχι, δεν το λέει ο Μορμόλης. Το λέει ο νόμος.
4: Αχ, κύριε δήμαρχε, δώστε μας πίσω το Μορμόλη και θα σας αφήσουμε ήσυχο.
0: Θα το προτιμούσα κι εγώ, αλλά ο κύριος Μπουρίνιας είναι φίλος μου και αν το μάθει θα θυμώσει.
4: Για δες, φοβάται τον Μπουρίνια.
2: Παρατήρησες ότι όλοι οι μεγάλοι φοβούνται κάποιους άλλους μεγάλους?

0: Εγώ δεν φοβάμαι τον Μπορμόλη.
1: Φοβάσαι όμως τον Μπουρίνια.
2: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να πείτε του Μπουρίνια ότι δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα και ότι δυστυχώς εμείς ξαναπήραμε τον Μπορμόλη, έτσι.
0: Πού πάτε. Φύγανε. Τι θα κάνω τώρα. Αν το μάθει ο κύριος Μπουρίνιας, θα μου κόψει την καλημέρα. Θα με βγάλει από δήμαρχο. Καλύτερα να εξαφανιστώ για λίγον καιρό.
3: Και αλήθεια, μόλις έφυγε ο δήμαρχος, έφτασε ο κύριος Μπουρίνιας μαζί με τον κύριο Χαζοπέτρο. Ήταν πολύ θυμωμένος και φώναζε.
4: Μα είναι κύριος δήμαρχος! Θέλω τον κύριο δήμαρχο!
5: Θέλετε να του ζητήσετε τίποτα?
4: Να καταστρέψει το Μπορμόλι!
6: Να κομματιάσει το κουτί!
4: Κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο! Είναι πολύ άρρωστος! Ξέρετε από τι? Από το Μπορμόλι! Βλέπετε, ούτε τη λέξη δεν μπορεί να ακούσει! Μόλις ακούει τη λέξη Μπορμόλι! Λέει! Υποφέρει! Αν δεν εξαφανιστεί γρήγορα αυτό το επικίνδυνο κουτί, θα αρρωστήσει ολόκληρη η πόλη από μορμολίτιδα! Ένα μου απομένει! Φωνάχτε το στρατηγό!
5: Μήπως το παρακάνουμε? Θα ασχοληθεί τώρα ολόκληρο στρατηγός με το μορμόλι?
4: Ορίστε! Το βλέπετε κι εσείς! Κλαίει! Γρήγορα φωνάξτε το στρατηγό!

0: Ο στρατηγός ήρθε κι αυτός με ένα μεγάλο κανόνι για να εξολοθρεύσει το μορμόλι. Όμως και εκείνος δεν κατάφερε τίποτα. Τα παιδιά τον τρομάξανε και έφυγε τρέχοντας. Τότε ο κύριος Μπουρίνιας πήγε και παραπονέθηκε στον υπουργό. Στο μεταξύ τα παιδιά κρύψανε το μορμόλι κάτω από το τραπέζι και τον σκεπάσανε με το τραπεζομάντιλο. Σε λίγο ήρθε και ο υπουργός μαζί με τον αστιφύλακα.
1: Δεν μου λες αστιφυλάξεις. Πού είναι αυτός ο μάρμερ...
2: Μορμόλης!
3: Εδώ μέσα πρέπει να είναι, κύριε υπουργέ. Εσείς οι δυο, πού τον τρυπώσατε?
4: Κρύφτηκε.
5: Αλλά δεν λέει πού.
1: Εμπρός λοιπόν, τι περιμένετε? Έρευνα! Ψάξτε!

0: είναι εδώ κάτω από το τραπέζι? Τι είναι αυτό?
1: Ο Μορμόνης.
0: Αχα, κάτι έχει μέσα. Πρέπει να τα ανοίξω.
2: Και στα αλήθεια κάτι είχε μέσα ο Μορμόλης. Γιατί ο Ρίκης και η Μάντα, όταν έπαιζαν μαζί του και τρώγανε γλυκά, του δίνανε και εκείνου να φάει. Έτσι ο Μορμόλης ήταν γεμάτος γλυκά. Ο υπουργός δοκίμασε ένα και του άρεσε πολύ. Ύστερα έφαγε και τα υπόλοιπα και έφυγε ενθουσιασμένος, χωρίς να νοιάζεται πια για το Μορμόλη.

0: κύριος Μπουρίνιας όμως δεν το έβαζε κάτω. Ήρθε πάλι θυμωμένος.
1: Α, εδώ είναι ο Μαρμόλης, ε! Τώρα θα τον πάρω και θα τον κάνω κομματάκια.
2: Και θα τον κάνεις ό,τι θέλεις.
3: Τι να το κάνουμε το παλιόκουτο?
1: Παλιόκουτο?
2: Τόση φασαρία για ένα ξύλινο κουτί.
3: Πάμε να φύγουμε, τον βαρέθηκα.
0: Τα παιδιά έφυγαν και ο Μπουρίνιας πήρε το πριόνι του και έκανε το κουτί κομμάτια. Η θεία πολύ στενοχωρέθηκε.
4: Αγριάνθρωπε, τον καημένο το Μορμόλι. Ρίκι, Μάντα, ελάτε.
3: Τι τρέχει, θεία?
4: Για δες, ο κακομύρης ο Μορμόλης σας.
3: Μα αυτός δεν είναι ο Μορμόλης. Αυτά είναι παλιόξυλα για κάψιμο.
5: Αυτό το σωλήνα τι τον φέρατε μαζί σας?
2: Ποιο σωλήνα?
4: Αυτό που κουβαλάτε. Αυτό είναι το μπουρί από τη Σόμπα.
3: Αυτό δεν είναι μπουρί.
2: Ούτε σωλήνας.
6: Αυτός είναι ο Μαρμόλης.
7: Ο Μαρμόλης.
1: Ε, θα τον κάνω κι αυτόν κομμάτια.
0: Ο κύριος Μπουρίνιας έκοψε τον μπουρί στα δύο και ο Ρίκης είπε:
3: τώρα έχουμε δύο Μαρμόλιδες.
0: Τότε ο Μπουρίνιας έκοψε τον μπουρί στα τρία και η Μάντα είπε:
2: τώρα έχουμε τρεις Μαρμόλιδες.
0: Και αμέσως ο Μπουρίνιας έκοψε τον μπουρί στα τέσσερα και ύστερα στα πέντε. Και ο θείος και η θεία είπαν:
4: τέσσερις Μαρμόλιδες!
5: Πάντα Μαρμόλιδες!
2: Μπράβο, θείε!
3: Επιτέλους, κατάλαβε κι αυτός!
1: Κύριε Χαζοπέτρο, είστε βέβαιος πως όλοι αυτοί εδώ είναι Μαρμόλιδες!
5: Το βλέπετε και μόνο σας, λέει ο Μαρμόλης!
1: Μα εγώ όμως...
3: Και πάψε πια να γκρινιάζεις!
6: Λέει ο Μαρμόλης!

Στις αρχές Ιουνίου του 1994 η μοίρα έγραψε το πιο σκληρό της τέλος. Ένα τραγικό περιστατικό, μια φωτιά, έκοψε βία το νήμα της ζωής του Χρήστου Λετονού μόλις στα 45 του χρόνια. Όμως οι αληθινοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Παραμένουν μέσα στις φωνές τους, στους στίχους τους, στις μνήμες όσων τους αγάπησαν. Απόψε στον ασύμετρο χρόνο θυμηθήκαμε τον Χρήστο Λετονό, όχι με θλίψη αλλά με ευγνωμοσύνη, γιατί κάποιοι άνθρωποι περνούν από τη ζωή σαν τραγούδι και δεν σβήνουν ποτέ.

χτυπάν καμπάνες για την εκκλησία. Μέρα της αγάπης, μέρα Κυριακή. Στο δικό μου σπίτι, μαύρη απελπισία. Ήρθαν οι κλητήρες, οι δικαστικοί.

όλα των τόπων. Όλα τέλειωσαν. Ψιθυρίζουνε τώρα. Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε τα δέντρα. Τα παιδιά πέρα τη φύση, πέρα.

μας αν το σημείωμα να το σύντομο απλό βαθύ καθώς ταιριάζει για κοινών που θα κλαίει και

είμαι ένας υπάλληλος κι εγώ, και ένα μονάχα από σένα ναι ζητώ, να με φιλάς απ' τα καρφιά τους αδικούς κι μη μαθείς, κι από τους ευθυνόφοβους Θεέ μου να με λυπηθείς.

Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Σας το δηλώνω, δεν χρειάζομαι κηδείες, στεφάνια, λόγους, μουσικές και αηδίες. Δεν θέλω να έρθουν στην κηδεία σοβαροί οι δίθεν φίλοι μου που είναι όλοι εχθροί. Και οι συνάδελφοι στεγνοί γραφειοκράτες με τα κολάρα και τις πένθυμες γραβάτες, να συζητήσουν ανάφησα λεφτά και τι θα κάνει η γυναίκα μου με αυτά, που ένα μαύρο ταγεράκι θα φοράει και μες στο κλάμα θα ρωτιέται αν της πάει. Οι προϊστάμενοι να λένε σκεφτικοί, γιατί αφήνω τόσο νέο στη ζωή, ενώ θα ξέρουν την βαθύτερη αιτία πως φταίνε εκείνη και η γραφειοκρατία. Όταν πεθάνω από το άγχος μια βραδιά, να με πετάξετε σε μια θάλασσα βαθιά. Ζάμπα παράσταση δεν θέλω για να δούνε αυτοί που σ' όλη τη ζωή με

0: Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Χρήστο Λετωνό. Καλή σας νύχτα.
1: Εδώ ασταθώ κι ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού.

Αθώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ειδονής.

Ρετώ και την Εσοκόλα και τις εκπομπές. Συμβουλές που δίνουνε για τις νοικοκυρές. Χαιρετώ και την Εσοκόλα και τις εκπομπές. Συμβουλές που δίνουνε για τις νοικοκυρές.

0: οδηγώ και αρχηγώ!
1: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε και μιας και άρχισαν κιόλας να έρχονται τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Βάλτε στην αναζήτηση εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα γίνει το θαύμα. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook βάλτε ροκ στην αναστροφές στα ελληνικά και εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ξέρω πως κάθε Πέμπτη που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του είναι αρκετές. Θα μας βρείτε. Και στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λοιπόν, αυτό είναι το εναλλακτικό σήμα. Το κανονικό σήμα κάθε Πέμπτη είναι αυτό με το οποίο ξεκινάμε. Τη μουσική από το Dead Man του Jim Jarmusch με τις κιθάρες βέβαια του Neil Young. Αυτό είναι που με ρωτάτε. Αυτό σας απαντάω στα αρκετά μηνύματα που πάλι έρχονται. Κάθε Πέμπτη το λέμε, τα απαντάμε έτσι προσωπικώς. Τώρα το είπα ευρύτερα γιατί σήμερα είστε περισσότεροι και περισσότερες. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε.

Αν και για τον Άγγελο Αντωνόπουλο τα είπαμε χθες, έφυγε από τον κόσμο γνωστόν σε ηλικία 94 ετών. Το Σάββατο έγινε αυτό. Ανακοινώθηκε χθες όμως την ημέρα της κηδείας του, καθώς από δική του απέτηση και της οικογένειας ήθελαν πρώτα να γίνει η κηδεία, όπερ και γένετο. Η ΕΡΤ λοιπόν μεταδίδει σήμερα στις 8 και 4 την ελληνική ταινία «Στο δάσκαλό μας με αγάπη», μια παραγωγή του 1969, είναι μαζί του κι άλλοι ηθοποιοί βέβαια, η Νίκη Τριανταφυλλίδη, ο Γιάννης Αργύρης, ο Βασίλης Καΐλας, ο Γιώργος Νέζος και πολλοί ακόμα. Είναι μια από τις περίπου 50 ταινίες που έκανε στον κινηματογράφο ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός. Τον θυμάμαι για πολλά από τα κινηματογραφικά του και τις πρώτες μικρότερες εμφανίσεις του, αλλά βέβαια και το κονσέρτο για Πολυβόλα, οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, ειδικά αυτά τα δύο τα επικού θα έλεγα περιεχομένου, αλλά νωρίτερα βέβαια στην εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου, έχει κάνει μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεία και εκεί, και υπάρχουν και άλλα, και η παρένθεση του ιδίου σκηνοθέτη, του Τάκη Κανελόπουλου. Το δάσκαλό μας, το φιλμ «Στο δάσκαλό μας με αγάπη», πάμε το 1969, την ίδια χρονιά συνεργασία του πάλι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για να φτάσουμε σε αυτό που μου αρέσει πολύ για ποικιλία λόγων. Ένας από αυτούς είναι η σπουδαία, η καταπληκτική μουσική του Γιάννη Σπανού.

Η ταινία, εντάξει, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει τώρα τι γίνεται, του Ερίκου Ανδρέου είναι η ταινία. Στο σενάριο του Κλέαρχου Κονησιώτη, με την Έλληνα Ναθαναήλ βέβαια, και τον Τίνο Καρύδη και τον Βασίλη Ανδρονίδη, και πρωταγωνιστή βέβαια τον Αντωνόπουλο. Η περίπτωση του Γιάννη Σπανού είναι μοναδική και βέβαια δεν είναι και τόσο εκτιμητέα όσο θα έπρεπε στη χώρα αυτή. Και δεν είναι μόνο ότι έκανε στη Γαλλία καταπληκτικά πράγματα, δεν είναι μόνο ότι στην Ελλάδα έχει γράψει ως μοναδικός από τους μελωδούς σπουδαίες μουσικές, και όχι μόνο για τον κινηματογράφο, για το τραγούδι, είναι γιατί και ο ίδιος με την παρουσία του λάμπρινε αυτό το χώρο, με την έννοια πως είχε και ένα ήθος που έμεινε και το συζητούν ακόμα όλοι οι συνεργάτες του και όλοι όσοι έτυχε κάποτε, όσοι και όσες, να το γνωρίσουν. Την ίδια περίοδο, εκεί στις αρχές του 70, κάνει καταπληκτικά πράγματα και στον ελληνικό κινηματογράφο.

Υπέροχο, τι να λέμε τώρα. Πρέπει να παίξουμε άπαντα κάποια στιγμή. Λοιπόν, και για τον κινηματογράφο και για το εξωτερικό. Ο Γιάννης Πανός, μοναδικός φυσικά. Λοιπόν, άνοιξαν τα θερινά, το ξέρετε αυτό, και υπάρχουν καινούργιες ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές, κατευθείαν, πολύ γρήγορα, από τις Κάνες, η καινούργια ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Και όταν λέμε Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία, μιλάμε για Αλμπέρτο Ιγκλέσιας στη μουσική.

Και εδώ οι φίλοι του συγκεκριμένου σινεμά θα το λατρέψουν. Μια διπλή αφηγηματική γραμμή, δύο παράλληλες χρονικές αφηγήσεις για να ακριβολογώ, όπου η τέχνη και η ζωή συναντώνται. Το 2004 μια σκηνοθέτης διαφημιστικών προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της, που έγινε κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου των Χριστουγέννων, εξού και ο τίτλος «Πικρές γιορτές». 20 και πλέον χρόνια μετά ο σκηνοθέτης μετατρέπει την ιστορία της σε σενάριο. Εκεί ανάμεσα ο πολύ στενός συνεργάτης για όλες σχεδόν τις ταινίες του, προσπαθώ να θυμηθώ ποια ταινία τουλάχιστον των τελευταίων πολλών χρόνων δεν έχει υπογράψει, τη μουσική της εννοώ, ο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.

Ρόξι αναστροφές στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος της Πέμπτης για τον κινηματογράφο. Μια μικρή απόδειξη πως ο συνθέτης Αλμπέρτο Ιγκλέσιας δεν είναι μόνο συνθέτης για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Εδώ από μια άλλη του συνεργασία για το The Kite Runner. Ένας δημιουργός που έφτασε κιόλας τα 70. Όλοι μεγαλώνουμε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τις μουσικές που αγαπάμε. Μεγαλώνουμε μαζί τους, δεν υπάρχει καμία βολή γι' αυτό. Γεννημένος στο Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανός βέβαια, ο Ιγκλέσιας, και ένας από τους Ισπανούς που ανανέωσαν τον κινηματογράφο, όχι της πατρίδας του μόνο, γιατί εδώ έχουμε έναν σκηνοθέτη που ανανέωσε τον κινηματογράφο της πατρίδας του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Μπορεί να λέγονται διάφορα κατά καιρούς για τον Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Από το πρώτο κιόλας φιλμ που είδαμε τότε που το είδαμε, το 1996, βγαίνει σε επανέκδοση σήμερα. Είναι μία από τις ταινίες που βγαίνει σε επανέκδοση. Το Tessis, αυτό το φιλμ που όχι μόνο τον ανέδειξε, αλλά τον έβαλε στο επίκεντρο εκείνα τα χρόνια για να παρακολουθήσουμε όλοι μετά ποια θα ήταν τα υπόλοιπα που θα έκανε. Εξαιρετικός και με άποψη έτσι στα πράγματα και περί του κινηματογράφου. Γράφει και τις μουσικές για τις ταινίες του. Αυτή η πρώτη ταινία έχει να κάνει με μια φοιτήτρια που σπουδάζει κινηματογράφο και κάνει μια διπλωματική για τη βία στον κινηματογράφο μαζί με ένα συμφοιτητή της και ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου ενός καθηγητή τους. Μπαίνουν σε ένα περίεργο και θα έλεγα ιδιαίτερο κόσμο των snuff movies, αυτών των σαδιστικών ταινιών με πραγματικούς φόνους και τα λοιπά. Εσείς που έχετε δει το 8 χιλιοστά με τον Nicolas Cage, την ταινία του Σουμάχερ, ξέρετε γιατί ακριβώς μιλώ. Είναι ένα θρίλερ το Tessis, αλλά είναι τόσο στυλιζαρισμένο που οι λάτρεις του είδους και οι προπάτορες, θα έλεγα, του Αμενάμπαρ θα είχαν να πούν πολλά. Μουσική, είπαμε, από τον ίδιο, κυρίως στις ταινίες του.

Ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ δεν είναι μόνος βέβαια στις μουσικές, έχει μαζί το Μαριάνο Μαρίν. Συγγράφουν τις μουσικές για τις ταινίες του πρώτου και βέβαια συνέχισε με εκείνο το υπέροχο «Άνοιξε τα μάτια» του 1997, ένα χρόνο μετά από το «Τέσις», και εκεί έγραψε τις μουσικές και εκεί μιλάμε για μια από τις καλύτερες ισπανικές ταινίες εκείνης της περίοδου και για πολλά χρόνια. Μετά δεν είναι τυχαίο και δεν είναι περίεργο που το Hollywood πήρε την ιστορία αυτή, έδωσε μια χολιγουντιανή εκδοχή μερικά χρόνια αργότερα, το 2001, το Vanilla Sky. Και το περίεργο βέβαια είναι πως αυτό ήταν, συγχωρήστε μου τη λέξη, μια σαχλαμάρα, ειδικά αν έχεις δει το πρώτο, το πρωτότυπο θέλω να πω, το ισπανικό. Και είναι περίεργο γιατί έχει φοβερούς συντελεστές, σκηνοθετεί ο Cameron Crowe και πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, ο οποίος έχει βάλει και τα χρήματά του βέβαια σαν παραγωγός μαζί με την Paula Wagner εκεί και τον ίδιο τον Cameron Crowe. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και στο Jerry Maguire, αλλά ο Crowe ένας δημιουργός, ένας σκηνοθέτης από την ανεξάρτητη ματιά εκεί που είναι πολύ κοντά και στη μουσική και στη rock σκηνή. Το singles έχει κάνει και άλλα φιλμ. Έπαιζε στο φιλμ, παίζει σε αυτό το φιλμ ο Tom Cruise, παίζει η Penelope Cruz, παίζει ο Kurt Russell, παίζει η Cameron Diaz, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την συγκίνηση και την έτσι απορία με την οποία μένεις από το πρώτο φιλμ, εννοώ το ισπανικό του 1997, το Open Your Eyes, όπου το δείτε, να το δείτε που λένε, και μετά να μου πείτε αν είχα δίκιο. Εντάξει, μουσική από αυτό το φιλμ τώρα.

Υπέροχη μουσική πραγματικά από την ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ «Άνοιξε τα μάτια». Μην εκπλήσεστε όμως, αυτή ειδικά στον κινηματογράφο και σε αυτό το επίπεδο μουσικής, μην εκπλήσεστε, αυτοί οι 4, 5, 10 σπουδαίοι της κλασικής μουσικής τους έχουν επηρεάσει όλους. Πόσοι είναι, πόσους θυμάστε, αυτοί είναι. Και όταν έχουν και κάποιοι από αυτούς τους συνθέτες θηριώδεις σπουδές, καταλαβαίνετε πως δεν είναι πολύ μακριά να, όχι να επηρεαστούν, ξέρετε, προδήλως, αλλά να συνεισφέρουν δημιουργικά σε αυτή την επιρροή από όλους αυτούς τους αγαπημένους τους, αυτούς που σπούδασαν, αυτούς που αγάπησαν, όπως ο επόμενος. Πάμε στην Ασία τώρα, από την Ιαπωνία, αγαπημένος μας, ο Νομπούο Ουεμάτσου. Αυτός που ασχολήθηκε πολύ με τα video games και τις μουσικές εκεί στην πατρίδα του, αλλά όταν έβαλε και ορχήστρα σε μουσικές όπως αυτή για το Final Fantasy, ακούστε τι έχει βγει. Α, ναι, επειδή τη μουσική από το Final Fantasy τη ζητάτε συχνά και την έχουμε παίξει, αποφάσισα σήμερα να φέρω το άλλο, το Φαντασμαγκόρια, αυτό εδώ.

Και μπορεί βέβαια ο Εμάτσου να μην είναι τόσο γνωστός στο ελληνικό κοινό. Τι γνωστός, καθόλου γνωστός. Ο επόμενος είναι Παρήγορο, που ήρθε και στη χώρα μας, έδωσε και συναυλία και ήταν και κατάμεστο το Ηρώδιο. Πραγματικά πολύ σπουδαίος έτσι κι αλλιώς ο Συγκερού με Μπαγιάση.

Η Χριστούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντεζης έρχεται εδώ για την εκπομπή του, το κλειδί του Σολ. Και ο Ούμε είναι αυτός που με βοηθάει να πάρω το τρένο για να φύγω. Και αν είμαστε όλοι καλά, θα συναντηθείτε πάλι αύριο ξανά με τις ροκ συναναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Κόρο από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτό το ταξίμι σε δρόμο Ουσάκ και το συνόδευσε ο Κώστας Πίτσος στο Λαούτο. Να συνεχίσουμε εκεί από τις Ινούσες.

από το αρχείο μας και αυτή η σπουδαία εκτέλεση «Έρωτά μου προδομένε» με τον Αντώνη Αναγνώστου στο τραγούδι και στο ουτί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο και τον Βασίλη Βασιλάρη, τον Βραζιλιάνο όπως τον φωνάζανε, στην Ταραμπούκα. Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας, το οποίο υπάρχει όμως και σε CD, στο CD «Ελληνισμός στη στεριά και σε θάλασσα», κάποιες εκτελέσεις από τις εκπομπές του Παπαδάκη που οι συνάδελφοι κατορθώσανε να κάνουν κάποια CD, μια σειρά από ψηφιακούς δίσκους. Λοιπόν, το Παραγιουδάκι θα ακούσουμε από την Ικαριά και τη Σάμο, με τη Θάλια Σπανού στο τραγούδι, από τους Φούρνους, τον Αλέκο Ραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο, τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Ανδρέα Παπά στο τουμπερλέκι. Η ηχογράφηση έγινε το 1990 με τον Γιάννη Σμπούνια στη ρύθμιση του ήχου.

Σάλα, σάλα, μες στη σάλα και στο μαγεριό, ας τα ψάρια να καούνε και έλα να σε ειδώ. Το μαντίλι σου κουνάω, βάρκα γίνομαι και θαρώ που μου φωνάζεις για να φύγουμε. Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί εσένα αγναντεύει και στα σγουρά σου τα μαλλιά πάει και βασιλεύει. Κούνησέ μου το λιγάκι το μαντίλι σου, να φιλήσω την ελιά σου και τα χείλη σου. Ένα ερωτικό τραγούδι της αγάπης για όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι. Ένα τραγούδι από το Αιγαίο και από τη Μικρά Ασία φυσικά, καταγωγή. Και πάμε σε μια ακόμα ηχογράφηση, πάλι με τη Θάλια Σπανού αυτή η ηχογράφηση, το Μάρτιο του 1972, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της Παραλογής, η Τουρκοπούλα, με τον Γιώργο Μαριολά, τον Αλέκο Γκαραβέλη, τον Βασίλη Χατζόπουλο, τον Αντώνη Σπανό, σε αυτή την ηχογράφηση.

Από την Κρήτη μας έρχεται το ποίημα που θα σας διαβάσω. Τα πηγάδια του έρωτα και του θανάτου. Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω. Μα πήραν τάστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Και έκατσα και έκλαψα πικρά και εφώνιαξα μεγάλα. Και φέραν τάστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Και έκατσα σιγογέμισα και σιγανά σειράτο. Όμορφος νιώσε πέρασε ένα απολαγού κυνήγι και από κοντά και λέει μου γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιγλή νερό κόρη στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγκλινα τον νόμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτη δέρνω. Γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι.

Λοιπόν, θα σας, πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι αύριο έχουμε επιτέλους αυτό το αφιέρωμα στα Χάσια, το οποίο σας το είχα προαναγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά όταν σας προαναγγέλλω πράγματα, πάντα ο διάολος πάει το ποδάρι του και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε καλύτερα μην προαναγγέλνουμε τα σχέδιά μας τελικά. Εγώ όμως σας το προαναγγέλλω και τώρα και λέω να ακούσουμε και κάτι από αυτή την ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα παιδιά στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, την οποία θα ακούσετε αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, και στις 11 το βράδυ σε επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, Χρήστος Πούλιος στο βιολί, Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο, Γιώργος Πράπα στο ντέφι, ο Ιωάννης Καΐς θα είναι για ακόμη μια φορά μαζί μας ως κοινωνικός ανθρωπολόγος και με την πολύτιμη βοήθειά του στο συντονισμό όπως πάντα. Και αν το κομπιούτερ θέλει να παίξει αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε τώρα ένα πρώτο δείγμα, έτσι για να σας γλυκάνουμε και να είστε όλοι αύριο εδώ συντονισμένοι. Να ευχαριστήσω πολύ και την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, να έχετε καλή καρδιά και ελπίδα, όπως λένε το κορίτσι απέναντί μου.

διανύοντας τα πρώτα λεπτά της νέας μέρας, εδώ είμαστε και πάλι να την καλωσορίσουμε, να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, για μία ώρα θα είναι κοντά σας. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

0: κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συντροφιά με μουσική. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.
1: Σαν να μη σε έχασα ποτέ.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@ert.gr.

απόψε για να κοιμηθείς. Μη με κοιτάς με αυτό το βλέμμα.

φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Άλλο ένα βράδυ μαζί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί εκεί που σας βρίσκουμε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Συνεχίζουμε να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια αυτής εδώ της εκπομπής. Συνεχίστε να προτείνετε αυτά που σας αρέσουν και εμείς πάντα εδώ, στις διαταγές σας.

Όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι και το ρολόι να δείξει μία εδώ στην πατρίδα, είμαστε μαζί. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και εσείς συντονισμένοι πάντα σωστά στη Φωνή της Ελλάδας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια

Αυτή η μία ώρα που είμαστε μαζί δυστυχώς κυλά πολύ γρήγορα και έτσι για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Πιστεύω ότι αλλάξαμε τη μέρα, υποδεχτήκαμε τη νέα μέρα με καλή μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Συνεχίστε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Ηλίας Διαμάντης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168. 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και αν θέλετε, εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Πρώτη μας μουσική, το Βάλς του Γατόπαρδου. Σύνθεση του Πάολο Μπουονβίνο για την τηλεοπτική σειρά Ο Γατόπαρδος. Μια ιστορική δραματική ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζουζέπε Τομάσι Ντι Λαπεντούζα το 1958. Και είναι η δεύτερη μεταφορά του μυθιστορήματος στον κινηματογράφο. Με την πρώτη να είναι η ταινία του Λουκίνο Βισκόντι με τον ίδιο τίτλο το 1963 και με πρωταγωνιστές τον Μπαρτ Λάγκαστερ, τον Αλέν Ντελόν και την Κλαούντια Καρντινάλε. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Σικελία του 1860. Στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι την μουσική είχε συνθέσει ο Νίνο Ρότα. Και η ταινία είχε βραβευτεί με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 2008 η ταινία του Βισκόντι συμπεριελήφθη στις 100 ιταλικές ταινίες του Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα ακούσουμε ένα δείγμα της μουσικής του Νίνο Ρότα για τον Γατόπαρδο. Παίζει η ορχήστρα Φιλαρμόνικα Ντε Λα Σκάλα υπό τη διεύθυνση του Ρικάρτο Μούτι.

Ήταν ο Νίνο Ρότα που έγραψε αυτή τη μελωδία. Ήταν μια μαζούρκα για την ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, ο Γατόπαρδος. Και ελάτε να ακούσουμε την φωνή της Φλέρης Νταντονάκη, πέρα στο θολό ποτάμι.

στο θολό ποτάμι του Νίκου Γκάτσου, από το θεατρικό του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Περλιμπλίν και Μπελίσσα, από τον μεγάλο ερωτικό ηχογράφηση με την φωνή της Φλέρης Δαντονάκη, το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Να πούμε ότι η εισαγωγή του τραγουδιού, παιγμένη με βιολί εδώ, πρωτοακούστηκε στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Χαμένα όνειρα». Η ποιητική στίχη του Μάνου Λευθερίου τώρα. «Λάθος μου δόθηκε ο χρησμός και σου άπλωσα το χέρι, κι όλου του κόσμου ο παιδεμός φύτρωσε και έγινε καημός, κι άνθησε καλοκαίρι».

0: Λάθος μου δόθηκε ο χρησμός. Μάνος Ελευθερίου, Μίκης Θεοδωράκης με τη Μαρία Φαραντούρη. Το τραγούδι το συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης τον Ιανουάριο του 1968 στη Ζάτουνα της Αρκαδίας, εκτοπισμένος από το δικτατορικό καθεστώς της Χούντας. Η πρώτη του εκτέλεση έγινε όταν ήδη ήταν στην εξορία, αλλά το τραγούδι έφυγε παράνομα έξω, έγινε από το ραδιόφωνο του BBC και ανήκε στον κύκλο Αρκαδία 2.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Lady of Shalott, λυρική μπαλάντα του Άγγλου ποιητή του 19ου αιώνα Alfred Tennyson, εμπνευσμένο από το ιταλικό κείμενο Donna di Scalotta του 13ου αιώνα. Η φωνή της Λορίνα Μακένιτ, η ερμηνεία της πάντα αέρινη, πάντα ευαίσθητη. Όσοι την έχουμε παρακολουθήσει σε συναυλίες, το έχουμε νιώσει.

Αν ακούς. Είναι μια παραδοσιακή σουηδική μελωδία. Ο Χρυσοστηβαίος μαζί με το συγκρότημα Occasional Dream το διασκεύασαν και η Φωτεινή Λαμπρίδη έγραψε αυτούς τους στίχους. Να πούμε ότι αυτή η μελωδία ακούστηκε και στην ταινία του Χωσέ Λουίς Γκουερίν στην πόλη της Σίλβια. Άλκης Αλκαίος τώρα. Ο Άλκης Αλκαίος ανέβασε το ελληνικό τραγούδι πολλά σκαλοπάτια ψηλότερα. Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Άμβλυνε την γραμμή που διαχώριζε τη στιχουργία από την ποίηση. Ονειρεύτηκε ταξίδια, έρωτες, επαναστάσεις. Όσα δεν έζησε, τα έγραψε. Είχε ένα μεγάλο ταλέντο να μετατρέπει τα όνειρά του σε κείμενα.

καιρός των Τζιγκάνων θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες του Εμυρικού Στουρίτσα, αν όχι η καλύτερη. Από τους πρωταγωνιστές της ταινίας και η μουσική. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς συνέθεσε αλλά και επιμελήθηκε σε πολλές παραδοσιακές τσιγκάνικες μελωδίες. Ο καιρός των Τσιγκάνων είχε προβληθεί τον Μάιο του 1989 στο κινηματογραφικό φεστιβάλ στις Κάνες, αποσπώντας το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, αφήνοντας μήνυμα αν θέλετε, αλλά πρέπει πρώτα να γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Τζελέμ τζελέμ είναι λαϊκό τραγούδι των Τζιγκάνων. Ακούγεται κυρίως στις χώρες των Βαλκανίων και σύνθεση του Ζάρκο Γιοβάνοβιτς. Το 1971 μάλιστα θεσμοθετήθηκε ως διεθνής ύμνος τους. Το ακούσαμε με εξαιρετική ερμηνεία από την Αγγελική Τουμπανάκη. Το 1987, σε ένα από τα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «Το Μπουρίνι» που είχε προβληθεί στην ΕΡΤ, ακούστηκε «Ο Μπαλαμός», τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Κάτσαρης. Μπαλαμός στη γλώσσα των Ρωμά είναι ο Λευκός. Το τραγούδι γρήγορα απέκτησε δημοφιλία. Μετά την πρώτη εκτέλεση, μέχρι σήμερα ακολούθησαν περίπου 20, οι πιο πολλές μάλιστα στην Ισπανία. Και αυτό γιατί ο σκηνοθέτης Τόνι Γκάτλιφ είχε συμπεριλάβει το τραγούδι στην ταινία του Βέγκο και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Εκεί το τραγουδούσε η Ρεμέδιος Σίλβα Πίζα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν είσαστε συντονισμένοι και στις πλανόδιες μουσικές του

Από τα πρώτα χρόνια της μουσικής του διαδρομής, ο Σταύρος Ξαρχάκος δημιουργούσε εφάνταστες συνορχιστρώσεις. Σε πολλές μελωδίες του παντρεύε τον ήχο λαϊκών οργάνων με τα έγχορδα μιας ορχήστρας δωματίου. Ακούσαμε το Φθινοπορεινό Δρόμο. Είναι η μελωδία ενός από τα εμβληματικά του τραγούδια, το «Δεν έχει αρχή», που το είχε ερμηνεύσει η Τζένι Καρέζη στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος συνεργάστηκαν στενά, δίνοντας μερικά από τα ωραίτερα τραγούδια της μουσικής μας. Στον δίσκο «Τα Καταμάρκων» βρίσκουμε το τραγούδι «Χοντρομπαλού» με τη Δέσπο Διαμαντίδου και στην αφήγηση το Σταύρο Ξαρχάκο.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε

Αυτή ήταν η Χοντρομπαλού. Ο Νίκος Γκάτσος εδώ με περιεκτικό λόγο περιγράφει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την ως μια γριά Χοντρομπαλού στην Κοκκινιά που αφηγείται με αλληγορικό τρόπο την πορεία και τα βάσανα της πατρίδας μας. Η ερμηνεία, η εξαιρετική αυτή ερμηνεία από τη Δέσπο Διαμαντίδου. Το κείμενο θεατρικός μονόλογος θα έλεγα. Η φωνή τώρα της Σωτηρίας Μπέλου ταξίδεψε τα όνειρα του λαού μας. Για περισσότερο από 50 χρόνια έδωσε φτερά σε πολλά τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής μας. Δελές κουβέντα του Δήμου Μούτση και του Κώστα Τρυπολίτη με τις φωνές της Σωτηρίας Μπέλου και του Δήμου Μούτση.

Να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή την ώρα. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλεφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Αυτή η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με μουσική του Georg Friedrich Händel. Η μουσική του νερού είναι μια σειρά από ορχιστρικές σουίτες που ο Händel συνέθεσε ειδικά για τη βασιλική βόλτα στον ποταμό Τάμεση στις 17 Ιουλίου του 1717. Αποτελείται από τρεις σουίτες. Εμείς από την σουίτα νούμερο 2 σε Ρε Μίζωνα ακούσαμε το δεύτερο μέρος στο Allerhorn Pipe. Την English Concert Orchestra διεύθυνε ο Trevor Pinnock. Το hornpipe είναι παραδοσιακός μουσικός και χορευτικός ρυθμός της Βρετανίας και της Ιρλανδίας από τον 16ο αιώνα. Η επόμενη μουσική μας είναι ενορχιστρωμένη με τον τρόπο του Georg Friedrich Händel. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Beatles. Still Love You.

She Loves You, αυτή η γνωστή μελωδία, αγαπημένη μελωδία των Beatles, εδώ ενορχιστρωμένη με τον τρόπο του Handel. Ήταν το 1992 όταν ο μαέστρος και ενορχιστρωτής Peter Briner, συνεργαζόμενος με τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας της Μπρατισλάβας, ηχογράφησε μέσα σε δύο ημέρες κάποια εμβληματικά τραγούδια των Beatles, συνθέσεις του Lennon και του McCartney. Οι ενορχιστρώσεις του Briner είχαν μια πρωτοτυπία. Τα 20 επιλεγμένα τραγούδια είχαν παρουσιαστεί σε 4 ενότητες, σε 4 κονσέρτα γκρόσο. Στην πρώτη η ενορχίστρωση βασίστηκε στον τρόπο του Handel, στη δεύτερη με τον τρόπο του Johann Sebastian Bach, η τρίτη με τον τρόπο του Αντώνιο Βιβάλντι και η τέταρτη με τον τρόπο του Αρκάντζελο Κορέλι, όλοι τους συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ. Ο τίτλος του δίσκου, Beatles Go Baroque.

Χορός με τη σκιά μου, η μελωδία που κλείνει το χαμόγελο της Τζοκόντα. Εδώ η στίχη γραμμένη από τον Μάνο Χατζηδάκη με την Δήμητρα Γαλάνη να το ερμηνεύει. Και το άσπρο περιστέρι, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, στο ρυθμό των 18, ο Γιώργος Νταλάρας το ερμηνεύει.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Έχουν πολλές όμορφες στιγμές τα καλοκαίρια. Από τις ωραιότερες είναι και οι υπαίθριες συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις, τα θερινά σινεμά. Τα επόμενα λοιπόν τρία τραγούδια είναι στιγμιότυπα από συναυλίες καλοκαιρινές, με το κοινό να συμμετέχει μαζί με τους καλλιτέχνες.

ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Σταύρος Σιόλας που έγραψε τη μελωδία σε αυτό το τραγούδι στους στίχους του Πολυκυριάκου. Ήταν τα περίφημα διόδια. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα τραγουδάει «Πάρε με μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό».

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, στους στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Πάρε με μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Και ο Χρήστος Θηβαίος, εμπνεόμενος από το ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, περικοπές από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο, μας τραγουδάει τις δικές του περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τομαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας.

Αυτή ήταν η ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Έγραψε ο Κώστας Καλδάρας, τραγούδησε η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ο έρωτας και η μουσική βέβαια πάντα μαζί βαδίζουν. Ο έρωτας τροφοδοτεί τη μουσική και η μουσική ντύνει τον έρωτα με τα ωραιότερα της χρώματα.

Καντσόνα Αραμπιάτα, το πασίγνωστο τραγούδι του Νίνο Ρότα και της Λίνας Βερτμίλερ. Είχε ακουστεί στην ταινία της Λίνας Βερτμίλερ, η ιστορία του έρωτα και της αναρχίας, και εκεί το τραγουδούσε η Άννα Μελάτο. Εδώ το ακούσαμε με την Χαρούλα Αλεξίου. Τραγουδώ για όσους δεν έχουν τύχη, τραγουδώ για μένα, τραγουδώ από θυμό στο φεγγάρι εναντίον σου.

Μαρία Φαραντούρη και ο Ηλίας Λιούγκος τραγούδησαν «Κουντουλού να βίνει» του Μανού Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. «Κουντουλού να βίνει» είναι όταν βγαίνει το φεγγάρι στην βλάχικη γλώσσα. Πριν από περίπου 6 χρόνια, ο καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλης Νητσιάκος είχε γράψει στίχους στην βλάχικη γλώσσα, που είναι η μητρική του, με σκοπό να μελοποιηθούν. Μελοποίησε ο Σούλης Λιάκος και ο Μάκης Σεβίλογλου. Από τη συνεργασία τους προέκυψε το άλμπουμ «Ο Λέλε». Να αναφέρουμε πως η βλάχικη γλώσσα, παρότι εγγραμματίστηκε από τον 19ο αιώνα, παρέμεινε κυρίως μια προφορική γλώσσα με πολλές διαλέκτους και ιδιώματα κατά τόπους σε μια σχετικά μεγάλη γεωγραφική κλίμακα σε διεθνές επίπεδο. Από το άλμπουμ «Ο Λέλε» ακούμε την φωνή της Μαρίας Δούκα.

Ήτανε η Αλκιόνη σε αυτό το πολύ αγαπημένο μακεδονιτικό παραδοσιακό τραγούδι, το «Απάνω στην Τριανταφυλιά». Τον τελευταίο καιρό το συγκεκριμένο τραγούδι το έχουμε ακούσει από πολλούς νέους ερμηνευτές της παραδοσιακής μας μουσικής και αυτό είναι υπέροχο. Έλατε να ακούσουμε τη Μαρία Παπαγεωργίου στη Μιλιά.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.